0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Φέτος. Δεν το έχω ξαναπεί ποτέ. Εγώ το έχω ξαναπεί ποτέ. Εκείνος όμως το έχει ξαναπεί. Θα ήθελα πολύ να γίνει έτσι μια εισβολή στη σκηνή. Να εισβάλλει κάποιος τύπος, ρε παιδί μου. Και να γίνει λίγο χαμός εδώ πέρα. Αυτό είναι νόησα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
14: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
4: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
15: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Non-stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.
1: Ο πιο βαρύς κλήρος έπεσα πάνω σου, παιδί μου. Ένα μόνο πρέπει να έχεις στο νου σου. Πώς θα γίνεις άξιος να σηκώσεις το φοβερό βάρος του σταυρού.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
4: Χωρίς διαφημίσεις.
0: Top στους 98. Radio Rumeli News.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα καλύτερα τραγούδια είναι εδώ, στους 98.
1: Radio Rumen News.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
4: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
3: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
4: Παπαδημητρόπουλος.
3: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
4: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
3: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
4: Όνομα και παράδοση στα
0: 25
4: οπτικά.
0: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις. Τα καλύτερα τραγούδια είναι εδώ, στους 98.

μας καλά. Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: 25 λεπτά χωρίς

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
2: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
4: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Radio Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπούτη.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
2: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, το πρωί, θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Ράδιο Ρούμελι.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

νοικιαζόν μια ζωνή ώρες να πέφτουν πάνω μου σαν μπόρες και οι αναμνήσεις να ρίχνουν μπάλι και αραβενό.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

0: FZIN. Η ποιότητα ζωής σε πρώτο πλάνο. Με την Έλενα Μπρέγιανη.
1: Το πρίξιμο στα πόδια και τους αστραγάλους είναι ένα πολύ συχνό σύμπτωμα που ταλαιπωρεί άνδρες και γυναίκες κάθε ηλικίας. Στην ιατρική είναι γνωστό ως σίδημα και συνήθως προκαλείται από κατακράτηση υγρών στους ιστούς των κάτω άκρων. Αν και πολλές φορές είναι παροδικό και ακίνδυνο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι όταν επιμένει μπορεί να αποτελεί ένδειξη σοβαρότερων προβλημάτων υγείας. Οι πιο συχνοί λόγοι σχετίζονται με την καθημερινότητα. Η πολύωρη ορθοστασία, η καθιστική ζωή και η έλλειψη κίνησης δυσκολεύουν την κυκλοφορία του αίματος με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται υγρά στα πόδια. Παράλληλα, η αυξημένη κατανάλωση αλατιού ενισχύει την κατακράτηση, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες επιδεινώνουν το πρόβλημα καθώς τα αγγεία διαστέλλονται. Το αυξημένο σωματικό βάρος ασκεί επιπλέον πίεση στις φλέβες, ενώ πολύ συχνό είναι το πρίξιμο και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Όταν όμως το είδημα επιμένει ή συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, οι γιατροί εξετάζουν πιο σοβαρές αιτίες. Η φλεβική ανεπάρκεια είναι μία από αυτές, καθώς οι φλέβες δυσκολεύονται να επιστρέψουν το αίμα προς την καρδιά. Επίσης, ορισμένα φάρμακα όπως κορτιζόνη και αντικαταθλιπτικά μπορεί να προκαλέσουν κατακράτηση υγρών ως παρενέργεια. Η σωστή διάγνωση είναι καθοριστική, καθώς πίσω από ένα φαινομενικά απλό πρίξιμο μπορεί να κρύβεται μια σοβαρή πάθηση που χρειάζεται έγκαιρη αντιμετώπιση από τους ειδικούς.

0: Αθήνα 984 στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός, σε έναν συγκλονιστικό τελικό της EuroLeague στο ΆΚΑ, επιβλήθηκε κόντρα στη Ρεάλ με σκόρ 92-85. Ολονύχτη οι πανηγυρισμοί στον Πειραιά, σε Αθήνα και άλλες πόλεις της Ελλάδας. Επίκεντρο της μεγάλης φιέστας των Ερυθρολεύκων ήταν το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, όπου έφτασε τα ξημερώματα η αποστολή της ομάδας με ανοιχτό πούλμαν και αποθεώθηκε από χιλιάδες οπαδούς. Νομίζω πως το αξίζαμε, το νιώθω. Ήταν ένα σκληρό παιχνίδι απέναντι σε ένα τεράστιο κλαμπ, δήλωσε μεταξύ άλλων ο προπονητής της ομάδας Γιώργος Μπαρτζόκας. Θερμά συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Πτώση άνω του 5% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία, καθώς οι αγορές φαίνεται να ποντάρουν σε συμφωνία Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, παρά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που υποβάθμισαν το ενδεχόμενο άμεσης επίτευξής της. Το Brent υποχώρησε κατά 5,1% στα 98,22 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Αμερικανικό αργό σημείωσε πτώση 5,2% στα 91,57 δολάρια. Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε τον θάνατο δύο ανθρώπων σε Ισραηλινά πλήγματα στα νότια της χώρας. Ο ένας ήταν διασώστης της Ισλαμικής Επιτροπής Υγείας που συνδέεται με τη Χεσμπολάχ. Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μαρκο Ρούμπιο καταδίκασε τις δηλώσεις του επικεφαλής της Χεσμπολάχ, ο οποίος ζήτησε να ανατραπεί η λιβανική κυβέρνηση και κατηγόρησε τη φιλοϊρανική οργάνωση ότι θέλει να ξαναβυθίσει τον Λίβανο στο χάος. Στην Κύπρο, την πρώτη θέση διατήρησε ο Δημοκρατικός Συναγερμός στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων εισέρχονται συνολικά 6 κόμματα. Ο Οδυσσή με 17 έδρες, το Ακέλ με 15, Δίκο και Ελάμ από 8. Από 4 έδρες έλαβαν τα νεοεισερχόμενα κόμματα Άλμα και η Άμεση Δημοκρατία του Φιδία. Σε ένα πρωτόγνωρα τοξικό περιβάλλον, οι πολίτες επέλεξαν ασφαλεία και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Οδυσσή, Ανίτα Δημητρίου. Δεσμεύτηκε για σκληρή δουλειά στη Νέα Βουλή με συνενέσεις αλλά και μεταρρυθμίσεις για την ανάπτυξη και την κοινωνική προστασία. Την κυρία Δημητρίου συνεχάρισαν τηλεφωνικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, πολλά μέλη της κυβέρνησης και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ενώπιον τη εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Η μητέρα Ρωμά βουλγαρικής καταγωγής και ο πατέρας από το Πακιστάν βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Συνελήφθη ο 30χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του κατά τη διάρκεια καυγά μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα φέρει πολλαπλά χτυπήματα από κατσαβίδι στο πρόσωπο, ενώ εντοπίστηκε στο υπόγειο του σπιτιού από την κόρη του. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 4:29 τα ξημερώματα στον θαλάσσιο χώρο της Ανατολικής Μάνης. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 7 χιλιόμετρα δυτικά του Γερολιμένα και είχε εστιακό βάθος 17 χιλιόμετρων. Έφυγε τα ξημερώματα σε ηλικία 56 ετών η γογόμαστρο Κώστα μετά από μάχη με τον καρκίνο. Νοσηλευόταν τις τελευταίες 2 εβδομάδες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου η κατάσταση της υγείας της παρουσίασε σοβαρή επιδείνωση. Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε η κόρη της Βικτόρια Δέλα μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα, μεγάλες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στην Κωνσταντινούπολη μετά τη βίαιη εισβολή της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του Αντιπολιτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Στην Άγκυρα, ο καθαιρεθής με δικαστική απόφαση πρόεδρος του κόμματος, ο Σγκιού Ροζέλ, αναμένεται να κάνει δήλωση σε συγκεντρωμένο πλήθος. Οπαδοί του Ροζέλ κατηγορούν τον τέος πρόεδρο του κόμματος Κεμάλ Κιλιντσάρογλου ότι συνωμοτεί συνεργαζόμενος με την κυβέρνηση Ερντογάν, προκειμένου να διαμορφώσει μια ελεγχόμενη και κομμένη στα μέτρα του αντιπολίτευση. Και ο καιρός νεφώσει στις μεσημβρινές ώρες στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Από το απόγευμα γενικά αίθριος καιρός, θερμοκρασία ως 27 βαθμούς Κελσίου, 20 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Στους 98 και 3.
3: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
9: 84.

Έτσι που λες έχουν τα πράγματα. Καλημέρα, καλημέρα, Δευτέρα σήμερα και καλή εβδομάδα βεβαίως, όχι μόνο καλημέρα. Καλή εβδομάδα σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου του 2026. Ρε Όλγα, τι θα κάνουμε με το Μάιο? Πολύ Μάιο δεν έχουμε, να μπει και ο Ιούνιος σιγά σιγά. Σιγά σιγά και αυτός. Στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι, ακούτε Mind the Trap. Τα μεθεόρτια, γιατί εχθές είχαμε γιορτές και πανηγύρια, θα τα πούμε όλα και αυτά και τα αθλητικά θα πούμε. Στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένοι, συντονισμένοι, ακούτε Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Ο Νίκος Αγγελόπουλος είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο, Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Όλγα Σιδηροπούλου, Πάνος Καβαδάς στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο απαντάει στο 213-09-09-100.

6-9-48-9-84-9-84, ο άλλος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας, πέραν του τηλεφωνικού κέντρου, μέσω Viber, στέλνετε τα μηνύματά σας, με τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι θέλετε να πείτε τέλος πάντων.

Στον τύπο κυριαρχεί σήμερα βέβαια η είδηση της νίκης του Ολυμπιακού εχθές, την κατάκτηση κορυφής για τέταρτη φορά στην Ευρώπη, στην ιστορία του, όπου βρίσκεται από χθες η ομάδα του Πειραιά, ενώ επιβλήθηκε με 92-85 της όχι απλά μαχητικής, όχι απλά διαβολεμένα αποφασισμένης Ρεάλ Μαδρίτης. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία δεν ήταν καθόλου όλο αυτό που περιέγραφαν τις τελευταίες ώρες και μέρες εδώ οι παντογνώστες της Ημεδαπής. Ήταν μια ομάδα με την οποία δεν ξεμπερδεύεις εύκολα. Αλλά Νίκο Αγγελόπουλε δεν ξεμπερδεύεις εύκολα και με την άλλη την παρέα όμως, με τα κόκκινα. Από όλα έχει ο Μπαξές εχθές, κύπελο ευρωπαϊκό, χάρες και πανηγύρια στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου, γιατί υπάρχουν και αυτά σε αυτή τη διαδικασία. Και πώς να τα εξαιρέσεις βεβαίως, είναι σαν το αλατοπίπερο στο φαγητό. Είχε όμως και άλλα, είχε και άλλα, είχε και άλλα εκεί στις εξέδρες. Είχε περιστατικά εκεί στις εξέδρες.

2-13-09-09-100 τρόπος επικοινωνίας μαζί μας και 6-9-48-9-84-9-84 μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας και με το επόμενο τραγούδι θα φτάσουμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε σε λίγο. Καλή σας ημέρα.

0: Καλωσορίζουμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς.

0: βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
0: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Λάρια το Βαρέλη. Ανάλογη μείωση και για το αμερικανικό αργό. Το θάνατο δύο ανθρώπων σε Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Ο ένας ήταν διασώστης της Ισλαμικής Επιτροπής Υγείας που συνδέεται με τη Χεσμολάχ. Νίκη του Δύση στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου. Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Ανίτα Δημητρίου. Στη Βουλή και το κόμμα του Φιδία Παναγιώτου. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων, το πρωί οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Και ο καιρός νεφώσει στις μεσημβρινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών σήμερα στην Αττική. Από το απόγευμα γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. 20 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
3: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
2: Άλλη μια μέρα με σημαντικά προβλήματα στον Κηφισό και ειδικότερα σε όλο το μήκος του και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και τα Σεπόλια. Ταλαιπωρία αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί που βρίσκονται και επί της Λεωφόρου Αθηνών, καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται με τεμποδίων από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τα Διελιστήρια. Στην Αττική Οδό παρατηρούνται μικρές καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Κηφισό. Τέλος, στο λιμάνι του Πειραιά υπάρχει δυσχέρεια αυτή την ώρα στην κίνηση των οχημάτων, καθώς περιμετρικά στους δρόμους παρατηρούνται καθυστερήσεις και εκεί. Αυτά προς ώρας, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
4: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
5: Έτρεξε της Ελλάδας, όπως λέει ένας φίλος μου.
6: Έλα, δεν το δέχομαι. Είναι πολύ υποκειμενική η ιστορία.
5: Έτσι.
6: Μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι στην πολυκατοικία μου είμαι ο καλύτερος.
5: Ο καλύτερος στην πολυκατοικία.
7: Σολάρουμε με τον Δήμητρη Σταρόβα στο στούντιο του Αθήνα 984. Δευτέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Με την Κατερίνα Πουλοπούλου.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Αθήνα 984.

Πρωινό Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου του 2026. Ο Νικός Αγγελόπουλος είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Πάνος Καβαδάς, Όλγα Σιδηροπούλου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Κυρία Όλγα, θα προχωρήσουμε σε αυτό που είπαμε. Η Ειρήνη Αρκουμάνη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 213-09-09-100. Ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο, και 6948-984-984 τα μηνύματά σας μέσω Viber. Καλημέρα στην Χρύσα, καλημέρα στην Πινελόπη, στη Ρίτσα, στον Όμηρο, στον Κώστα, στην Πέγγι, στη Μαρία μας. Καλημερίζει ο Κωνσταντίνος από Θεσσαλονίκη που γράφει στο μήνυμά του Welcome back. Λέει ξαφνικά για εμάς, λέει, τους οπαδούς άλλων ομάδων, οι αγώνες στο Ολυμπιακό απέκτησαν έντονο ενδιαφέρον. Καταλαβαίνετε που αναφέρεται ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα στην Κική, στην Κατερίνα και στον Κωστή.

0: Και τώρα τον καλεσμένο μας, τον καλό συνάδελφο και φίλο τον Σπύρο Σουρμελίδη, πολιτικό συντάκτη της Αυγής και πολύπειρο δημοσιογράφο. Δεν τον έχω ρωτήσει ποτέ αν παρακολουθεί μπάσκετ, τι ομάδα είναι, αν είναι η αλήθεια. Σπύρο Σουρμελίδη, αλήθεια δεν λέω?
1: Αλήθεια λες, δεν με έχεις ρωτήσει, όχι. Δεν είμαι Ολυμπιακός, αλλά να χαρά συγχαρητήρια στους Ολυμπιακούς.
0: Ασχολείσαι όμως, αυτό ήταν το ερώτημά μου. Έτσι,
1: με,
0: το
1: πάνε. Με τα αθλητικά, ναι, πάρα πολύ. Πάρα.
0: Ωραία, όλοι μας. Δεν πειράζει, μικρές χαρές είναι.
1: Όχι μόνο με ποδόσφαιρο, με τα αθλητικά όπως το είπε.
0: Έτσι, έτσι. Τώρα τα αθλητικά χθες είχαν και πολιτικά βέβαια, θα τα δούμε στην πορεία.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, ρε παιδί,
0: πόσο,
1: ναι.
0: Δεν μπορώ να δούμε έναν αγώνα μπάσκετ, δηλαδή θα πρέπει και πολιτικά να μας απασχολήσει το τέλος της μέρας, έτσι. Ήτανε ένα σχόλιο όσο το ήθελα.
1: Υπάρχουν πάθη, φαίνεται, και διαφορές από το παρελθόν.
0: Ναι.
1: Είναι ο κύριος Δημητριάδης, τι ξέρουμε, ότι έχει παραιτηθεί και έχει αναλάβει την ευθύνη μάλιστα. Πριν από λίγες μέρες είπε, εγώ και προς τον κύριο Μητσοτάκη απευθυνόμενος, εγώ ανέλαβα την ευθύνη για τις υποκλοπές και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι καλά, ο κύριος Μαρινάκης ήταν θύμα υποκλοπών? Δεν το θυμάμαι αυτό, δηλαδή υπάρχουν υπόλοιπα για αυτό το θέμα από κάτι, υπάρχουν άλλου είδους διαφορές. Mm. Ένας πολύ μεγάλος επιχειρηματίας της χώρας. Είναι γνωστό ότι δεν είναι συμπαθών προς τον κύριο Μητσοτάκη και τη διακυβέρνησή του, αλλά αυτό δεν λέει πάντα όλα, εντάξει, θέμα του καθενός, αλλά φαίνεται κάτι υπάρχει, γιατί ο κύριος Δημητριάδης δεν είναι και ένα πρόσωπο το οποίο δεν γνωρίζουμε, ήταν το δεξιχέρι του Πρωθυπουργού για πάρα πολύ καιρό. Mm-hmm. Και όπως είπαμε ήταν και το πρόσωπο το οποίο ενεπλάκη στην υπόθεση των υποκλοπών, απεπέμφθη, μάλλον ανέλαβε αυτό την ευθύνη όπως μας είπε τώρα, παραιτήθηκε, αλλά στην πραγματικότητα παραιτήθηκε αναλαμβάνοντας την ευθύνη αντί του κυρίου Μητσοτάκη. Mm-hmm. Άρα λέω, μήπως υπάρχουν υπόλοιπα από αυτή την ιστορία, θα το δούμε.
0: Και τι υπόλοιπα, και τι είδους υπόλοιπα, έτσι, δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και επίσης λένε τώρα ότι θα δοθούν, πρέπει να δοθεί όλη η εικόνα και όλο το επεισόδιο από τις κάμερες του γηπέδου και τα λοιπά. Και ο ένας και ο άλλος είχαν πολλά πρόσωπα φιλικά γύρω τους, συνεργάτες τους, και οι δύο είχαν κόσμο γύρω τους, δεν ήταν μόνοι τους. Mm-hmm. Και ο κύριος Δημητριάδης, αν κατάλαβα καλά, ήταν και με την οικογένειά του, ήταν οικογενειακός εκεί, αλλά είχε και άλλα φιλικά πρόσωπα γύρω του, όπως και ο κύριος Μαρινάκης. Ήταν ο κύριος Καράμπαπας, ας πούμε, γνωστό πρόσωπο, γι' αυτό και μπορούμε και το λέμε, αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού και τα λοιπά, έτσι, δηλαδή είναι γνωστά πρόσωπα αυτά.
0: Γνωστά, γνωστότατα πρόσωπα, και την ώρα της μετάδοσης του αγώνα, πριν ξεκινήσει ο αγώνας, μεταφέρει συνάδελφος στον αέρα, έδινε ρεπορτάζ και λέει κάτι γίνεται στα επίσημα αυτή τη στιγμή και δεν μπορώ να καταλάβω, ότι κανείς δεν κατάλαβε στην αρχή ότι συνέβη κάτι τέτοιο, και πολλοί ήταν αυτοί που δεν πίστευαν κιόλα στα μάτια τους αυτό που έβλεπαν να συμβαίνει.
1: Ναι, τώρα και 15.000 κόσμος εκεί μέσα, όλοι παρακολουθούσαν τον αγώνα, προστρέφονταν αλίμονο.
0: Λοιπόν.
1: Αυτά. Δεν είναι ευχάριστα και σημαίνουν διάφορα πράγματα αυτά. Δηλαδή, επώνυμοι άνθρωποι που διαδραματίζουν ρόλο στα δρόμενα στη χώρα, ο καθένας από διαφορετικό επίπεδο και διαφορετικό πόστο. Ναι, δεν είναι. Δείχνει κάτι, ας πούμε. Δείχνει κάτι.
0: Σίγουρα δείχνει κάτι. Και εγώ θα έπαιζα το ευρώ μου, αν παίζαμε στοίχημα, στο γεγονός ότι σήμερα μπορεί να έχουμε και μια μικρή συνέχεια από αυτό. Δηλαδή να μάθουμε λίγο περισσότερα πράγματα. Έτσι. Δεν νομίζω ότι θα μείνει απλά στην εξέδρα αυτό το πράγμα. Ναι. Τέλος πάντων. Τώρα θέλω να σε ξεκινήσω από την πρώτη σελίδα, την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών, που είναι και ερώτημα ουσιαστικά. Τι φοβάται η κυβέρνηση από τα νέα κόμματα? Είχαμε στο τέλος της περασμένης εβδομάδας το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, αύριο θα έχουμε και το κόμμα Τσίπρα. Κλείνει το παζλ ουσιαστικά, έτσι, γεμίζει η εικόνα σιγά σιγά και αλλάζει ταυτόχρονα.
1: Ναι, ναι. Με εξαίρεση το μικρό ακόμα ερώτημα αν ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει κάτι, δεν θα κάνει, τελικά να δούμε. Αλλά ναι, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και το κόμμα Τσίπρα βεβαίως, το οποίο είναι προαναγγελθέν εδώ και πάρα πολύ καιρό, το γνωρίζουμε ότι θα γίνει, δεν υπήρχε περίπτωση να μην γίνει. Λοιπόν, δημιουργούν μια εντελώς νέα κατάσταση, ένα νέο τοπίο, ανακατεύουν την τράπουλα, την ανακατεύουν σε όλους τους χώρους, θα έλεγα εγώ, όχι μόνο στο χώρο της αριστεράς που είναι πολύ έντονο, και ίσως και είναι και επώδυνο για την αριστερά, mm-hmm. με την έννοια ότι ανακατεύεται πολύ εκεί πέρα το πράγμα. Mm-hmm. Εκκρίνεται και η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και πέρα. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που μιλάνε για τέλος και τα λοιπά. Υπάρχουν ιστορικά κόμματα τα οποία είχαν τα πάνω τους και τα κάτω τους. Mm-hmm. Είναι εύκολες διαπιστώσεις αυτές και βεβαιασμένες, δεν ξέρω γιατί, θέλουν κάποιοι σχολιαστές να προδιαγράψουν τις εξελίξεις και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και το τέλος και η αρχή και όλα αυτά, ας πούμε. Τέλος πάντων, είναι έντονα εν πάση περιπτώσει πολύ στην αριστερά, αλλά δεν είναι μόνο στην αριστερά. Το αν θα κουνηθούν ψηφοφόροι από τον καναπέ τους για την κυρία Καρστιανού,
0: ναι.
1: και όχι μόνο, ακόμα και για τον κύριο Τσίπρα, ξέρω εγώ αν όλο αυτό θα έχει καραμπόλες που λέμε, θα πυροδοτήσει και άλλου είδους ενδιαφέροντα σε πολίτες που δεν θα πήγαιναν να ψηφίσουν. Mm-hmm. Ο δρόμος είναι μακρύς. Τώρα οι πρώτες δημοσκοπήσεις θα εμφανίσουν, πιστεύω, και τα δύο αυτά κόμματα ψηλά. Λογικό. Είναι η στιγμή τους, είναι η ώρα τους. Θα πυροδοτήσουν το πολύ ψηλά. Θα δείξουν, νομίζω θα το δείξουν, γιατί το γνωρίζουμε και από προηγούμενες mm-hmm. έρευνες, και ας μην συγκρίνονται αυτά τα κόμματα με τα υπάρχοντα ακόμα, για λόγους πολύ ουσιαστικούς και όχι μόνο τυπικούς. Τώρα θα συγκρίνονται, τώρα θα μπουν στη λίστα mm-hmm. Τι ψηφίζεται, ποιον ψηφίζεται κτλ. Ο κύριος Τσίπρας φλερτάρει με τη δεύτερη θέση με πολύ έντονο τρόπο, αλλά λέω ότι αυτό μπορεί να φέρει και άλλες καραμπόλες και να δημιουργήσει μια μεγάλη κινητικότητα, να ανακατευτεί πάρα πολύ το πράγμα. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι η οικονομία, η πορεία της οικονομίας. Το τρίτο είναι εξωτερικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων και των ελληνοτουρκικών. Αυτοί οι παράγοντες θα φανούν από το Σεπτέμβριο πολύ καλύτερα. Mm-hmm. Ο κάθε ένας από αυτούς θα δείξει πού βρίσκεται και πού μας οδηγεί. Η οικονομία βεβαίως πάντα είναι το ζητούμενο. Η κυβέρνηση η οποία έχει φθορά και λόγω της οικονομίας, εντονότατη φθορά και λόγω της οικονομίας και λόγω των πολλών σκανδάλων και της διαχείρισης. Να, ξεκινήσαμε, ας πούμε, και αθλητικό γεγονός, αναφερθήκαμε και στις υποκλοπές.
0: Σωστό,
1: δεν είναι.
0: Σωστό. Έτσι, σωστό.
1: Λοιπόν, άρα υπάρχουν θέματα εκεί, αλλά γενικώς, από το Σεπτέμβρη πιστεύω ότι θα πρέπει κάποιος και πάλι, άρα ψυχραιμία το καλοκαίρι, θα πρέπει κάποιος να ξαναδεί, όλοι μας δηλαδή, να ξαναδούμε πώς κινείται η υπόθεση. Πιστεύω ότι η πρόθεση του κυρίου Μητσοτάκη είναι να πάει τις εκλογές του 27. Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει προγραμματισμό. Εκτός αν πάει η βενζίνη 3 ευρώ και 3 και, ας πούμε. Εντάξει, okay, το λίτρο. Άλλο αυτό. Αυτό αλλάζει πολλά από τα δεδομένα. Αυτό είναι σίγουρο. Έτσι. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω ότι ο κ. Μητσοτάκης θέλει να πάει προς το τέλος. Mm-hmm. Το ότι έκανε αυτούς τους υπενιγμούς προφανώς ήταν γιατί ήθελε κι αυτός να βγουν τα καινούργια κόμματα. Δεν θέλει τα καινούργια κόμματα να εμφανιστούν τελευταία στιγμή. Mm-hmm. Ήθελε να εμφανιστούν τώρα, 8-9 μήνες πριν από τις εκλογές. Και αυτό έγινε. Άρα μετά το Σεπτέμβρη θα δούμε να εξελίσσεται όλο το παίγνιο στην πολιτική σκηνή πλήρως. Με εξαίρεση τον ΣΥΡΙΖΑ που... Οι εξελίξεις θα είναι τώρα τις επόμενες εβδομάδες.
0: Τώρα.
1: Ίσως να δούμε να φεύγουν στελέχη. Mm-hmm. Ήδη ο κ. Τεμπονέρας χθες ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ίσως να δούμε και βουλευτές να παραδίδουν την έδρα, διότι την Πέμπτη το βράδυ εκπρόσωπος του κ. Τσίπρα, επισήμως η κ. Φωνικολάκου,
0: mm-hmm.
1: δεν το λέει κάποιος ή κάποιο ρεπορτάζ γύρω-γύρω, όλοι κάποιος συνεργάτης κτλ. Είπε, ξεκαθάρισε τα πράγματα και είπε ότι εμείς δεν μας ενδιαφέρουν οι συνεργασίες, δεν μας ενδιαφέρουν συζητήσεις περί συνεργασιών. Έχουμε το δικό μας σχεδιασμό πλέον και το δικό μας πρόγραμμα. Αυτό κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, κάνει κάτι εντελώς καινούριο. Αυτό είναι η θέση του. Mm-hmm. Δεν μας ενδιαφέρει το ποιος θα κλείσει, ποιος θα ανοίξει, αν θα ανασταλεί. Δεν επιζητούμε αναστολές κομμάτων ή κλείσιμο κομμάτων. Μας ενδιαφέρει αυτό που κάνουμε εμείς και όποιος θέλει πρέπει να παραιτηθεί από όλες τα όργανα και τα κόμματα και όπου, ό,τι είναι, είτε κομματικό.
0: Και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε.
1: Και θα δούμε μετά, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, σας έρθουν και βλέπουμε. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Αυτή είναι η εικόνα, και επειδή πρέπει να σε αποδεσμεύσω στα επόμενα δύο λεπτά, θα ήθελα να πάρω και ένα σχόλιο σου, Σπύρο Σουρμελίδη. Το Πασόκ πώς τα βλέπει όλα αυτά? Γιατί βάζει το σκληρό δίλημα και λέει Μητσοτάκης Ανδρουλάκης είναι, παιδιά, η συζήτηση εδώ πέρα, δεν είναι κάτι άλλο.
1: Ο καθένας μπορεί να λέει αυτό που θέλει, βεβαίως, λογικό, και για το Πασόκ, όπως και για τη Νέα Δημοκρατία. Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Καλά κάνεις και κάνεις την ερώτηση, διευκρίνηση, διότι η πρωτιά του κυρίου Μητσοτάκη με 24,9 είναι πρωτιά, που δεν μπορεί να πάρει τον πόνους, θα είναι απλή αναλογική ουσιαστικά κτλ. Με 25,1 κάτι γίνεται. Με 24,9 δεν γίνεται. Δεν έχει νόημα η πρωτιά του. Και για το Πασόκ ισχύουν πράγματα, βεβαίως, και πιέζεται και δεξιά και αριστερά. Και το Πασόκ, μην ξεχνάμε ότι έχει μια μεγάλη μάζα ψηφοφόρων που κοιτούν προς την εξουσία και το ρεαλισμό, να το πω πολύ ευγενικά. Δεν κοιτάνε άλλα γύρω-γύρω, δεν κοιτάνε άλλα πράγματα, ισορροπίες, ιδεολογίες, αν θα είμαστε παριστεροί, αν θα είμαστε δεξιά, δεν κοιτούν κάποια πράγματα. Η μεγάλη πλειοψηφία. Επομένως, το Πασόκ δέχεται πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Όλοι δέχονται πίεση. Όλοι πρέπει να ξαναδούν τι θα κάνουν. Συμπεριλαμβανομένων και των καινούριων, έτσι, που πρέπει να δείξουν, των καινούριων σχημάτων, που πρέπει να δείξουν τι ακριβώς μας λένε.
0: Μάλιστα. Σπύρο Σουρμελίδη, ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.

0: στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία στο Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
3: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
3: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
2: Σε αγαπάμε.
3: Επίσης.
2: Κύριε Σταμάτη.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Radio Roomen.
4: Για την αγωνιστική περίοδο, μία εβδομάδα μετά από τις 22 Ιουνίου. Οι Ερυθρόλεπτοι θα αρχίσουν από τον τρίτο προγραμματικό της υποχρεώσης του για το Champions League. Ο Ρομπέρτο Περέιρα αποτελεί παρελθόν από την ΑΕΚ. Ο Άρης ήρθε σε καταρχήν συμφωνία με τον ταξιάρχη Φούντα προκειμένου να συνεχίσει στους κίνδυνους την καριέρα του. Με τη φανέλα του Βόλου θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν ο Γιάννης Κάργας, ο οποίος έδωσε τα χέρια με τους ανθρώπους της ομάδας της Μαγνησίας. Στο Κιέλτσε της Πολωνίας θα κάνει την προετοιμασία του Ατρόμητος για τη σεζόν 26-27. Ο Μάριος Γκριγκόνης βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Ζάλγκιρη σύμφωνα με τον Basket News. Ο αθλητικός διευθυντής της Νάπολης συζητάει με τον Μαξιμιλιανό Αλέγκρι για πιθανή συνεργασία με τους Παρτενοπέοι, καθώς ο Αντώνιο Κόντε αναμένεται να αποχωρήσει. Για την 38η και τελευταία αγωνιστική της Premier League, West Ham Leeds 3-0, Crystal Palace Arsenal 1-2, Liverpool Brentford 1-1, Manchester City Aston Villa 1-2, Burnley Wolves 1-1, Brighton Manchester United 0-3, Nottingham Forest Bournemouth 1-1, Sunderland Chelsea 2-1, Tottenham Everton 1-0, Fulham Newcastle 2-0. Στο παιχνίδι που κλείνει την αυλαία της La Liga για την σεζόν 25-26, Villarreal Atlético Madrid 5-1. Και την τελευταία στροφή της Serie A, Parma Sassuolo 1-0, Napoli Udinese 1-0, Verona Roma 0-2, Lecce Genoa 1-0, Milan Cagliari 1-2, Torino Juventus 1-2, Cremonese Como 1-4. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: προσέξτε, το επίσημο αφήγημα της κυβέρνησης έχει ως εξής. 4 ιδιώτες, 2 εκ των οποίων αλλοδαποί, κατάφεραν και ξεγέλασαν όλο το κράτος και για κάποιον απροσδιόριστο λόγο παρακολουθούσαν με το Predator συγκεκριμένους στόχους. Τα ερωτήματα που ακολουθούν είναι αυτονόητα. Γιατί άραγε αυτοί οι 4 ιδιώτες να κάνουν υποκλοπές και πώς έγινε αυτό? Πού ήταν η έδρα τους? Πώς επελέγησαν οι στόχοι? Υπάρχει περίπτωση το υλικό των υποκλοπών να βρίσκεται ακόμα και σε ξένα χέρια? Υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο που δεν θα κινούσε γη και ουρανό να μάθει το τι συνέβη? Πολύ περισσότερο για λόγους εθνικής ασφαλείας, που δεν θα έβαζε τις υπηρεσίες της να τα κάνουν όλα φύλο και φτερό? Κι όμως υπάρχει, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Αυτά είπε μεταξύ άλλων για την υπόθεση των υποκλοπών ο Σαμαράς στην αγόρευσή του την Παρασκευή στη Βουλή.

0: κρατά το Σαμαρά. Ανεβαίνει στην έδρα, στο βήμα μάλλον της Βουλής, η εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, η κυρία Πέρκα.
1: Ευχαριστούμε κύριο Πρόεδρο. Το λόγο έχει η κυρία Θεοπίστη Πέρκα, Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς.
2: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι. Τι να σας πω τώρα εγώ. Σας τα είπε όλο ο πρώην πρωθυπουργός σας.
0: Τι να σας πω τώρα εγώ, λέει. Σας τα είπε όλα ο πρώην πρωθυπουργός σας. Στο βήμα της, στο Προεδρείο ήταν ο Πλακιωτάκης, μαγκωμένος τώρα ο Γιάννης, σου λέει τώρα. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε, λέει, τι να πει. Για βάλτε το πάλι να τα ακούσετε. Τελειώνει ο Σαμαράς.
1: Ευχαριστούμε κύριο Πρόεδρο.
0: Ευχαριστούμε.
1: Το λόγο έχει η κυρία Θεοπίστη Πέρκα, Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς.
0: Ανεβαίνει η Θεοπίστη Πέρκα.
2: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι. Τι να σας πω τώρα εγώ.
0: Τι να σας...
2: Σας τα είπε όλο ο πρώην πρωθυπουργός σας.
0: Τι να σας πω τώρα, λέει η Πέρκα. Σας τα είπε ο πρωθυπουργός σας, ο πρώην. Μετά την Πέρκα ανεβαίνει στο βήμα της Βουλής ο Νατσιός.
2: Εμείς ως Νέα Αριστερά δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε αυτό το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε τη θεσμική εκτροπή. Θα αποχωρήσουμε όπως κάνανε και τα άλλα κόμματα και θα έχετε να λογοδοτήσετε από εδώ και πέρα στην ιστορία. Ευχαριστώ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε, κυρία Πέρκα. Το λόγο έχει ο Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας Νίκη, ο κ. Δημήτρης Νατσιός.
3: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζούμε, θα έλεγα, πρωτόγνωρα πράγματα. Να ανεβαίνει ένας τέος πρωθυπουργός στο βήμα εδώ στη Βουλή και έχω την εντύπωση, την αίσθηση ότι οι κυβερνητικοί βουλευτές και όσοι παρίστανται υπουργοί τους πιάνει ταραχή. Σας έστησε απέναντι και σας έριχνε κανονιές, αποκαλύπτοντας τι πραγματικά είστε, γιατί τα ακούτε από έναν τέος πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και από έναν τέος πρωθυπουργό, δικό σας. Σας είπε, είστε η επιτομή μιας χώρας σε υποχώρηση. Μόνο υποχωρητικότητα στα εθνικά θέματα. Σας κατηγόρησε γιατί δεν εφαρμόσατε το ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδας-Κύπρου.
0: Τι να σας πούμε εμείς, λέει Πέρκα και ο Νατσιός, αφού σας τα είπε ο Σαμαράς. Προηγουμένως και πριν από την ομιλία Σαμαρά, ο Ανδρουλάκης είχε αναφερθεί και αυτός στους δύο πρώην πρωθυπουργούς.
4: Κάθομαι και σκέφτομαι, τέτοια κατάντια σε ένα κόμμα μισού αιώνα ιστορίας. Κατανοώ απόλυτα γιατί δεν σας λέει καλημέρα ούτε ο πρώην πρόεδρός σας, ούτε ο προηγούμενος πρωθυπουργός σας. Λογικό είναι. Λογικό είναι όταν έχεις θητεύσει ένα κόμμα και προεδρεύεις. Είσαι αγωνιστή. Εγώ τους έχω ασκήσει δρυμία κριτική. Και βλέπεις την κατάντια αυτού του κόμματος. Στο βωμό του να υπερασπιστεί το σκοτεινό σύστημα του Μαξίμου, να λέει ό,τι του κατέβει ενάντια στον Ορθολόγο και στο Κοινοβούλιο και στο ίδιο το Σύνταγμα. Λογικό! Λογικό!

0: λίγες μέρες νωρίτερα, στη διάρκεια πάντως της εβδομάδας που πέρασε και μετά όλα όσα έχουν γίνει με την Τουρκία και με την προοπτική νομοθέτησης της γαλάζιας πατρίδας, δηλαδή αυτό το δόγμα, το τόσο ανθεληνικό, να περιβληθεί πλέον και τον χαρακτήρα ενός νομοσχεδίου, αν και για να είμαστε ειλικρινείς, ακόμα το τι θα περιλαμβάνει αυτό το νομοσχέδιο δεν είναι απολύτως γνωστό. Είχε βγει λοιπόν στις αρχές της εβδομάδας που μας πέρασε και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, και είχε πει αυτό.
1: Οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν θα έχει κανένα αέρισμα, ούτε θα έχει κάποια εξωστρέφεια. Παρά τα αυτά, εάν υπάρξει οποιαδήποτε απόπειρα, είναι προφανές ότι θα δημιουργηθεί ένταση.
0: Είναι προφανές ότι θα δημιουργηθεί ένταση αν υπάρξει απόπειρα εφαρμογής αυτού του εν αναμονή νομοθετήματος στην πράξη.
2: Η κυβέρνηση Ερντογάν φέρεται σύμφωνα με τον τουρκικό τύπο να ετοιμάζει νομοσχέδιο σε σχέση με τις διεκδικήσεις της για την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα.
0: Και λέει ο Γεραπετρίτης, αν αυτό πάτε να το εφαρμόσετε στην πράξη, τότε θα υπάρξει ένταση.
3: Η πρόσφατη δημόσια παραδοχή του κυρίου Γεραπετρίτη ότι αν η Τουρκία υλοποιήσει τις εξαγγελίες της δεν αποκλείεται η κλιμάκωση της έντασης, είναι η παραδοχή ότι αυτή η πολιτική απέτυχε. Προσχώρησε άραγε λοιπόν και ο κύριος Υπουργός των Εξωτερικών σε αυτό που μας έλεγε εμάς επαγγελματίες ανησυχούντες.

0: εγώ προσδοκώ πάντα σε ήρεμα νερά και σε ειρηνικές σχέσεις με την Τουρκία.
1: Αυτά έλεγε ο Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στην κυρία Κοσκιάνη και στον Sky πέρυσι 23 Ιουλίου του 25, δηλαδή παραμονή μάλιστα της επετείου αποκαταστάσεως της δημοκρατίας. Προσδοκώ, λέει, σε ήρεμα νερά.
0: Εγώ προσδοκώ πάντα σε ήρεμα νερά και σε ειρηνικές σχέσεις με την Τουρκία.
1: Λίγες μέρες δε νωρίτερα, ομιλώντας στον ίδιο τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό και μηδιακό όμιλο, στο ραδιόφωνο αυτή τη φορά, είχε πει και αυτό για το Κάζους Μπέλι.
2: Είναι 30 χρόνια από τότε που η τουρκική εθνοσυνέλευση ψήφισε το περιβόητο Κάζους Μπέλι. Νομίζω ότι 30 χρόνια μετά έχει έρθει η ώρα να ζητήσουμε ευθέως από τους Τούρκους φίλους μας να το βγάλουν από το τραπέζι. Δεν νοείται αυτή τη
3: στιγμή.
2: Νομίζω ότι ήμουν αρκετά, σαφής και είναι κάτι το οποίο θα πω πια και στον πρόεδρο Ερντογάν, με τον οποίο όπως ξέρετε έχουμε αναπτύξει μια καλή επικοινωνία. Δεν γίνεται από τη μία να διεκδικείς να μπει σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και από την άλλη να εξακολουθεί να υπάρχει μια απόφαση η οποία απειλεί ουσιαστικά μια ευρωπαϊκή χώρα με πόλεμο εάν κάνει κάτι το οποίο έχει νόμιμο δικαίωμα να κάνει.
1: Τα λες έτσι πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ ωραία. Για βάλε λίγο και τον Κωστίδη, έχει κάτι νεότερα.
4: Denizdeki karasularımız resmi olarak 12 mil olacak. Ege Denizi'nde 6 deniz mili karasuyu sınırı uygulanıyor. Türkiye kendi sınırını Ege'de 6 milde tutarak iyi niyetini ve Lozan dengesini koruduğunu gösteriyor. Ancak Yunanistan'ın bunu 12 mile çıkarma hamlesi kesin bir kırmızı çizgi sayılıyor. Bu yasa sayesinde olası bir hak ihlalinde karşılık vermemizin hukuki temeli olacak. Yasayla birlikte Cumhurbaşkanı'na henüz resmi olarak münhasır ekonomik bölge ilan edilmemiş tartışmalı deniz alanlarını bile özel statülü deniz alanı ilan etme yetkisi veriyor.
1: Στα 6 ναυτικά μίλια οι Έλληνες, αλλιώς ο Ερντογάν μπορεί να επέμβει ο ίδιος και να κηρύξει ειδικές περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας.
5: Μανώλη, διαβάζεις καθημερινή.
6: Εγώ γράφω στην καθημερινή.
7: Γράφει και διαβάζει και τα δύο.
5: Γιατί εδώ διαβάζουμε στην καθημερινή.
6: Έχω διαβάσει τρεις φορές στη
5: δόνια. Μια πτυχή αυτής της ιστορίας που παρακολουθούμε να προετοιμάζεται όλο αυτό το διάστημα είναι και η παράνομη αλληλεία. Και η προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων μέσω.
1: Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν, ακούσατε και τα πιο φρέσκα. Ο Μητσοτάκης πριν από ένα χρόνο έλεγε, εντάξει ρε παιδιά, οι φίλοι μας οι Τούρκοι, το Κάζους Μπέλι θα πρέπει να το αποσύρουν ύστερα από 30 χρόνια. Δεν νοείται εκείνο, δεν νοείται το άλλο. Να όμως που οι Τούρκοι όχι απλώς δεν το αποσύρουν, αλλά νομοθετούν έτσι ώστε αυτό το Κάζους Μπέλι να περιβληθεί και τον χαρακτήρα εσωτερικού τουρκικού δικαίου.
8: Εξαγγελία από την Τουρκία για νομοθέτηση μιας εντελώς αυθαίρετης, παράνομης και παράλογης επέκτασή της στο Αιγαίο δεν είναι αστείο, ούτε γίνεται για εσωτερική κατανάλωση. Είναι η κρίσιμη στιγμή που περιμένουν, το turning point στα ελληνοτουρκικά. Εάν αυτό συμβεί, οδηγούμαστε σε εθνική κρίση με μαθηματική ακρίβεια. Επιθυμούν να υπάρξει θερμό επεισόδιο, ώστε αυτό το επεισόδιο να αποτελέσει και την αφορμή για διαιτησία.
1: Για βάλε πάλι Κωστίδη τώρα.
6: Πάρα πολύ κοντά. Λοιπόν, οι γκρίζες ζώνες θα βρίσκονται στο νομοσύριο της γαλάζιας πατρίδας, θα ανοίξει το παράθυρο της διεκδίκησης νησιών, εισίδων και βραχονησίδων στο Αιγαίο. Δεν είναι δική μας αυτή η έκφραση, είναι στα απέναντι πλευράς. Πάμε να δούμε.
9: Yunanistan yıllar.
1: Carve my name into the stone. Αυτά που λένε σήμερα οι καλοί συνάδελφοι στο Sky, η ανταπόκριση του κυρίου Κωστίδη. Αυτά έλεγε ο πρώην πρωθυπουργός τρεις μέρες νωρίτερα.
3: Συστηματικά εδώ και μια πενταετία περίπου η γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν όχι μόνο εξαγγέλλεται δημοσίως αλλά και υλοποιείται στην πράξη μετετελεσμένα.

0: Σαμαρά ανέλαβε επί των ελληνοτουρκικών να απαντήσει ο Μάκης Βορύδης.
1: Κυρίες και κύριοι συναδέλφοι, θα ήθελα να πω, επειδή ετέθησαν θέματα κυρίως εξωτερικής πολιτικής από τον πρώην Πρωθυπουργό, θα ήθελα να πω μερικά πράγματα γι' αυτό. Άκουσα για την πολιτική του κατευνασμού από αυτή την κυβέρνηση. Οπότε αυτή η κυβέρνηση είναι αυτή που έχει κάνει τα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο. Είναι αυτή που έχει κάνει το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα που έχει γνωρίσει η χώρα.
0: Και τώρα ο Πλεύρης για δες τι λέει.
2: Και για τον, την κυρία Ραμπατζή δεν ευσταθούσε για να γίνει προκαταρκτική. Άρα συνεργαστήκαμε.
0: Ο Πλεύρης μόλις πριν από λίγο έλεγε ότι θεωρώ άδικη την κριτική του Σαμαρά. Πάντως ρε παιδιά, όλοι εσείς η τριάδα Βορύδης, Πλεύρης, Γεωργιάδης, οφείλετε την παρουσία σας στη Νέα Δημοκρατία στο Σαμάρα, γιατί αυτό σας έφερε το 12. Διαλυματάκι στις 8:30 και επανερχόμεθα.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-22.

0: Κίνος Χτένα Ψαλίδη, Γιάρου 14 Αργυρούπολη, 2117-157-418. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
1: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
0: Planisabv.gr.
2: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
3: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
2: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
1: Η ώρα είναι 8 και μισή.

0: στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύ.

0: Ελλάδος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμάς Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμάς Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Πέρασε ανθρωποκτονίας. Την πρώτη θέση με 17 έδρες στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο διατήρησε ο Δημοκρατικός Συναγερμός σε έναν πρωτόγνωρα τοξικό περιβάλλον. Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος Ανίτα Δημητρίου. Το ΑΚΕΛ εξασφάλισε 15 έδρες, Δίκο και ΕΛΑΜ από 8, ενώ από 4 έδρες πήραν τα νεοσερχόμενα κόμματα ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία. Ανησυχία επικρατεί για την εξάπλωση του έμπολα στο Κονγκό. Περισσότερα από 900 κρούσματα του ιού έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής, εκ των οποίων τα 101 έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Θλίψη στον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο. Έφυγε από τη ζωή η γωγό Μαστροκώστα σε ηλικία 56 ετών. Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε η κόρη της, Βικτόρια Δέλα. Στον καιρό, αστάθεια στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά της χώρας. Για σήμερα, μικρή περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας, άνεμη με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Στην Αττική συγκεκριμένα, αυξημένες νεφώσεις κατά περιόδου. Σήμερα, με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους, κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτή την ώρα.
3: Intervention Sports, το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

να πλακώνεται ο Μαρινάκης, ο Βαγγέλης αυτή τη φορά με τον Γρηγόρη Δημητριάδη, κάνει το γύρο του διαδικτύου στο ΆΚΑ. Όπως σας διαβάζω από τον ιστότοπο Ζούγκλα, Μαρινάκης, ενώ θα έπρεπε ο Δημητριάδης να είναι φυλακή για τις υποκλοπές, συνοδεύεται από 10 εκαμίτες. Τι είπε ο εφοπλιστής στη Ζούγκλα για το άγριο επεισόδιο στις εξέδρες του ΟΑΚΑ? Ένα ρεπορτάζ του Γεράσιμου Λεβαντίνου. Σας διαβάζουμε αποσπάσματα. Εξαιρετική γλαφυρή, εξαιρετικά γλαφυρή είναι η περιγραφή των γεγονότων που εκτιλήθηκαν στις εξέδρες του ΆΚΑ μεταξύ του εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη και του ανιψιού του πρωθυπουργού, πασίγνωστου δικηγόρου και πρώην εξαπορήτων του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μαξίμου, κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη. Όπως πληροφορείται η Ζούγκλα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης περιγράφει ως εξής το περιστατικό. Περνούσα και τον είδα να κάνει κάτι γκριμάτσες. Ο Δημητριάδης είναι αυτός με τις γκριμάτσες, συμπληρώνουμε εμείς. Του είπα, δεν νομίζεις ότι το έχεις παρακάνει? Δεν αντιλαμβάνεσαι πού οδηγούν όλα αυτά? Τότε με έφτισε ο Δημητριάδης. Του έδωσα ένα χαστούκι και μετά από αυτά μου έσκισε το πουκάμισο. Και συνεχίζει το ρεπορτάζ στη Ζούγκλα. Απίστευτες σκηνές αποτύπωσε ο δημοσιογραφικός Σαρακός στις εξέδρες του ΆΚΑ με τον εφοπλιστή εκδότη και πρόεδρο του Ολυμπιακού να διαπληκτίζεται δημόσια με τον πρώην ισχυρό άνδρα του Μαξίμου, ανιψιό του πρωθυπουργού και απόλυτο αφεντικό στους διαδρόμους της εξουσίας, Γρηγόρη Δημητριάδη. Νέα κλιμάκωση στην ήδη υπάρχουσα βαθιά κρίση στις σχέσεις Μαρινάκη με τον πρώην εξαπορήτων του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον Γρηγόρη Δημητριάδη, βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μερικές ώρες. Η εξέλιξη των γεγονότων στις εξέδρες του ΆΚΑ με πρωταγωνιστή τον άμεσο συνεργάτη του Βαγγέλη Μαρινάκη, τον κύριο Καραπαπά, έχει καταγραφεί ως εξής, συνεχίζει ο ιστότοπος Ζούγκλα. Στα επίσημα του ΟΑΚΑ Telecom Center, λίγο πριν από την έναρξη του τελικού του Final Four της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στη Real, σημειώθηκε ένα σοβαρό θερμό επεισόδιο με έντονη λεκτική και σωματική αντιπαράθεση ανάμεσα στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ και τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη. Πώς εξελίχθηκε το περιστατικό? Η ένταση ξεκίνησε όταν ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Κώστας Καραπαπάς κατευθύνθηκε προς το VIP section και πλησίασε τον Γρηγόρη Δημητριάδη με τους δύο άντρες να ανταλλάσσουν βαριές κουβέντες σε πολύ υψηλούς τόνους. Στην αντιπαράθεση ενεπλάκη ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από το λεκτικό επίπεδο με τις δύο πλευρές να έρχονται στα χέρια. Κατά τη διάρκεια του καυγά εκτοξεύτηκαν αντικείμενα όπως κασκόρ και μπουκάλια, ενώ υπήρξαν αναφορές για χειροδικία και σκισμένα ρούχα.

αλήθεια ότι υπάρχει μια φωτογραφία με το Βαγγέλη Μαρινάκη με σκισμένη άσπρη μπλούζα. Μετά λέει πρόλαβε να αλλάξει. Και όλα αυτά διαδραματίστηκαν χθες στο ΟΑΚΑ.

όπως σας λέγαμε και λίγο πριν από το διάλειμμα των 8:30 στη Βουλή την Παρασκευή που μας πέρασε και μετά το τέλος της δικής μας εκπομπής, γι' αυτό και δεν προλάβαμε να σας τα περιγράψουμε τότε. Ο Σαμαράς βγήκε και τα είπε χοντρά για Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία.

άντεξαν μόνο επικοινωνιακά επειδή εμείς δεν αντιδρούσαμε. Και έτσι κάθε μέρα τους ξεπλέναμε διεθνώς.

0: πάλι τα ήρεμα νερά.
1: Οι ήρεμα νερά δεν υπήρχαν ποτέ από την πλευρά τους. Υπήρξαν μόνο επικοινωνιακά, επειδή εμείς δεν αντιδρούσαμε. Και έτσι κάθε μέρα τους ξεπλέναμε διεθνώς. Το καλώδιο στην Κάσο που το πήρε η θάλασσα δεν είναι πολιτική. Είναι η επιτομή μιας χώρας σε υποχώρηση.
0: Την απάντηση ανέλαβε ο Βορύδης.
2: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω, επειδή ετέθησαν θέματα κυρίως εξωτερικής πολιτικής από τον πρώην Πρωθυπουργό, θα ήθελα να πω μερικά πράγματα γι' αυτό. Άκουσα για την πολιτική του κατευνασμού από αυτή την κυβέρνηση. Από ότι αυτή η κυβέρνηση είναι αυτή που έχει κάνει τα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο. Είναι αυτή που έχει κάνει το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα που έχει γνωρίσει η χώρα. Είναι αυτή που έχει πάρει τις φρεγάτες, τα Ραφάλ, τα F-35. Είναι αυτή η κυβέρνηση που για πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική ιστορία έχει στείλει τον ελληνικό στρατό, φρεγάτες, να υπερασπιστούν την Κύπρο. Είναι αυτή η κυβέρνηση που έχει αναπτύξει στρατηγικές συμμαχίες και οι στρατηγικές συμμαχίες έχουν ένα ξεκάθαρο αμυντικό προσανατολισμό. Η συμμαχία με τη Γαλλία. Είναι αυτή η κυβέρνηση η οποία έχει κάνει την ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Είναι αυτή η κυβέρνηση η οποία σήμερα έχει κάνει συμβάσεις και κάνει εξορίξεις εκεί που υποτίθεται ότι υπάρχει το ψευδο μνημόνιο της Τουρκίας με τη Λιβύη. Εκεί, σε αυτό το σημείο. Είναι αυτή η κυβέρνηση η οποία έχει κάνει τα θαλάσσια πάρκα επεκτείνοντας την επιρροή και την άσκηση κυριαρχίας στο μέγιστο το οποίο επιτρέπουν οι διεθνείς συνθήκες. Αυτή η κυβέρνηση τα έχει κάνει. Επειδή ακούω μια ανησυχία για τις αντιδράσεις της Τουρκίας. Οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν προέρχονται από τον κατευνασμό. Προέρχονται από μια ενεργή εξωτερική πολιτική η οποία πράγματι έχει στριμώξει την Τουρκία. Είναι αντίδραση ακριβώς σε αυτή την ενεργητική εξωτερική πολιτική. Και όχι το αντίθετο. Και εγώ πάω να κλείσω και μια ερώτηση. Αν αυτά ήταν όλα τόσο εύκολα και αυτονόητα και απλά και περίπου εκμηδενίζουν, γιατί δεν τα είχαν κάνει προηγούμενες κυβερνήσεις? Και αν εν τέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πατριωτικά ελλείμματα, γιατί έχει πάρει δύο φορές 41%? Γιατί έχει επιβραβευτεί αυτή η πολιτική του και γιατί έχει κάνει σήμερα που μιλάμε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει κάνει κάτι μοναδικό. Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης εξακολουθεί να βρίσκεται μπροστά πάνω από οποιονδήποτε άλλο πολιτικό της αντίπολο κατά 12 ως 15 μονάδες. Πότε έχει ξαναγίνει αυτό στην ελληνική μεταπολιτευτική ιστορία για να το καταλάβουμε προτού ασκούμε αυτές τις δρυμύτατες και απολύτως μηδενιστικές κριτικές?
0: Αυτή είναι η απάντηση Βορύδη σε όσα είπε ο Σαμαράς. Εμείς σας τη μεταδώσαμε όσο οφείλουμε δημοσιογραφικώς αυτούσια για να βγάλετε τα όποια συμπεράσματά σας. Αλλά μια που βάλαμε αυτή την πλήρη απάντηση του Μάκη, εμείς ανατρέξαμε και βρήκαμε άλλη μία τάκα του Μάκη, η οποία ήταν έμπλεη θαυμασμού, θα έλεγε κανείς στα όρια της λατρείας για τον Πρωθυπουργό.
3: Αποτελεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έναν φωτεινό φάρο για μια ολόκληρη οικογένεια κομμάτων.
0: Αυτός ο φωτεινός φάρος απουσίασε βέβαια από τη συζήτηση στη Βουλή. Και μια που θυμηθήκαμε, για βάλε ξανά το μάκι και τον φωτεινό φάρο.
3: Αποτελεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έναν φωτεινό φάρο για μια ολόκληρη οικογένεια κομμάτων.
0: Φωτεινός φάρος τη λαυγής. Αλλά μια που βάλαμε το μάκι, βάλε και επίσης μια άλλη δήλωση, και αυτή αναβλίζουσα και ξεχυλίζουσα θαυμασμού για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αυτή τη φορά του Υπουργού Εξωτερικών.
4: Ο Πρωθυπουργός είναι πραγματικά ένας ηγέτης πολύ, πολύ μεγάλης διεθνούς ακτινοβολίας, και το λέω αυτό έτσι με ειλικρίνεια, ότι όταν ξεκίνησα τη θητεία μου στο Υπουργείο Εξωτερικών δεν είχα αντιληφθεί και εγώ ο ίδιος το πόσο σημαντικό διπλωματικό κεφάλαιο έχει η Ελλάδα εξαιτίας ακριβώς του Πρωθυπουργού.
0: Όλοι θαυμάζουν

0: 9.43 Intervet en Sports. Μετά το θαυμασμό για το Μητσοτάκη, βάλε τώρα έναν τέλος πάντων. Βάλε λίγο δρυμνιώτη.
1: Έχουν σχεδιασμούς καλούς, σωστούς, λαθεμένους.
0: Βάλε λίγο δρυμνιώτη στο Sky. Αυτός έχει αναλάβει
2: δύο εξωτερικών,
0: τον Τσίπρα και την Καριστιανού. Μπερδευτήκαμε. Βάλε τώρα δρυμνιώτη.
3: Κάπως οργανωμένος. Έγινε τέτοια πατάτα, γιατί περί πατάτας πρόκειται. Χοντρής πατάτας. Για φαντάσου αύριο που θα πηγαίνει, δηλαδή, για φανταστείτε την που θέλει να είναι.
2: Αυτομένη. Αν η παρουσία της κυρίας Καριστιανού είναι μια ισχυρή παρουσία.
3: Προσέξτε, έχουμε κάνουμε κάποια σύγχυση. Υπάρχει το θυμικό και όλος ο κόσμος είναι μαζί της λόγω του γεγονότος ότι έχασε ένα παιδί. Δηλαδή αυτό τη βάζει στο απειρόβλητο, ας το πάρουμε. Αλλά όταν μπει στην πολιτική, είναι η πολιτική, είναι πολύ σκληρή. Και θα φανεί και ήδη μία φορά που μίλησε εκτός κειμένου έκανε και την κάφα με τις αμβλώσεις, αν θυμάστε.
4: Ναι, το θυμόμαστε.
3: Λοιπόν,
4: και έκτοτε δεν ξαναμίλησε.
3: Και έκτοτε δεν ξαναμίλησε.
4: Δεν έκανε μόνο δηλώσεις.
0: Αυτή έχουν αναλάβει
3: διάγγελμα.
0: Η εργολαβία την Καριστιανού.
3: Ξέρετε, τη βλέπατε ότι διάβαζε από το AutoCue.
4: Ναι, ναι.
3: Ήταν σαφέστατο.
4: Πάντως είναι δυνατό πρόσωπο η κυρία Καριστιανού.
3: Και εγώ δεν είμαι βέβαιος.
4: Όχι, λες.
3: Όχι.
4: Είναι στη Βόρεια Ελλάδα είδες κάτι δημοσκοπήσεις.
3: Στη Βόρεια Ελλάδα είναι δυνατό, αλλά η Βόρεια Ελλάδα δεν είναι. Δεν είναι όλη η Ελλάδα. Δεύτερον, έχει τα χαρακτηριστικά που είχε και ο Κασελάκης. Δηλαδή.
4: Άρα θα έχει και την τύχη του Κασελάκη, λες.
3: Νομίζω, ναι, θα έχει και την τύχη του Κασελάκη, ο οποίος ήταν ένας διάτονας αστέρας.
2: Θα υποχωρήσει τόσο πολύ.
3: Γιατί να μην υποχωρήσει.
0: Γιατί οι άλλοι ρωτάνε, μα θα υποχωρήσει, μα εκεί, μα πώς το λες αυτό.
2: Και ξέρεις πολύ καλά. Έγραψε μια μαγιά η οποία είναι ενδιαφέρουσα.
3: Οι δημοσκοπήσεις, άκουσε με, ας πούμε, κάτι.
4: Στη Βουλή θα μπει η Καριστιανού, κατά τη γνώμη σου.
3: Ναι, στη Βουλή θα μπει.
4: Διψήφιο μπορεί να πιάσει. Διψήφιο μπορεί να πιάσει.
3: Δεν μπορεί να πιάσει και διψήφιο.
4: Τότε
0: δεν είναι άσχημα. Κάτσε
4: ρε Αντρέα.
0: Την άλλη λέει έτσι. Την άλλη λέει ο Βέτσι.
4: Αν χαίρουμε ένα 10-11% στη Βουλή, πάει άσχημα.
3: Όχι.
4: Άσχετα με το τι λέει ήδη ότι θέλει να κυβερνήσει κτλ. Όλοι να κυβερνήσουν θέλουν.
3: Όχι, θέλει να γίνει πρώτο κόμμα. Ναι. Και ο Ανδρουλάκης πρώτο κόμμα. Δεν είναι από το 14%.
0: Έπιασε και τον Ανδρουλάκη τώρα.
3: Το Σαμαρά δεν τον βλέπω.
4: Ο Σαμαράς, μαθαίνουμε ότι προετοιμάζεται και αυτός.
3: Το ξέρω και εγώ, το έχω ακούσει και εγώ. Ξέρω, έμαθα, έψαχνε για χρηματοδότες. Έμαθα ότι δεν έβρισκε χρηματοδότες. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν
4: βρίσκει. Πάντως οργανωτικά ο ίδιος έχει μηχανισμό.
3: Ερώτηση. Πες ότι παίρνει 3-4%, γιατί παραπάνω από κλείδι να πάρει.
4: Ναι.
3: Η πολιτική άνοιξη πήρε 5,8. Και ήταν πολύ πιο νέος.
4: Ναι.
3: Λοιπόν.
4: Εντάξει. Ναι, αλλά κάνει το στόχο του. Ο στόχος του είναι να πλήξει το Μητσοτάκη. Αυτό το ξέρουμε όλοι.
3: Ερώτηση τώρα.
4: Δεν είναι να εκφράσει ένα πρόγραμμα για να γίνει ξανά κυβέρνηση. Δεν λέει αυτό.
3: Ξεφτιλίζεις την υστεροφημία σου μόνο και μόνο για να κάνεις κακό.
4: Ναι.
3: Κοίταξτε να είτε, νομίζω.
2: Αν
3: ότι...
2: αυτό νιώθεις ότι πρέπει να κάνεις. Γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι ο κύριος Σαμαράς νιώθει έτσι με βάση την τελευταία ομιλία του στη Βουλή. Ότι απειλείται εδώ, δοκιμάζονται τα όρια της δημοκρατίας, του πολιτεύματος, από την κυβέρνηση αυτή.
3: Όχι από την κυβέρνηση.
2: Από τον κύριο Μητσοτάκη.
3: Από τον κύριο Μητσοτάκη.
2: Άρα λοιπόν, περιγράφει περίπου ένα χρέος να σταματήσει αυτό το. Αυτή την
4: τον κατήφορο.
2: Τον κατήφορο, αυτό.
3: Ναι. Δηλαδή, προσπαθεί να κάνει κακό σε μια παράταξη την οποία σε ανέδειξε.
4: Σε έκανε πρωθυπουργό.
3: Σε έκανε
4: ενώ έχεις ρίξει μια κυβέρνηση.
3: Σε έκανε...
4: Δεν ξεχνάμε και αυτά.
5: Για όνομα του Θεού, πόσο πια θα εξευτελιστούν οι θεσμοί από την έρημη τη Νέα Δημοκρατία. Ένα πολιτικό μόρφωμα με μια ιδεολογία ποταμίσια του ό,τι να είναι.
0: Οπότε στο Sky επιστρατέψαν αυτά ελέγοντο Παρασκευή, Δευτέρα πρωί-πρωί, ο Δρυμιώτης, για βάλε και να κλείσουμε.
4: Να τον ξυλώσουμε.
3: Mm-hmm. Πέρα, αυτό δεν ξέρω, τα όρια της ψυχανάλυσης.
4: Τώρα έρχεται ο Τσίπρας, είπαμε, να πούμε δύο λόγια παραπάνω.
0: Να πούμε για τον Τσίπρα.
4: Ο Τσίπρας, κοίτα, το 2015 είχε ένα αφήγημα. Mm-hmm. Ποιο είναι το αφήγημα του τώρα?
3: Θα το ακούσουμε αύριο.

Τσίπρας αύριο στο Θυσίο. Λίγο νωρίτερα και την ίδια ώρα θα έχουμε και εμφάνιση Κώστα Καραμαλή στο Μέγαρο Μουσικής. Σε παρουσίαση βιβλίου, αν δεν κάνουμε λάθος. Η εβδομάδα ξεκινάει με ενδιαφέροντα πολιτικά γεγονότα. Εμείς εδώ θα είμαστε στο κεντρικό στούντιο του Interveten 943 Sports και λοιπά και λοιπά, για να σας τα μεταδίδουμε. Σας ευχαριστούμε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, που και σήμερα παρακολουθήσατε την πρωινή μας εκπομπή. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: 943 Intervention Sports. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
1: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
2: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
1: Δηλαδή αντέχει.
2: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: DSA Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
5: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
6: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
5: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
6: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
5: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
6: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
5: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
7: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
8: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
9: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Προετοιμασία του για τη νέα αγωνιστική περίοδο, μία εβδομάδα μετά από τις 22 Ιουνίου, οι Ερυθρόλευτοι θα αρχίσουν από τον τρίτο προγραμματικό της υποχρεώσης του για το Champions League. Ο Ρομπέρτο Περέιρα αποτελεί παρελθόν από την ΑΕΚ. Ο Άρης ήρθε σε καταρχήν συμφωνία με τον ταξιάρχη Φούντα προκειμένου να συνεχίσει στους κίτρινους την καριέρα. Με τη φανέλα του Βόλου θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν ο Γιάννης Κάργας, ο οποίος έδωσε τα χέρια με τους ανθρώπους της ομάδας της Μαγνησίας. Στο Κιέλτσε της Πολωνίας θα κάνει την προετοιμασία του Ατρόμητος για τη σεζόν 26-27. Ο Μάριος Γκριγκόνης βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την Ζάλγκιρις, σύμφωνα με τον Basket News. Ο αθλητικός διευθυντής της Νάπολης συζητάει με τον Μαξιμιλιάνο Αλέγκρι για πιθανή συνεργασία με τους Παρτενοπέοι, καθώς ο Αντώνιο Κόντε αναμένεται να αποχωρήσει. Ο αθλητικός διευθυντής της για την 38η και τελευταία αγωνιστική της Premier League, West Ham Leeds 3-0, Crystal Palace Arsenal 1-2, Liverpool Brentford 1-1, Manchester City Aston Villa 1-2, Burnley Wolves 1-1, Brighton Manchester United 0-3, Nottingham Forest Bournemouth 1-1, Sunderland Chelsea 2-1, Tottenham Everton 1-0, Fulham Newcastle 2-0. Στο παιχνίδι που κλείνει την αυλία της La Liga για τη σεζόν 25-26, Villarreal Ατλέτικο Μαδρίτης 5-1. Για την τελευταία στροφή της Σέρια, Πάρμα Σασουόλο 1-0, Νάπολι Ουντινέζε 1-0, Βερόνα Ρώμα 0-2, Λέτσε Τζένουα 1-0, Μίλαν Κάλιαρι 1-2, Τωρίνο Γιουβέντους 1-2 και Κρεμονέζε Κόμο 1-4. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
3: Intervention Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου 943. Intervention Sports.gr. Μείνε εδώ.

0: τάσεις του λαού είναι τρεις. Λοιπόν, εμείς θα δημιουργήσουμε ένα κόμμα το οποίο να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του λαού. Δηλαδή, θα είναι δεξιό, θα είναι αριστερό και κεντρό. Τίτλος του κόμματος, Ηνωμένη Δεξιοκεντροαριστερά.
1: Μην βάζεις ενωμένη, δεν πάει γούρι. Όσοι χρησιμοποιήσαν τη λέξη ενωμένη δεν τους πήγε γούρι.
2: Θα το πούμε Χριστιανικόν Κόμμα της Ελλάδος.
1: Μπράβο, είπες το Χριστιανικόν, είπες και το Ελλάδος, το πουλί μας λείπει.
0: Τίτλος που δείχνει ότι ανήκουμε σε μια συγκεκριμένη παράταξη δεν μας κάνει, διότι ανήκουμε σε όλες τις παρατάξεις.
1: Βεβαίως, είμαστε αναρχικοί, είμαστε βασιλικοί, είμαστε με το κέντρο, είμαστε με τις νέες δυνάμεις και με τις παλαιές δυνάμεις. Είμαστε με τη Νέα Δημοκρατία, είμαστε και με την Παλαιά Δημοκρατία.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα με αγωνιστικούς χαιρετισμούς και παιδιά υπομονή στους δρόμους. Κύριε Πουρναρά, καλή σας μέρα, καλή σας εβδομάδα.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλους όπου αν βρίσκεται και να μας ακούτε. Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
3: Λοιπόν, είμαστε και με τη Νέα Δημοκρατία, είμαστε και με την Παλιά Δημοκρατία. Είμαστε και αριστεροί, είμαστε και κεντρώοι, είμαστε και δεξιοί. Τι είμαστε τελικά?
4: Είμαστε απ' όλα.
3: Είμαστε απ' όλα.
4: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε τις δύο εβδομάδες των νέων κομμάτων.
4: Ναι.
3: Φύγαμε από την παλιά, τώρα είναι παλιά, είναι την προηγούμενη εβδομάδα.
4: Ποια παλιά?
3: Η κυρία Καριστιανού.
4: Η κυρία Καριστιανού είναι παρουτοκαμνισμένη.
3: Από αύριο και μετά θα είναι το παλιό κόμμα.
4: Σε σχέση με τον Τσίπρα, ο οποίος ακόμα δεν έχει ανακοινώσει, η κυρία Καριστιανού είναι παρουτοκαμνισμένη.
3: Δηλαδή αύριο θα είναι παλιό κόμμα.
4: Ναι, ναι.
3: Δεν θα είναι το νέο κόμμα.
4: Είναι σαν στο στρατό, όταν είσαι νέος για τους πρώτους 2-3 μήνες που θα μπει η νέα ΕΣΟ. Μόλις μπει η νέα ΕΣΟ, είσαι παλιός.
3: Εκείνη τα στραβάδια. Λοιπόν, τώρα στραβάδι ο κύριος Τσίπρας πρώην πρωθυπουργός.
4: Εντάξει, όχι.
3: Και μετά θα περιμένουμε αν θα κάνει κόμμα Σαμαράς. Διότι και ο κύριος Τσίπρας θα γίνει παλιός.
4: Ναι, αλήθεια είναι.
3: Στραβάδι θα είναι ο Σαμαράς τώρα παλιός. Στραβάδι και νέος ο Σαμαράς είναι ένα θέμα.
4: Αν και έχουν υπάρξει έτσι και κάποια δημοσιεύματα για κόμμα Σαμάρα μέσα στον Ιούνιο, δεν το, απλά το αναφέρω.
3: Ναι, πάντως είμαστε αριστεροί, είμαστε δεξιοί, είμαστε κεντρώοι, είμαστε τα πάντα. Τώρα, αυτά τα νέα κόμματα που δημιουργούνται είναι τα πάντα. Διότι
4: τα πάντα. Η κυρία Καριστιανού είναι τα πάντα. Μπορεί και να είναι τα πάντα. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι ακριβώς τα πάντα.
3: Ακριβώς τα πάντα.
4: Δεν είναι ακριβώς τα πάντα.
3: Ακριβώς τα πάντα.
4: Δεν είναι. Η κυρία Καριστιανού είναι περισσότερο. Ούτε ο Σαμαράς δεν μπορεί να πει ότι είναι τα πάντα.
3: Ο κύριος Σαμαράς θα δείξει. Ο κύριος Τσίπρας είναι τα πάντα. Το δήλωσε μόνος του εχθές.
4: Είναι της ριζοσπαστικής αριστεράς, είναι.
3: Όχι.
4: Δεν είναι της ριζοσπαστικής αριστεράς.
3: Χρησιμοποίησε την πατρίδα. Η ριζοσπαστική αριστερά την πατρίδα δεν τη χρησιμοποιεί συχνά.
4: Δεν είναι της σοσιαλδημοκρατίας δηλαδή?
3: Είναι η πατρίδα, τη χρησιμοποιούν οι αριστεροί.
4: Τη χρησιμοποιούν.
3: Όχι ότι δεν την πιστεύουν και δεν κάνουν πράγματα. Δεν τη χρησιμοποιούν.
4: Υπάρχει η πατριωτική αριστερά, υπάρχει.
3: Ναι. Επίσης το μπλε είναι της αριστεράς.
4: Το μπλε δεν είναι της αριστεράς. Μα, είναι
3: αλλά έχει μπλε.
4: Αλλά κοίτα, επειδή το κόκκινο, προφανώς θα ήθελε να έχει το κόκκινο για να συνάδει με την αριστερά, αλλά άμα είχε μόνο το κόκκινο θα ήταν μια ανακύκλωση όλων των κομμάτων, και είναι αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚ, όλοι το κόκκινο έχουν. Σου λέει κόκκινο και το μπλε της πατρίδας μας.
3: Ναι, άρα λοιπόν.
4: Μπαρσελώνα.
3: Άρα λοιπόν Μπαρσελώνα, που αν θα είναι τα χρώματα της Μπαρσελώνα.
4: Μπαρσελιώμα.
3: Ναι, αν θα είναι τα χρώματα της Μπαρτσελώνα, που δεν θα είναι τα χρώματα της Μπαρτσελώνα.
4: Δεν θα είναι, αφού τα ανακοίνωσε.
3: Κράτα για την μπάλα της Μπαρτσελώνα. Είπε, θα είναι μπλε και κόκκινο. Τα χρώματα της Μπαρτσελώνα δεν θα είναι. Θα είναι προς τα εκεί. Δεν θα είναι αυτά τα χρώματα. Λοιπόν, πάντως, μπλε και κόκκινο.
4: Ναι.
3: Πατρίδα και αριστερά.
4: Ναι.
3: Και την πατρίδα ειδικά, προεκλογικά. Γιατί δεν θυμούνται όλοι? Και μετεκλογικά την ξεχνούν.
4: Γιατί την ξεχνούν μετεκλογικά?
3: Την πατρίδα. Ναι. Μετεκλογικά όλοι την ξεχνούν.
4: Πώς το εννοείς αυτό? Όταν έχουμε 28, 25, δεν πηγαίνουν στις παρελάσεις και στα επίσημα και κάθονται.
3: Άμα γεια σου, αυτό συμφωνώ μαζί. Α, δεν πάει καλά η εβδομάδα.
4: Τι
3: το παίρνω πίσω. Το παίρνω πίσω. Ούτε να το πω δυνατά δεν θέλω. Να συμφωνώ εγώ μαζί σου.
4: Ναι.
3: Αλλά τώρα τι να κάνουμε, βρε παιδιά. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Προεκλογικά είπα εγώ, αλλά και μετεκλογικά, στις μεγάλες εορτές.
4: Είναι πάντα εκεί.
3: Στους επισήμους.
4: Είναι πάντα εκεί.
3: Είναι πάντα εκεί. Άρα, κάνω λάθος εγώ, έχει δίκιο ο κύριος Πουρναράς.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχει ξεκινήσει η εκπομπή για όσους δεν το έχουν καταλάβει. Είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Είστε σωστά συντονισμένοι στον 943. Στο ένα μικρόφωνο ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
3: Ο κύριος Πάνος που ναράσει το άλλο μικρόφωνο.
4: Και στο 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε. Σήμερα πάντως το νούμερο ένα θέμα είναι και ο Ολυμπιακός, έτσι. Δεν ξέρω αν βρήκε κίνηση. Μέχρι τα ξημερώματα ήταν πίχτρα οι δρόμοι για τον
3: συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Ευρωπαίος πρωταθλητής.
4: Και σε όλα τα site είναι η πρώτη είδηση αυτή τη στιγμή.
3: Συγχαρητήρια, Ευρωπαίος πρωταθλητής. Έτσι δεν είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Συγχαρητήρια και δύσκολα. Κανένα δεν περίμενε τι άλλο να έχει τέτοια.
4: Η αλήθεια είναι ότι το περιμέναμε και πολύ πιο εύκολα. Αλλά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι κειμενικά στα τελευταία χρόνια είναι από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και άκουσε ένα τίτλο που δεν το έπαιρνε όλα τα προηγούμενα χρόνια.
3: Και με τον Μπαρτζόκα ειδικά. Τον είχαμε χαρακτηρίσει κοντοκολλητό γιατί ήξερα από του Ιωαννίδη. Πάντως ο Γιάννης μου λέει, καλημέρα Γιάννη, ότι ο Ολυμπιακός για να σηκώσει κούπα πρέπει να είναι στο γήπεδο μιας μεγάλης ομάδος.
4: Ναι.
3: Δύο έχει
4: κάνει.
3: Δύο έχει σηκώσει.
4: Και το έχει κάνει στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Ναι.
3: Αυτό. Ναι. Καλημέρα Γιάννη.
4: Και το έχει κάνει και σε δύο καινούργια γήπεδα.
3: Μια μεγάλη ομάδα λέει ο Γιάννης. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Ναι. Όπως μεγάλη ομάδα, πολύ μεγάλη ομάδα.
4: Η Μπαρσελόνα.
3: Όχι, πιο μεγάλη.
4: Α, πιο μεγάλη ομάδα η Μπαρσελόνα είναι η Νέα Δημοκρατία.
3: Ναι.
4: Α, εντάξει, γιατί μετά η πιο μεγάλη ομάδα είναι η Νέα Δημοκρατία.
3: Διότι 151 πλάς.
4: Ναι, δεν έχει καμία ομάδα.
3: Λοιπόν.
4: Τέτοιο ρόστερ με 156 άτομα δεν έχει κανένα.
3: Λοιπόν, 156 είναι.
4: Είναι 156, απλά ψηφίζουν 151. Έχουμε διάφορους που. Δηλαδή την Παρασκευή για τις υποκλοπές.
3: Για λέγε να ακούσουμε να πάμε στα τις μεγάλες ομάδες.
4: 156 είναι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Στις υποκλοπές για την πρόταση που έκανε για εξεταστική το Πασόκ την Παρασκευή είπαν όχι 151.
3: Οι άλλοι που ήταν.
4: Οι άλλοι που δεν ξέρω.
3: Δεν τους έψαξες.
4: Δεν, είπαν οι άλλοι δεν θέλαν.
3: Δεν θέλαν.
4: Όχι.
3: Δηλαδή.
4: Δηλαδή υπήρξαν και οι διαρροές από την Νέα Δημοκρατία.
3: Εν τω μεταξύ, γι' αυτό ο Πρωθυπουργός τους στέλνει για ύπνο. Και δεν ψηφίζουν χωρίς να ξέρουν τι ψηφίζουν, αν ψηφίζουν για τέτοιους μικροβληματάκια.
4: Ναι.
3: Αλλά όταν ο κύριος Γεωργιάδης, ο υπουργός όλων των φαροτοφυλακίων, το λέει ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Τι λέει το Σύνταγμα, η πλειοψηφία. Ποιος έχει την πλειοψηφία, η Νέα Δημοκρατία. 151. Τελεία. Άρα 151 δεν χρειάζονται.
4: 151 χρειάζονται.
3: Γιατί να χαλάνε βενζίνη να πάνε και άλλα.
4: Ωραίο, σωστό αυτό.
3: Λοιπόν, μέσα σε ένα διημεράκι, έτσι, τελείωσαν όλα αυτά που εσείς λέγατε σκάνδαλα.
4: Και οι προανακριτικές για...
3: Όλα, σε ένα διημεράκι.
4: Για τον ΟΠΚΠ.
3: Σε ένα διημεράκι όλα. Ούτε υποκλοπές υπήρξαν, ούτε σκάνδαλα υπήρξαν, ούτε ΟΠΚΠ υπήρξε. Δεν υπάρχει τίποτα. Μια κακιά κοβέση υπήρχε με μια κακιά Παπανδρέου που κάναν ό,τι θένε. Ό,τι θένε. Είναι δυνατόν. Άλλωστε... Δεν υπήρξαν διότι εμείς ως δικαστές τα είδαμε και επίσης ανακαλύψαμε και συμφωνήσαμε οι 151 ότι δεν υπάρχει κανένας μα κανένας λόγος, κανένας λόγος αυτούς τους ανθρώπους να τους ελέγξει η δικαιοσύνη. Τώρα, γιατί φοβόντουσαν τη δικαιοσύνη του κυρίου Τζαβέλα, αυτό δεν το έχω καταλάβει.
4: Λοιπόν, μιας και είπες και ξεκινήσαμε και με τα νέα κόμματα, δεν ξέρω αν θα υπάρξει. Είναι ένα ερώτημα τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί που θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί που δεν θα πάνε δηλαδή στον Αλέξη Τσίπρα.
3: Ο Πολάκης, ο Παπάς, άλλος.
4: Η Δούρου.
3: Θα μείνει και η κυρία
4: Δούρου. Η Δούρου η οποία φλερτάρει και με ηγεσία.
3: Όχι ο Πολάκης, όχι ο Παπάς.
4: Ή ο Πολάκης ή η Δούρου. Αλλά θέλω να σου πω ότι υπάρχει έτσι και ένα ενδιαφέρον. Μήπως κάνει κάποιο κόμμα ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Κοντζιάς.
3: Έχουμε γι' αυτό.
4: Έχουμε γι' αυτό. Ο οποίος έχει το Πράτο, ένα κίνημα. Και να δούμε αν θα προχωρήσει και σε κόμμα ο κύριος Κοντζιάς.
3: Και ο κύριος Κοντζιάς.
4: Και ο κύριος Κοντζιάς. Αν θα πάνε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ όμως.
3: Μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ.
4: Ναι, να πάει ΣΥΡΙΖΑ, Κοντζιάς Κάτσε, και κυρία Κατσέλη.
3: Κάτσε να καταλάβω. Ναι. Να καταλάβω.
4: Και κυρία Κατσέλη. Εγώ βάζω και την κυρία Κατσέλη.
3: Είναι και πρωί-πρωί.
4: Ναι, ναι.
3: Με ξέρει να έχω πιει καλό καφέ ακόμα.
4: Τι εννοεί καλό καφέ. Ποιοτικό καφέ ή πολύ.
3: Ποιοτικό είναι πολύ.
4: Πολύ.
3: Το βαρέλι με τον καφέ. Λοιπόν, θα κάνει κάποιο, θα κάνει ο Πουρναρά ένα νέο κόμμα για να έρθει με τον Γεωργιάδη που θα είναι αρχηγό του παλιού.
4: Ποιο είναι αρχηγό του παλιού.
3: Ένα, έχει η κυρία Δούρου, ο κύριο Παπά.
4: Μα δεν είναι αρχηγή αυτή ακόμα.
3: Δεν θα γίνουν.
4: Θα κάτσα. Μπορεί να γίνει κατευθείαν υπό τον Κοντζιά.
3: Και γιατί δεν πάει να χωρί να κάνει νέο κόμμα να πάει αρχηγό στο παλιό. News. Το τραγούδι που ταιριάζει αυτή τη στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε δύο, είμαστε τρεις,
4: ναι.
3: Ήμασταν 1013.
4: Ναι.
3: Έτσι, το αλλάζουμε λίγο,
4: ναι,
3: είμαστε.
4: Δεν ξέρω, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πώς θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και τι ποσοστό μπορεί να πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την δημιουργία του κόμματος από αύριο. Δηλαδή, τι ποσοστό μπορεί να έχει στις δημοσκοπήσεις.
3: Τώρα εσύ το έχεις πάει μακριά.
4: Γιατί το έχω πάει από αύριο, σου λέω. Την Τετάρτη θα έχουμε, να δεις ότι θα έχουμε δημοσκόπηση.
3: Ναι.
4: Για να μπουν μέσα οι Καριστιανοί, ναι, και ο Τσίπρας.
3: Το πας μακριά. Το πας πολύ μακριά. Εγώ επιμένω. Αυτόν τον Ιούνιο που έρχεται.
4: Ναι.
3: Έτσι, τον Ιούνιο που έρχεται. Και θα μαζευτούν εκεί να τα πούνε. Ο κύριος Φάμελος το είπε. Έτσι δεν είναι. ΣΥΡΙΖΑ θα μαζευτεί τον Ιούνιο να τα πει και στην κεντρική επιτροπή του. Τον Ιούνιο είπε.
4: Τον Ιούνιο υπάρχει συνεδρίαση, ναι.
3: Μάλιστα. Πρώτο, η ερώτηση. Ο,
4: ναι,
3: ο πρόεδρος θα είναι εκεί.
4: Ναι, αν θα φτάσει μέχρι εκεί να τα πει ο κύριος Φάμελος.
3: Θα είναι ο πρόεδρος εκεί.
4: Ναι.
3: Μάλιστα. Δεύτερο, ποιοι θα είναι εκεί.
4: Είναι ερώτημα αυτό.
3: Γιατί δεν κάνουν μια τριπλίτσα. Τριπλίτσα. Πώς λέμε, τσιπλίτσα, ναι, τριπλίτσα. Και να καλέσουν στο συνέδριο και τον κύριο Τσίπρα να τους πει: εγώ σας ανέβασα, εγώ σας διάλυσα. Τι θέτε τώρα. Εγώ σας ανέβασα, εγώ σας διάλυσα. Εγώ δεν είμαι. Γιατί δεν τον φωνάζουν εκεί, πρώην πρόεδρο. Μην κάνουν τα της Νέας Δημοκρατίας που δεν φωνάζουν τους πρώην πρόεδρους.
4: Ναι.
3: Ή και αν τους φωνάζουν δεν έρχονται. Γιατί ναι, να πάει ο κύριο Τσίπρας. Οπότε θα μπορεί να πάει και ο πρόεδρος, ο κύριο Φάμελος.
4: Ναι.
3: Οπότε θα μαζευτεί και κόσμος και κοσμάκης, δεν θα είναι, ναι, λίγοι.
4: Αυτό είναι αλήθεια. Αν πάει ο Τσίπρας, θα μαζευτεί.
3: Θα μαζευτεί κόσμος και κοσμάκης και θα πει: να, ο μεγάλος ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει και. Καλά. Υπήρξε.
4: Να πούμε την καλημέρα μας στην Μαρία, στον Σπύρο, στον Σάκη. Καλημέρα, παιδιά, λέει ο Σάκης.

0: Σάκης, ο οποίος λέει χθες για τον παράγοντα, για τον μεγάλο παράγοντα, λέει Μαρινάκης, πώς τα είδατε χθες. Όχι στο σεφ. Στο ΆΚΑ ήταν.
1: Εντάξει, δεν έχει σημασία. Αυτό
0: okay.
1: Δεν...
0: Λοιπόν, ναι, για το τι έγινε χθες.
1: Δύο μεγαλοπαράγοντες ήταν, συγγνώμη.
0: Ήταν, ναι,
1: αναφέρεται
0: στους δύο μεγαλοπαράγοντες.
1: Γιατί, ναι. γιατί Σάκη, μιλάς για τον ένα μεγαλοπαράγοντα, ναι, επειδή ήταν πιο ογκώδες, ο άλλος ήταν πιο ψηλός.
0: Έχουν γίνει και viral τα βιντεάκια και φωτογραφίες στα κοινωνικά δίκτυα. Ήταν ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Δημητριάδης, οι οποίοι βρεθήκανε και αλληλοβριστήκαν στην ουσία.
1: Δεν αλληλοβριστήκαν.
0: Ναι, πιάστηκαν στα χέρια. Σκισμένη μπλούζα ο κύριος Μαρινάκης.
1: Άλλαξε με και μπλουζίτσα.
0: Ναι, εντάξει, και με σκισμένα. Είχε μία άσπρη, ανέβηκε πάνω, κατέβηκε μία σκούρα μετά. Λοιπόν, μια σκούρο, μαύρη, κάτι τέτοιο.
1: Αυτό είναι πολιτική είδηση.
0: Εντάξει, μα προφανώς τώρα δεν τσακώθηκα ούτε για τον Ολυμπιακό, ούτε για τον Παναθηναϊκό, ούτε είναι άλλο πράγμα.
1: Διότι έχουμε τον οικογενειακό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας με τον Μπερλουσκόνη που έρχεται.
0: Οκ, okay, εντάξει.
1: Έτσι. Ναι. Δηλαδή αυτό δεν είναι αθλητική κόντρα, γιατί στην ίδια ομάδα ήταν. Στην ίδια ομάδα ήταν, έτσι δεν είναι?
0: Δεν είναι επέδου Μαρινάκη, λέει ο Δημητριάδης.
1: Δεν θα τον ψηφίσει δηλαδή άμα κατέβει σε εκλογές?
0: Ως μεγάλος παράγοντας του αθλητισμού.
1: Γιατί δεν είναι ο Δημητριάδης μεγάλος παράγοντας της Νέας Δημοκρατίας? Δεν τον είδες μετά το σοου που έγινε, μετά το συνέδριο που ήταν σε πάρτι και ήταν πρώτος εκεί και φώνασε?
0: Ναι, και έχει και ένα τραγουδάκι ωραίο εκεί της Νέας Δημοκρατίας, το κλασικό.
1: Δεν τον είδες τον Δημητριάδη, τι μεγαλοπαράγοντας που είναι?
0: Αυτό παρεμπιπτόντως.
1: Ανεψιός της οικογενείας και μικρός παράγοντας της Νέας Δημοκρατίας, σε παρακαλώ πολύ.
0: Παρεμπιπτόντως, το τραγούδι αυτό της Νέας Δημοκρατίας, ναι, είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή είναι κολλητικό, το ακούς, εμένα μου αρέσει να το ακούω, να το ξανακούς. Είναι κολλητικό, είναι θεστικό.
1: Ωραία, έχω μια ιδέα.
0: Να το βάλουμε τώρα να παίξει.
1: Όχι, καλύτερη ιδέα.
0: Για πες.
1: Να το στείλουμε του χρόνου στο Eurovision.
0: Ωραίο αυτό, ναι.
1: Μπορεί να κερδίσει.
0: Αλλά συνήθως στέλνουμε κάτι πρωτότυπο στην.
1: Γιατί αυτό πρωτότυπο δεν είναι?
0: Ενώ πρωτότυπο που να γραφτεί για μία και μοναδική φορά. Αυτό έχει χιλιοποθεί.
1: Ναι, αλλά εντάξει, μπορεί να πάει στο Eurovision.
0: Θέλω να το κάνουμε μία διασκευή. Με κάτι και ναι.
1: Άρα λοιπόν,
0: εδώ κοίταξε λοιπόν.
1: Υπάρχει μια πολύ ωραία πρόταση. Πολύ ωραία πρόταση.
0: Ναι.
1: Την οποία τη σκέφτηκα μόλις τώρα. Βοηθήστε με. 69-39-943-943. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι της Νέας Δημοκρατίας που είναι έτσι πιασάρικο, όπως είπε ο κύριος Πουλναράς, υποχρεωτικά το σιγοπισεθυρίζεις. Εάν λοιπόν κάνει μια μικρή αλλαγή ο στιχουργός Μαρινάκης.
0: Είναι
1: στιχουργός. Και το δημιουργείς και το τραγουδείς η Νατάσα, το τραγούδι της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η Δημητριάδης, δεν είναι η Μαρινάκης και πάμε Eurovision.
0: Κόλλησε μου στον στιχουργό Μαρινάκη, κόλλησε μου και κάπου και το συγγραφέα Τσίπρα για να το αποτελειώσουμε. Κολλάει κάπου αυτός.
1: Σεναριογράφο.
0: Ω σεναριογράφο.
1: Γιατί έχει περάσει το φόσκολο. Ναι. Ελπίζουμε αύριο να τελειώσει η λάμψη. Βεβαίως, ξέρεις τι θα ξεκινήσει αύριο.
0: Κοίτα, να σου πω πάλι για αύριο.
1: Τι θα ξεκινήσει αύριο, ξέρεις. Τελειώνει η λάμψη αύριο.
0: Τι καλημέρα ζωή αύριο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Μην το πει και καλημέρα Ελλάδα.
0: Ναι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, λέει ο Πάμφωτος σε όλους. Καλημέρα. Η εσωτερική διαίρεση της χώρας ήταν και είναι ο μεγάλος χορηγός και τροφοδότης του πολιτικού συστήματος. Χρέος, κοινωνικές ανισότητες, εξορία νεολαίας, όλα αποτελούν κοινή βλάβη για το έθνος. Πάλι ο Πάμφωτο με ιδιαίτερα μηνύματα.
1: Συγγνώμη. Ναι. Τι εννοείς εξορία νεολαίας? Ο Πρωθυπουργός το είπε. Άμα πάνε και βρουν καλύτερα λεφτά, καλύτερη ζωή, δηλαδή δεν θα πάνε.
0: Καλά, υπάρχει. Υπάρχει ένα brain drain το οποίο τα χρόνια της κρίσης ήταν πολύ μεγάλο. Πολλοί νέοι έφυγαν στο εξωτερικό.
1: Έλα, δεν τους φέραμε όλους πίσω.
0: Έγιναν προσπάθειες για να τους φέρουν.
1: Δεν τους φέραμε όλοι, δεν γυρίσαν όλοι πίσω.
0: Δεν ξέρω αν γυρίσαν όλοι. Κάποιοι γυρίσανε.
1: Κάποιοι φύγανε. Ο Πρωθυπουργός είχε κάνει δήλωση και το είχε πει πολύ ωραία και πολύ ξεκάθαρα. Ότι παιδιά, άμα παίρνουν καλύτερα λεφτά, άμα ζουν μια καλύτερη ζωή. Και φεύγουνε, τι θα τους πούμε εμείς, καθίστε εδώ, μην πάτε. Έχουμε και δημογραφικό, έτσι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Θα μιλήσει και
0: ο
1: Πρωθυπουργός, τον κύριο Χατζηνικολάου. Θα δώσει
0: για
1: το δημογραφικό, βέβαια. Βεβαίως.
0: Το ανέδειξε και η κυρία Καρτιανού. Είπε ότι είναι το νούμερο ένα ζήτημα της χώρας, κυρία Καρτιανού.
1: Το είπε η κυρία Καρτιανού.
0: Το είπε, ναι.
1: Το δημογραφικό.
0: Ναι, το είπε. Δεν ξέρω αν έχει κάποια πρόταση ως προς την λύση, αλλά το ανέφερε ότι είναι
1: πρόταση. Τι πρόταση?
0: Δεν ξέρω, λέω.
1: Ποιος?
0: Όταν θα ανακοινώσει κάποια στιγμή κυβερνητικές θέσεις, μανιφέστο, κάτι.
1: Μανιφέστο δεν είναι αριστερό. Α, είναι
0: γιατί,
1: και αριστερό.
0: Γιατί είπε.
1: Μανιφέστο είναι των αριστερών κομμάτων.
0: Ναι, αλλά η κυρία Καρχενού είναι υπερπαρταξιακή.
1: Νομίζω ότι θα έπρεπε. Το είπε και ο Βουτσάς στην αρχή της εκπομπής. Ναι. Θα το ξαναβάλουμε, ναι. Έλενα, θα το ξαναβάλουμε. Γιατί ξεκαθαρίζει τώρα. Πριν το, σε παρακαλώ πολύ τα παιδιά μέσα, πριν το διάλειμμα, να κλείσουμε πριν το διάλειμμα με το Βουτσά να λέει για τα καινούργια κόμματα που έρχονται. Τα οποία είναι ξεκάθαρα. Τα καινούργια κόμματα που έρχονται είναι, δηλώνουν ακριβώς τι είναι. Και η κυρία Καριστιανού και ο κύριο Τσίπλας μπλε κόκκινο τα δηλώνουν ξεκάθαρα, πολύ ξεκάθαρα. Και θα το βάλουμε, ναι, και ο Γιάννης και η Μαρία. Εντάξει, θα το βάλουμε παιδιά αμέσως μετά.
0: Και ο Λευτέρης που λέει αφήστε τον, έχει προλάβει ο κύριο Ηλιόπουλος τον κύριο Μαρινάκη με την κυρία Καριστιανού.
1: Τι τον έχει προλάβει, την έχει δει? Την έχει δει την κυρία Καρθιανού ο κύριος Ηλιόπουλος?
0: Όχι, μην λες τέτοια.
1: Α, έφαγε ξύρο ο κύριος Ηλιόπουλος από την κυρία Καρθιανού?
0: Όχι.
1: Γιατί εγώ μιλάω για κύριο Δημητριάδη και κύριο Μαρινάκη. Και κύριο Μαρινάκη και κύριο Δημητριάδη. Εδώ είμαστε ξύλο.

0: Πάντως εγώ ξέρω ότι ο Πρωθυπουργός τα πράγματα τα λύνει. Έχει αρχίσει ήδη και τα λύνει. Διότι, κύριε Πρωθυπουργέ, εσύ που δεν το δέχεσαι, εσύ που δηλαδή είσαι εκτός από διακοψίας.
1: Παρακαλώ,
0: είσαι και δεν βλέπεις κιόλας. Δηλαδή πρέπει στην ηλικία σου πρέπει να πάρεις γυαλιά γιατί δεν βλέπεις.
1: Ναι.
0: Μην κοιτάς εγώ που τα φοράω 8 και πάλι δεν βλέπω. Είναι άλλη ηλικία, είναι ηλικιακό. Βλέπει και ο Πρωθυπουργός. Και ο Πρωθυπουργός την ακρίβεια την έχει δει.
1: Ναι, την έχει δει και την έχει νευριάσει με αυτή. Έχει νευριάσει, ναι.
0: Και το έχεις πει καλά. Σε ένα βαθμό.
1: Σε ένα βαθμό, ναι. Αυτή είναι η ατάκα κλειδί, είναι αυτή.
0: Έχουν
1: νευριάσει μέχρι ένα βαθμό. Έχουν νευριάσει.
0: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός έχει δει την ακρίβεια.
1: Ναι.
0: Εμείς, στα σούπερ μάρκετ, στα ενίκια, στο ρεύμα έρχονται καινούργια δύο και καινούργια δύο στο ρεύμα. Δύο
1: ναι,
0: καινούργια
1: ναι, ναι, ναι.
0: Δύο
1: και έκανε χθες και μία την κλασική κυριακάτικη ανάρτηση ο κ. Μητσοτάκης. Που μεταξύ άλλων, πέρα από τα υπόλοιπα, είπε ότι έχουμε παράταση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2
0: ναι,
1: μέχρι τέλος Αυγούστου.
0: Γιατί παίρνουμε παράταση, αφού παρατάσεις δεν είμαι εμείς.
1: Εντάξει, έχουμε παράταση τώρα.
0: Γιατί έχουμε παράταση, πάμε
1: στο
0: καπέναντι.
1: Και αναφέρθηκε και στο κομμάτι της υγείας, όπου είπε ότι έχουμε την προκήρυξη με τις 1131 θέσεις.
0: Μας το είχε πει
1: ο κύριος Θεμιστοκλέους εδώ, ο υφυπουργός. Και ότι κατατίθεται σύντομα η διάταξη για την ένταξη του νοσηλευτικού προσωπικού του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ενθυγινά, που μας το είχε πει εδώ σε την εκπομπή
0: ο
1: Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Καραγκούνης.
0: Τι σχέση έχει αυτό με το ρεύμα που έρχονται δύο χαρατσάκια?
1: Δεν έχει σχέση με το ρεύμα. Είπα απλά τις ανακοινώσεις τις χθεσινές.
0: Κάθεσαι και τις διάβασες εσύ αυτό το.
1: Ναι, είναι εν τω μεταξύ, περίμενε τώρα να πω.
0: Όχι, αν το ξεχάσει, εντάξει.
1: Αυτό το ότι κάθεσαι και διάβασε του. Αν κάθεσε και διάβασε του. Μητσοτάκη. Έχω πει πολλές φορές ότι ποιος κάθεται και διαβάζει την κυριακάτικη ανάρτηση του Μητσοτάκη στο Facebook, όπου κάνει ένα ολόκληρο άρθρο σε δημοσίευση. Και πατάς, δείτε περισσότερο και κατεβαίνεις και λέω είναι πολύ βαρετό αυτό το πράγμα.
0: Ποιος
1: το διαβάζει. Πρόσεχε τώρα.
0: Όσοι κάθισαν και διάβασαν.
1: Ανέβασε αντίστοιχο ο Ανδρουλάκης. Και λέω δεν γίνεται. Δηλαδή αυτό είναι αντιγραφέας.
0: Άμα θες να γίνεις πρωθυπουργός, βλέπεις τι κάνει ο Πρωθυπουργός.
1: Αυτό δεν το είχε κάνει ο Ανδρουλάκης ποτέ. Έκανε ανάρτηση στο Facebook. Ένα σεντόνι ολόκληρο σαν αυτά που κάνει τις Κυριακές ο Μητσοτάκης. Και πάτησα, δείτε περισσότερα και κατέβαινα. Δεν τον Ανδρουλάκη το διάβασα.
0: Ναι.
1: Λέω την αλήθεια μου.
0: Για να προλάβουμε, με το Μητσοτάκη το διάβασες.
1: Το Μητσοτάκη το διάβασα. Ναι.
0: Το Τσίπρα τον διάβασα στο βιβλίο. Γιατί είναι το ίδιο.
1: Ο Τσίπρας.
0: Το ίδιο είναι ένα βιβλίο. Όσο είναι το βιβλίο του Τσίπρα, αυτό, είναι ένα αρτίστο πρωθυπουργού.
1: Ο Τσίπρας όμως και κάνει βιντεάκια γρήγορα, οπότε είναι πιο εύπεπτα. Τα βλέπει πιο εύκολα. Με μια μπάλα μπλαουγκράνα εκεί είναι πιο ωραία.
0: Ναι. Και ο Πρωθυπουργός κάνει βιντεάκια γρήγορα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ να πάμε στο διάλειμμα με τον Βουτσά που μιλάει για τα νέα κόμματα.
2: Θα δημιουργήσουμε ένα κόμμα το οποίο να ανταποκρίνεται στις

0: La democracia.
1: Κάπως έτσι διαμορφώνονται τα νέα κόμματα, ότι είμαστε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, είμαστε με όλους.
2: Λοιπόν, και μια και είπες και για νέα κόμματα.
1: Και να ολοκληρώσουμε αυτό, να πάμε στη διαλύση.
2: Η εκπρόσωπος του Ινστιτούτου του κ. Τσίπρα θα είναι αμέσως μετά στην εκπομπή μας. Θεού θέλοντος 112, Νετανιάχου κτλ.
1: Και τα γνωστά. Τραμπ.
2: Έλα, εντάξει, οκ. Διάλειμμα.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης In-House. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης In-House. Τα έπιπλα...
3: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Η ώρα είναι 9:30.
7: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
8: Ναι, θέλω γλυκό.
7: Τι γλυκό?
8: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
7: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
8: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
9: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
8: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
9: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
10: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Hondo Center.
13: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
14: Τα έπιπλα Γαλάνη. Γαλάνης In-House. Λοιπόν, μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και πάνω απ' όλα τιμές. Έχετε τη δυνατότητα λοιπόν να αλλάξετε το σπίτι σας σύμφωνα με τη δική σας επιλογή, με το δικό σας γούστο, με τις δικές τους συμβουλές, και το πιο σημαντικό, αλλάζοντας το σπίτι, αλλάζει και η διάθεσή σας.

0: Λοιπόν, κύριε Μπουρνάρα, θέλω να ξεκινήσω έχοντας μερικές απορίες. Να μου λύσετε, αν μπορείτε να μου βοηθήσετε δηλαδή.
1: Να ξεκινήσετε αυτό το δεύτερο μέρος, εννοείται.
0: Ναι, ναι, το δεύτερο μέρος.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν.
1: Τις λύνω εγώ τις απορίες, μην αγχώνεις για τίποτα.
0: Έτσι όπως πάμε και έτσι όπως μας είπατε και εσείς, κύριε Μπουρνάρα.
1: Μάλιστα.
0: Η Νέα Δημοκρατία τη βλέπει στη Βουλή.
1: Αν θα είναι στη Βουλή, Νέα Δημοκρατία.
0: Στη Βουλή. Θα είναι.
1: Θα είναι προφανώς.
0: Το Πασόκ θα είναι στη Βουλή.
1: Θα είναι.
0: Πάμε πρώτη ερώτηση δύσκολη. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στη Βουλή. Άστο το σκέφτεσαι,
1: αυτό θα σου απαντήσω από μεθαύριο.
0: Λοιπόν,
1: να δω τι θα κάνει, πώς θα πάει το θεσίο.
0: Το νέο κόμμα μέχρι αύριο, η κυρία Καραστιανού θα είναι στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Γιατί και η κυρία Καραστιανού θα είναι παλιό κόμμα. Αύριο
1: θα είναι
0: ο κύριο Τσίπρα.
1: Ναι, θα είναι η κυρία Καραστιανού, προφανώς θα είναι.
0: Που θα είναι ο κύριο Τσίπρα, ναι. Καινούριο κόμμα.
1: Ναι.
0: Θα είναι στη Βουλή.
1: Ποιος?
0: Ο κύριο Τσίπρα θα είναι στη Βουλή.
1: Προφανώς.
0: Το νέο κόμμα που θα είναι παλιό ο κύριο Τσίπρα, αν ανακοινώσει ο κύριο Σαμαρά, θα είναι στη Βουλή.
1: Δεν το ξέρω για τον κύριο Σαμαρά, κάτσε να δούμε. Τώρα δεν έχουμε κανένα στοιχείο.
0: Το νέο κόμμα, αν το κάνει, ο κύριο Κουτζιά θα είναι στη Βουλή.
1: Δεν ξέρω τώρα, γιατί εκεί είναι πολύ μακριά. Αναφέραμε απλά μια πληροφορία σήμερα για τον κύριο Κοτζιά. Ναι, δεν ξέρω τώρα, θα είναι στη Βουλή.
0: Η ζωή θα είναι στη Βουλή.
1: Η ζωή θα είναι στη Βουλή, αλλά θα ψαλιδιστεί νομίζω από την έχει. Θα πλήττεται νομίζω.
0: Ο κύριο Βελόπουλο θα είναι στη Βουλή.
1: Θα είναι ο κύριο Βελόπουλο στη Βουλή. Ναι.
0: Καλά, το κουκουέ δεν το ρωτάω καν.
1: Το κουκουέ είναι μπετοναρμέ.
0: Μπετοναρμέ δεν το ρωτάω καν.
1: Όλοι μπορεί να βγουν, το κουκουέ θα μείνει.
0: Ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, μαγαζί γωνία. Εκεί νίκες 7.
1: Η νίκη θα έχει πρόβλημα. Θα έχει πρόβλημα, μεγάλο νίκη.
0: Θα έχει πρόβλημα. Ναι. Μέρα 25 θα είναι στη Βουλή.
1: Πολύ δύσκολα.
0: Πολύ δύσκολα. Ξέχασα κάποιο.
1: Το μέρα 25 Νοέν, έχω την εντύπωση ότι θα κάνει έτσι μια σύμπραξη με τη Νέα Αριστερά. Τώρα αν του βγαίνουν τα κουγιά και των δύο, μόλι έχουν μείνει στην αριστερά. Γιατί,
0: γιατί
1: Χαρίτσης, Ηλιόπουλος, Αχτσιόγλου θα φύγουν, θα πάνε στον Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Τώρα αν θα τους βγαίνουν τα κούκια δεν ξέρω, για να περάσουν το κατόφλι του 3%.
0: Δηλαδή θα είμαστε 10, 11, 9 τα κόμματα στη Βουλή.
1: Ναι, θα είναι πολλά κόμματα, θεωρώ.
0: Θα είναι πολλά κόμματα στη Βουλή. Ναι. Παιδιά, να το κάνουμε εντεκάδα για να μπακατεύουμε.
1: Ναι.
0: Να μπακατεύουμε, να παίξουμε μπάλα. Έτσι, μην τα κάνουμε λίγα και χάσουμε.
1: Εντάξει, δηλαδή. Λόγω μπάσκετ όμως και η πεντάδα μια χαρά είναι.
0: Όχι, εντάξει, κύριε Άλμα, 8 κατέβγε χτες. Έχει και αλλαγές. Λοιπόν, να συνεχίσουμε όμως και να πούμε ότι στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την εκπρόσωπο του Ινστιτούτου του κυρίου Τσίπρα, την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, η πρώτη ερώτησή μας είναι τι περιμένουμε για αύριο, εφόσον πριν κάνουμε την ερώτηση μάλλον, να πούμε ότι είστε καινούργια, είστε νέα σε αυτή τη θέση, σωστά?
2: Πολύ σωστά.
0: Έχετε κλείσει μήνα.
2: Έχω κλείσει μήνα, αλλά κοιτάξτε, είναι μια θέση η οποία χρειάζεται λίγο παραπάνω χρόνο προσαρμογής, έτσι μέχρι να ψηλαφίσει κανείς τις ισορροπίες. Τα περιθώρια θέλει λίγο ακόμα.
0: Θέλει λίγο ακόμα, οπότε τώρα με βάζετε κατευθείαν να πω δηλαδή από αύριο και που το ευχόμαστε για να είμαστε και πιο κοντά μαζί, να είστε και εκπρόσωπος τύπου, οπότε θα θέλει και άλλο λίγο ψάξιματάκι.
2: Αυτό απομένει να το δούμε. Αυτό το στοιχείο τώρα, το τι θέση θα έχω εγώ, πώς θα κατανεμηθούν οι ρόλοι, είναι μια δυναμική διαδικασία που θα εξελίσσεται όσο περνάνε οι μέρες και οι εβδομάδες και πηγαίνουμε και προς την εκλογική διαδικασία. Αλλά να μην ξεκινήσουμε έτσι, θα πρότεινα να ξεκινήσουμε λέγοντας θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό και στον κύριο Μπαρτζόκα. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, παρότι δεν είμαι Ολυμπιακός. Ήταν πολύ σπουδαία νίκη χθεσινή.
1: Και εμείς έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή.
0: Ναι.
2: Ωραία, τέλεια.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός όμως δεν έχει μπλε, έχει μόνο κόκκινο.
1: Ναι.
2: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μπλε και κόκκινο. Τι περιμένουμε καταρχάς αύριο? Κραουνάκης, από ό,τι έμαθα, έχει βοηθήσει και η Δέσποινα για ένα καινούργιο τραγούδι. Τι περιμένουμε αύριο αυτή την μέρα για την επάνωδο του κύριου Τσίπρα επίσημα πια?
2: Περιμένετε μια δημοκρατική γιορτή. Είναι μια κρίσιμη στιγμή για τη χώρα, έτσι. Είναι ένα σταυροδρόμι πολλαπλών προκλήσεων, όχι μόνο για εμάς, για όλο τον κόσμο. Επομένως, περιμένουμε μια δημοκρατική γιορτή που θα σημάνει την εκκίνηση ενός χώρου με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, με πάρα πολύ σοβαρότητα, με πολύ καλή συγκρότηση και με μεγάλη αποφασιστικότητα για μεγάλες κοινωνικές τομές. Αυτό βασικά περιμένετε. Εμείς από την πλευρά μας περιμένουμε μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος χιλιάδες συμπολίτες μας να μπουν και να υπογράψουν τη διακήρυξη του κόμματος. Να το επισημάνουμε αυτό για να ξεκαθαριστεί. Η διακήρυξη δεν θα υπογραφεί μόνο από 200-300 άτομα που διάβασα κάπου. Καθόλου. Θα είναι ανοιχτή, θα είναι διαθέσιμη προς ανάγνωση, προς σχολιασμό και καλούμε τους συμπολίτες να μπουν να την αναγνώσουν και ιδανικά αν συμφωνούν με το περιεχόμενό τους να την υπογράψουν κιόλας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είπατε με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Λίγο πολύ τα έχουμε ακούσει, λίγο πολύ τα έχουμε δει. Η ερώτηση όλων όμως, πραγματικά, πού είναι το καινούριο? Δηλαδή, η αντιπολίτευση κατηγορεί τον κύριο Τσίπρα ότι δεν μπορεί να δηλώνει ότι εγώ είμαι κάτι καινούριο, εφόσον είναι πρώην πρωθυπουργός, εφόσον δημιούργησε, ανέβασε πολύ ένα κόμμα, βοήθησε στο να διαλυθεί ένα κόμμα και τώρα κάνει ένα καινούριο.
2: Μάλιστα.
0: Το καινούριο κόμμα υπάρχει, αλλά το καινούριο που είναι τον κύριο Τσίπρα, που η αντιπολίτευση ψέγει τον πρώην πρωθυπουργό.
2: Καταλαβαίνετε ότι και η προέλευση της κριτικής σημαίνει κάτι για το περιεχόμενό της. Και εγώ δεν θα περίμενα σε αυτή τη συνθήκη τίποτα λιγότερο από το να ακούσω αυτού του είδους την επίπεδη κριτική. Να πω το εξής λοιπόν. Να πω ότι μιλάμε συνέχεια για το καινούργιο και το καινούργιο και το καινούργιο. Είναι μια περίεργη νοηματοδότηση αυτή του νέου, αλλά εγώ θέλω να σταθώ λίγο και στο τι φέρνει ο Αλέξης Τσίπρας από το παρελθόν. Εγώ ενδιαφέρομαι να το κάνω αυτό. Δηλαδή, οπωσδήποτε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κομίζει ετοιμότητα, αποφασιστικότητα και έχει τη βασική πολιτική και οικονομική κατάρτιση του ότι έβγαλε τη χώρα από την περιπέτεια της οικονομικής κρίσης. Την έβγαλε από τα μνημόνια, κατάφερε να διοργανώσει τα δημοσιοοικονομικά και να κάνει παρεμβάσεις εκεί που κανένας δεν κατάφερε στο παρελθόν να κάνει παρεμβάσεις. Εγώ θυμίζω δηλαδή ότι το 2015-2019 ήταν η περίοδος η πρώτη στην οποία παρατηρήσαμε αισθητή μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στον πληθυσμό, τη στιγμή που τα προηγούμενα χρόνια από την έναρξη της κρίσης είχαμε μόνο κλιμάκωση. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, σε ό,τι αφορά το νέο, να πω τι. Το 2015 τι είχαμε, την κοινωνική έκρηξη απέναντι στη λιτότητα, και την ασφυξία των μνημονίων. Σήμερα οι συνθήκες απαιτούν πρώτον αποφασιστικότητα για βαθιές κοινωνικές, πολιτικές, δημοκρατικές τομές. Ζούμε σε μια κατάσταση βαθιάς διαφθοράς, η οποία ριζώνει, απλώνεται σε κάθε έκφανση της δημόσιας διοίκησης και της καθημερινότητας των πολιτών. Και από την άλλη, χρειαζόμαστε ένα σχέδιο παραγωγικής, κοινωνικής, δημοκρατικής αναγέννησης της χώρας και αυτό είναι που κομίζει το νέο σχήμα. Κομίζει μια κουλτούρα υπηρεσίας προς την κοινωνία, διαφάνειας και λογοδοσίας. Προσέξτε, δεν το λέω προσχηματικά, γιατί ακούγεται λίγο ξύλινο καμιά φορά. Πιστεύουμε ειλικρινά σε αυτό. Πιστεύουμε ότι πρέπει να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες προς τους πολίτες και πρέπει οι πολίτες να αξιολογούν αυτές τις υπηρεσίες. Είναι κεντρικός πυλώνας της δουλειάς μας αυτό. Και δεύτερον, το νέο που κομίζουμε είναι ουσιαστικές προγραμματικές θέσεις, τις οποίες όμως είμαστε και σε θέση να εφαρμόσουμε. Παρά τα ιδιωτικά συμφέροντα που θα βρούμε απέναντί μας, παρά τις τυχόν αντιδράσεις, παρά τη δυστοκία, παρά τα προσκόμματα. Αυτό είναι από μόνο του κάτι νέο. Συνθήκη που βρισκόμαστε.
1: Ωραία, κυρία Κουφονικολάκου, τα νέα πρόσωπα για να κάνουν πράξη όλα αυτά υπάρχουν, γιατί υπάρχει και η σχετική κατηγορία, ότι η σχετική άποψη ότι με παλιά υλικά δεν μπορεί να οικοδομήσεις κάτι καινούριο. Παλιά υλικά εννοούμε παλιά νέα στελέχη.
2: Εντάξει, και αυτό νομίζω ότι είναι μια ανεπίτρεπτη υπεραπλούστευση στις συνθήκες που βρισκόμαστε. Υπάρχουν στελέχη τα οποία σέβομαι βαθιά και τα οποία έχουν προσφέρει τη ζωή τους και κομμάτι από την ψυχή τους στην προσπάθειά τους να δουν μια πολιτική αλλαγή ουσιαστική στη χώρα. Αλλά από την άλλη, ναι, υπάρχουν πολλά νέα στελέχη τα οποία είναι έτοιμα να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και να φέρουν μαζί την επαγγελματική τους εμπειρία, την κοινωνική τους πορεία. Έτσι. Και εγώ ένας τέτοιος άνθρωπος είμαι, έρχομαι από διαφορετικό πεδίο, δεν έχω υπάρξει μέσα σε κόμμα, δεν έχω αυτή την εμπειρία. Και καλούμε να δοκιμαστώ κι εγώ στη φωτιά αυτής της επικείμενης εκλογικής μάχης. Υπάρχουν λοιπόν στελέχη, αλλά δεν μπορεί κανένας να παραβλέψει ή να αγνοήσει τη συνεισφορά παλαιότερων στελεχών, τα οποία και αυτά θα είναι παρόντα και θα προσφέρουν κατά το δικό τους περιθώριο έτσι τη βοήθεια, θα βάλουν πλάτη σε αυτή τη διαδικασία.
0: Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή αρχή. Αλλά η πάλι αντιπολίτευση λέει, τον Τσίπρα τον έχουμε. κατά εξακολούθηση έχει χάσει από τη Νέα Δημοκρατία. Και τους παλιούς συντρόφους του και αυτούς τους έχουμε, κατά εξακολούθηση έχουν χάσει από τη Νέα Δημοκρατία. Τι θα αλλάξει τώρα, και για να πούμε και στο τι θα αλλάξει, και τι προσδοκά ο κ. Τσίπρας. Προσδοκά να βγει πρώτο κόμμα σε αυτές τις εκλογές, ή δημιουργεί κάτι το οποίο θα είναι στις επόμενες, μεθεπόμενες, δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, εγώ τώρα τον είχαμε τον κύριο Τσίπρα, τα είχαμε τα στελέχη, τα έχουμε δοκιμάσει. Πάλι θα πω το εξής, γιατί δεν θέλω να αφήσω κάτι να μείνει αναπάντητο. Να πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας και αυτό το νέο σχήμα, μαζί με τα νέα στελέχη, μαζί με τα παλαιότερα, δεν έρχεται να ανταποκριθεί στην ανάγκη, πώς να το πω, της κυβέρνησης. Κάθε άλλο θα διεμβολήσει την παντοδυναμία της κυβέρνησης. Αυτό έρχεται να κάνει. Έρχεται να ανταποκριθεί σε μια βαθιά κοινωνική ανάγκη. Αυτό πάμε να κάνουμε. Η βαθιά κοινωνική ανάγκη εκφράζεται από πολίτες που κάλεσαν εκείνοι πρώτοι τον Αλέξη Τσίπρα να επιστρέψει. Δεν πρέπει να το παραβλέπουμε αυτό. Έρχεται και ανταποκρίνεται σε ένα αίτημα το οποίο διατυπώθηκε από το πεδίο, από την κοινωνία. Γι' αυτό θέλει να δουλέψει αυτό που λέμε με την κοινωνία, για την κοινωνία. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι τι θα πει έχασε επανειλημμένα. 32% πήρε μετά την περίοδο διακυβέρνησής του. Και αυτό κλείνουμε να το παραβλέψουμε και κάπως το ξεχνάμε.
0: Και 17 όμως ως αντιπολίτευση.
2: Εντάξει, αυτά τώρα τα στοιχεία της αντιπολίτευσης έχω κάποιες σκέψεις, αλλά δεν είναι ενδεχομένως τις παρούσες.
0: Δεν είναι το παρόν. Λοιπόν, συγγνώμη λίγο να υπενθυμίσουμε για όσους μας ακούνε ή μπήκανε τώρα μαζί μας, ότι η κυρία Κουφο-Νικολάκου, εκπρόσωπος τύπος του Ινστιτούτου του κυρίου Τσίπρα, είναι, γιατί είστε από τις πρώτες φορές που εμφανίζεται, να καταλαβαίνει και ο κόσμος και ποια μιλάει για να σας γνωρίσει κιόλας. Λοιπόν, κύριε Μπουρναρά, τι θέλετε να ρωτήσετε.
2: Σε ό,τι αφορά τη στόχευση τώρα, με συγχωρείτε για να.
1: Ναι, ολοκληρώστε, ολοκληρώστε.
2: Υποβάλλετε το επόμενο ερώτημα. Δεν μπορεί να είναι άλλη από τη διακυβέρνηση της χώρας. Αυτή είναι η στόχευση, η διακυβέρνηση της χώρας. Από την άλλη, έχω ξαναπεί, και αυτό είναι ένα στοιχείο που θέλω, ας πούμε, να το κρατήσουμε, ότι και αυτές οι προεκλογικού τύπου μάχες, αυτές οι πολεμικές οι αρχές πριν από τις εκλογές, όχι εγώ θα είμαι πρώτος, όχι εγώ θα είμαι πρώτος. Εμένα προσωπικά. News. Ότι θα δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά στους προγραμματικούς άξονες, θα τους εξειδικεύσουμε, θα διαβουλευτούμε για αυτούς. Πάνω δηλαδή στη μείωση του φόρου των μισθωτών, στην επανίδρυση του κοινωνικού κράτους με έμφαση στους άξονες της υγείας και της παιδείας. Έχουμε πολλά να πούμε σε αυτούς τους δύο άξονες. Και βέβαια στην προστασία των πολιτών από την ακρίβεια και την ενθάρρυνση της υγιούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Αυτοί είναι οι άξονες, αυτούς θα δουλέψουμε εντατικά, και αυτό είναι το κυρίως μήνυμα που θέλω να περάσω σε αυτή τη φάση.
1: Μάλιστα, αυτά φαντάζομαι και το επόμενο διάστημα, το λεγόμενο μανιφέστο, θα τα μάθουμε αναλυτικά.
2: Από τη διαχείριξη, ναι,
1: ναι,
2: βέβαια.
1: Ναι. Θέλω να ρωτήσω εγώ, γιατί μαθαίνουμε περί υβριδικού κόμματος, τι είναι το ακριβώς το υβριδικό κόμμα και πώς θα λειτουργήσει.
2: Θα το δείτε αυτό να εξειδικεύεται στην πράξη και τις επόμενες εβδομάδες, έτσι μέσα από τη λειτουργία της πλατφόρμας, αλλά λίγο πολύ σημαίνει ότι επειδή αναγνωρίζουμε μια νέα πραγματικότητα η οποία διαμορφώνεται, έτσι, και σχετίζεται και με τα αντανακλαστικά της κοινωνικής συμμετοχής, αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να ενθαρρύνουμε τους πολίτες να συμμετέχουν όπως και όσο μπορούν, και διαδικτυακά και διαζώσεις και μέσα από ομάδες θεματικές και μέσα από ομάδες που σχετίζονται με τα προβλήματα της περιοχής τους και ούτω καθεξής. Αλλά θα το δούμε αυτό να εξελίσσεται στην πορεία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και μια τελευταία για να κλείσουμε, και δεν ξέρω, και πάνω έχεις άλλη ερώτηση εσύ.
1: Όχι, προς το παρόν.
0: Λοιπόν,
1: εκτός αν μου γεννήσει ερώτηση, κυρία εκπρόσωπο.
0: Πάντα υπάρχει αυτό. Λοιπόν, πάλι η αντιπολίτευση κατηγορεί τον κύριο Τσίπρα ότι στην μεγάλη συνέντευξη που έδωσε στον κύριο Χατζηνικολάου είπε ότι έπρεπε να έχω κλείσει τις τράπεζες την πρώτη μέρα που βγήκα. Και η αντιπολίτευση λέει: ορίστε, τις έκλεισε τότε, λέει θα τις ξανακλείσει τώρα. Να το χάος.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, όχι, δεν είπε αυτό. Είπε το εξής και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας το μεταφέρω. Είπε κάτι πάρα πολύ απλό, το οποίο το γνωρίζουμε όλοι, αλλά έτσι πολύ βολικά το αγνοούμε κάποιοι, όχι όλοι. Μέχρι το 2015 είχαμε κροή καταθέσεων από τις ελληνικές τράπεζες γύρω στα 80 δισεκατομμύρια. Μέσα στο 2015, με συγκεκριμένες μεθοδεύσεις και αρκετούς παράγοντες να παίζουν ρόλο, είχαμε άλλα 30 δις εθελοί καταθέσεων. Αυτό υπονόμευσε την διαπραγματευτική ικανότητα της χώρας σε μια πάρα πολύ κρίσιμη συγκυρία. Όταν λοιπόν ήρθε αυτό το περιοριστικό μέτρο, τα λεγόμενα capital controls, η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος ήρθε και είπε το 2016 στην έκθεσή της ότι ήταν το μόνο μέτρο το οποίο κατάφερε να αποτρέψει την περαιτέρω καταστροφική εκροή καταθέσεων. Αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι τίποτα άλλο και σας παρακαλώ, είμαι σε θέση να γνωρίζω τα αντανακλαστικά της ετοιμότητας που έχει και είχε και συνολικά ο ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα, είναι ότι εγώ ανάμεσα στο δημόσιο συμφέρον και το ιδιωτικό συμφέρον θα διαλέγω πάντα το δημόσιο συμφέρον. Και αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία. Πάντα θα διαλέγουμε το δημόσιο συμφέρον σε ό,τι αφορά την προστασία των πολιτών από την ακρίβεια. Γι' αυτό κάναμε και όλη αυτή την παρέμβαση για την αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου στη ΔΕΗ. Πάντα θα διαλέγουμε το δημόσιο συμφέρον αντί του ιδιωτικού και γι' αυτό κάναμε αυτή την παρέμβαση σε ό,τι αφορά τα δάνεια από τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, έτσι, στην παρούσα συγκυρία. Πάντα θα διαλέγουμε το δημόσιο συμφέρον από το ιδιωτικό και γι' αυτό ποτέ, μα ποτέ, δεν θα βρείτε στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ σκάνδαλα αντίστοιχο με το ΟΠΕΚΕΠΕ ή τροπολογίες που περνάνε νύχτα για την προστασία βουλευτών και την επίσταση της δικονομικής διαδικασίας προκειμένου έτσι να μην ρηχτεί φως στην υπόθεση και να μην ανακατευτεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό σημαίνει διαλέγω το δημόσιο συμφέρον. Είναι εύκολο? Όχι, είναι δύσκολο. Απαιτεί σύγκρουση, απαιτεί αποφασιστικότητα, απαιτεί τόλμη. Απαιτεί τέλος πάντων ποιότητες και στοιχεία και χαρακτηριστικά που αυτή τη στιγμή κάθε άλλο παρά τα έχει αυτή η κυβέρνηση.
0: Μάλιστα, είχα πει ότι θα τελειώσω, αλλά μου βάλατε εσείς την επόμενη ερώτηση, ότι ο σκοπός είναι η διακυβέρνηση της χώρας. Θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, κάναμε το άλλο. Εγώ δεν θα μπω σήμερα, θα αφήσουμε την επόμενη φορά για το θέμα της αυτοκριτικής αν έχουμε κάνει, αλλά εγώ θα ρωτήσω ότι αν όλα αλλάξουν και είναι πρώτο κόμμα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Α, σήμερα θα το πω Μπαρτσελόνα.
2: Uh-huh.
0: Έτσι, μέχρι αύριο. Με ποιον? Μόνο θα αποκλείεται. Ό,τι και να αλλάξει δηλαδή σε αυτή τη ζωή, μόνο θα αποκλείεται. Αυτοδυναμία δεν θα πάρει. Άρα, με ποιον? Με κάποιον θα πρέπει. Με ποιον? Με τη Νέα Δημοκρατία μπορεί.
2: Δεν μας αφορά καθόλου αυτή η συζήτηση. Όχι, ούτε πρόκειται. Δεν μας αφορά η συζήτηση περί συνεργασίας. Ξαναλέω, σεβόμαστε τις διαδικασίες άλλων κομμάτων. Σεβόμαστε πολλά από τα στελέχη τους. Εγώ προσωπικά σέβομαι πολλά στελέχη από πολλούς διαφορετικούς χώρους. Αλλά καθόλου δεν μας αφορά η συζήτηση περί συνεργασίας. Δουλεύουμε να δημιουργήσουμε ένα πολιτικό φορέα από την κοινωνία, για την κοινωνία, με την κοινωνία. Αυτό το κόμμα θα έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και δεν δουλεύουμε καθόλου με την προοπτική τέτοιου είδους συγκλήσεων, τέτοιους που υπονοείται εσείς αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Ωραία. Αύριο λοιπόν στις 8 στο Θησείο να δούμε πώς θα πάει η πρώτη επίσημη παρουσίαση του κυρίου Τσίπρα.
0: Και καλή αρχή.
1: Και καλή αρχή.
0: Καλή αρχή να έχετε. Τώρα να μην ρωτήσω, δεν θα μας πείτε κανένα στίχο από το τραγούδι, το καινούριο.
1: Ούτε το όνομα θα μας το πείτε, φαντάζομαι.
2: Δεν μου λένε τίποτα. Ειλικρινά σας λέω, λοιπόν.
0: Καλή αρχή και μαζί να μπορούμε να γίνετε εκπρόσωπος του κόμματος, να είμαστε μαζί και να συζητούμε, γιατί είχαμε μια πάρα πολύ πρώτη, πολύ ωραία κουβέντα κατ' εμάς. Ελπίζω και εσείς να είχατε την ίδια άποψη.
2: Και εγώ το ίδιο αισθάνθηκα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σας.
1: Ήταν η κυρία Κούφο Νικολάκου, εκπρόσωπος του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα και πιθανότητα και εκπρόσωπος του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
0: Και μέχρι τώρα, για να συνοψίσουμε τα πράγματα, μέχρι τώρα το κόμμα λέγεται Μαρία η Μπαρτσελόνα.
1: Μπαρτσελόνα, ναι.
0: Μαρία η Μπαρτσελόνα.
1: Εντάξει, όταν βγαίνει Μαρία, με μπάλα Μαρία. Μπαρτσελόνα, με λογότυπο Μπαρτσελόνα και σου λέει αυτά είναι τα χρώματα της ομάδας, Μπαρτσελόνα.
0: Ναι, όταν αλλά αλλάξει, έχει δηλώσει και Μαρία, οπότε Μαρία ή Μπαρτσελόνα μέχρι αύριο. Ναι. Πάντως χαίρομαι διότι ο κύριος Τσίπρας ως Παναθηναϊκός εχθές ήταν με τον Ολυμπιακό. Διότι αφού είναι με την Μπαρτσελόνα, είναι αποκλείεται να είναι και μαζί με τη Ρεάλ.
1: Και ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε ανάρτηση, αν και είναι βαμμένος Παναθηναϊκός, έκανε ανάρτηση να δώσει συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό χθες. Έλεγα αυτά τα άκρος πολιτικά τα οποία ενδιαφέρουν τον κόσμο.
0: Τα άκρος πολιτικά. Πάντως, αυτή έτσι, η πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα.
1: Ναι.
0: Μεταξύ κυρίου Μαρινάκη και κυρίου Δημητριάδη. Μεταξύ κυρίου Δημητριάδη και του κυρίου Μαρινάκη, νομίζω ότι τίποτα δεν είναι.
1: Και η σκισμένη μπλούζα του κυρίου Μαρινάκη.
0: Όπως φαίνεται, και δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται.
1: Καλά, προφανώς.
0: Υπάρχει υπάρχει κάτι το οποίο θα το δούμε μπροστά μας και μάλιστα πολύ πολύ γρήγορα. Τώρα, πού θα το διαβάσουμε, πού θα το ακούσουμε, πού θα το δούμε, εγώ σχεδόν σίγουρα ξέρω. Δεν ξέρω ο κ. Πουλναράς αν γνωρίζει.
1: Τι ξέρεις τι θα γίνει? Δεν άκουσα πως το είπες ακριβώς.
0: Λέω πού θα το ακούσουμε, πού θα το διαβάσουμε και πού θα το δούμε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρεις πού θα το ακούσουμε, πού θα το διαβάσουμε και πού θα το δούμε. Α, υποπτεύεσαι, έτσι. Εκτός από διακοψίας είναι και υποψίας. Ναι. Λοιπόν, έχουμε παράταση πάλι, είπαμε, του σπίτι 2. Του,
1: ναι,
0: σπίτι,
1: το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, παράταση, τον ανακοίνωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Μπορεί να μου πεις αυτό, γιατί το κόψε και μετά έδωσε παράταση? Αφού
1: γιατί,
0: το κόψε
1: γιατί,
0: και μετά έδωσε παράταση. Δηλαδή,
1: ήταν
0: δεν του είπε κανένα
1: ήταν
0: σύμβουλο.
1: Ήταν να ξεκινήσει το Σπίτι μου 3 και διακόπη το Σπίτι μου 3.
0: Και τώρα, συγγνώμη, πάλι πρέπει να αναφερθώ πάλι στον Ολυμπιακό και στα παιδιά του Ολυμπιακού, στα πόσα θα σταματήσουν. Δηλαδή, σπίτι 1, σπίτι 2, σπίτι 3, λεφτά από εδώ, λεφτά από εκεί, λεφτά για να ανοίξουν σπίτια, λεφτά για να ανακαινήσουν σπίτια, όλα αυτά καλοδεχούμενα. Ένας προγραμματισμός υπάρχει? Διότι αν κάτσω και τα αναλύσω ένα-ένα, πότε να αναλύξει το σπίτι 2 και πότε έληξε και πότε παίρνει παράταση και γιατί παίρνει παράταση, πότε ήταν να ανοίξει πλατφόρμα για να μπορέσουμε να ανακαινήσουμε τα σπίτια μας, άλλο, πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για να μπορέσουμε να ανακαινήσουμε τα σπίτια μας. Όλα αυτά δηλώνουν ότι μάλλον δεν έχει καλή οργάνωση η ομάδα.
1: Δεν το πιστεύω. Δεν έχει αποδείξει ότι δεν έχει καλή οργάνωση.
0: Πώς δεν έχει αποδείξει ότι δεν έχει καλή οργάνωση? Πρώτα απ' όλα δεν έχει καλές πλατφόρμες. Πέφτουνε. Όταν είναι να δώσουν, όταν ζητάνε δεν πέφτουνε.
1: Πέφτουνε γιατί μπαίνετε κατά χιλιάδες να κάνετε τι για τα pass.
0: Συγγνώμη.
1: Το δίνει η κυβέρνηση το fuel pass. Πρέπει να μπει να το πάρει, παιδάκι.
0: Συγγνώμη. Πέφτουνε επειδή η κυβέρνηση λέει μπείτε κατά εκατομμύρια, όχι χιλιάδες, για να πάρετε αυτό που σας δίνουμε.
1: Ναι. Μα σου λέει μπες, πρέπει να μπει εσύ. 40 ευρώ σου δίνει. Και άμα δεν τα πάρει, δεν θα γίνει. Θα χρεοκοπήσει επειδή.
0: Άμα δεν τα πάρω, θα σε ψηφίσω.
1: Επειδή δεν πήρε τα 40 ευρώ,
0: άμα δεν μου τα δώσει, θα σε ψηφίσω. Δώστα μου να τα πάρω, να σε ψηφίσω.

0: κύριε Μπουρναρά, πρέπει να το ανακοινώσει εσύ κανονικά, αλλά θα το πω εγώ, αφού μου, μου το είπε.
1: Τι, πότε έχουμε εκλογές?
0: Το πότε έχουμε εκλογές θα το ξέρει μόνο ο Πρωθυπουργός, όποτε μας συμφέρει.
1: Το 27. Το 27.
0: Όποτε μας συμφέρει.
1: Το 27.
0: Θα παρακολουθούμε τα νέα κόμματα, θα καταγράψουμε τα νέα κόμματα, θα δούμε τις δημοσκοπήσεις. Δεν είναι στις προθέσεις μας πριν το 27.
1: Τότε είναι, το 27 θα είναι.
0: Ούτε να αλλάξουμε τον εκλογικό νόμο είναι στις προθέσεις μας. Εντάξει,
1: πάμε,
0: θα δούμε.
1: Πάμε. Μέχρι, λοιπόν, Απρίλη, Μάη πέρα έχουν γίνει πάντως, έτσι.
0: Εδώ πάμε. Λοιπόν, ως Γιώργος Γεωργιάδης, ως Πάνος Πουρναράς, πριν φύγουμε και ως εκπομπή η Ελλάδα σήμερα, πρέπει να πούμε ότι έχουμε καθυστερήσει να δώσουμε ένα ταξιδάκι δώρο.
1: Για πότε?
0: Πολύ σύντομα. Έχουμε καθυστερήσει να δώσουμε δώρο ταξίδι.
1: Γιατί, έχουμε δώσει πρόσφατα.
0: Όχι, είναι πολύ παλιά. Πώς θυμάστε πότε είναι? Θυμάστε εσείς?
1: Κάθε πότε, πώς δυνατότητες έχουμε να δίνουμε κάθε μήνα ταξίδι?
0: Μέσα στη βδομάδα θα δώσουμε.
1: Ωραία, άντε.
0: Μέσα στη βδομάδα θα ανακοινωθεί.
1: Άντε να σε δω.
0: Όχι, εγώ να σε δω. Εσύ μου το πεις. Εσύ με βάλε το παιχνίδι, δηλαδή. Εσύ, εγώ να σε δω, εσύ να με δεις και κάποια από εμάς.
1: Θα εδωθούμε, ναι.
0: Πότε?
1: Τι πότε?
0: Πότε θα εδωθούμε?
1: Αύριο στις. Εντάξει, 9 ξεκινάει η εκπομπή. Τα λέμε νωρίτερα εδώ. Σε μια σύσκεψη που γίνεται.
0: Ναι.
1: Σε μια πολύ σοβαρή σύσκεψη που γίνεται για αυτή την εδώ την εκπομπή.
0: Ποιο βίντεο θα βάλουμε πρώτο? Ποιο βίντεο θα βάλουμε? Λοιπόν, Βουτσάς.
1: Ναι.
0: Είμαστε αριστεροί. Είμαστε αναρχικοί. Είμαστε δεξιοί. Είμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Είμαστε με την Παλιά Δημοκρατία. Είμαστε με όλους. Άρα τα νέα κόμματα που δημιουργούνται είναι με όλους. Η κυρία Καρυθιανού.
1: Άμα θες να είσαι πάντως κυβερνητικό κόμμα, πρέπει να είσαι και λίγο με όλους.
0: Ναι.
1: Και το λέω απόλυτα σοβαρά αυτό.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Δηλαδή ο Μητσοτάκης για να γίνει κυβέρνηση πήρε μία. Δεν έμεινε σε ένα κομμάτι της λαϊκής δεξιάς ή της συντηρητικής παράταξης. Σου λέει θα πάω προς το κέντρο να πάρω ψηφοφόρους του Πασόκ, να κλείσω το μάτι στους κεντροαριστερούς.
0: Άντε και αριστερός, βρε.
1: Στους φιλελεύθερους.
0: Άντε και αριστερός, βρε.
1: Άντε και αριστερός.
0: Ενώ ο κύριος Τσίπρας έχει το know-how. Γιατί η πρώτη φορά αριστερά το know-how δεν κυβέρνησε πρώτη φορά αριστερά.
1: Είχε καμένο.
0: Είχε τον πιο καλό αριστερό μαζί του. Οπότε έχει και το know-how να απευθύνεται παντού. Η κυρία Καρυθιανού λέει: όσοι πισία προσάρτητε. Εγώ είμαι για όλους.
1: Η ελπίδα είναι για όλους, έτσι αλλιώς. Ελπίδα για τη δημοκρατία.
0: Είσαι η ελπίδα μας.
1: Αμέ. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε κάπου εδώ. Ήταν η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα.
0: Με τον κύριο Πάνο Πουρναρά.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη. Θα λοιπόν, τα ξαναπούμε πότε.
0: Νετανιάχου επιτρέποντος.
1: Τραμπ
0: 112.
1: Ναι, και Τραμπ Νετανιάχου επιτρέποντος.
0: Τον απέκλεισε ο Τραμπ τον Νετανιάχου από τις συμφωνίες.
1: Οι διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη και θα έχουμε συμφωνία.
0: Έτσι, δεν δηλώσαν αξιωματούχοι και μας αφήνει απ' έξω.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Προσέχετε, υπομονή στους δρόμους. Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά.
2: Intervention Sports. Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες. Το Αιλάφ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelafsouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν σπάνε. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Ακούτε Λαμία, 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
6: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
5: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
6: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
5: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
7: k24.gr. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
8: Καύση μόνο στο τέλος Μαΐου, οι αποφάσεις με πιθανότερο σενάριο την παράταση για τουλάχιστον έναν μήνα της ενίσχυσης στο πετρέλαιο κίνησης, προκειμένου να λειτουργήσει πυροσβεστικά σε ανατιμήσεις προϊόντων λόγω της μετάκλησης τυχών αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων. Στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακού, στον τελικό του Final Four της EuroLeague στο ΟΑΚΑ επιβλήθηκε στην Ρεάλ με σκορ 92-85 μετά από ένα συναρπαστικό ματς. Ολονύχτη πανηγυρισμοί στον Πειραιά, την Αθήνα και άλλες πόλεις της Ελλάδας, επίκεντρο της μεγάλης φιέστας των Ερυθρόλευκων ήταν το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, όπου έφτασε τα ξημερώματα η αποστολή της ομάδας με ανοιχτό πούλμαν και αποθεώθηκε από χιλιάδες οπαδούς. Ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη ομάδα που τερμάτισε πρώτη στην κανονική περίοδο της EuroLeague και κατέκτησε στη συνέχεια και τον τίτλο. Πολυτιμότερος παίκτης αναδείχθηκε ο Εβάν Φουρνιέ. θερμά συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Νίκη του Δημοκρατικού Συναγερμού στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου, ο Οδυσσία έλαβε 17 έδρες, ενώ δεύτερη δύναμη αναδείχθηκε το ΑΚΕΛ με 15 έδρες. Η Νέα Κυπριακή Βουλή θα έχει 6 κόμματα, ενώ σε αυτήν εισέρχεται και το κόμμα Άμεση Δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου. Σε ένα πρωτόγνωρα τοξικό περιβάλλον, οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Οδυσσία, Ανίτα Δημητρίου. Οι Κύπροι επέλεξαν σταθερότητα, η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας, έγραψε σε συγχαρητήρια ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Κριτική στον Αλέξη Τσίπρα εν ώψη της αυριανής εκδήλωσης στο Θησίο για την παρουσίαση του νέου κόμματός του ασκεί μέσω του Αθήνα 984 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι δεν έχει καθαρή θέση, τη μία μέρα κεντρό, στην άλλη αριστερός, είπε, προσθέτοντας πως αποτελεί αποτυχία το να αρνείσαι πλήρως το κόμμα με το οποίο κυβέρνησες. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων σήμερα, οι γονείς του τριχρόνου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου με σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με τον Greta Live, οι αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν την υπόθεση των τριών ακόμα παιδιών που βρέθηκαν εγκαταλελειμμένα σε θερμοκήπιο και δηλώνουν αδέρφια του κακοποιημένου κοριτσιού, ενώ αναμένεται να διενεργηθεί εξέταση DNA στους συλληφθέντες ώστε να διαλευκανθεί η σχέση των κατηγορούμενων και με τα τέσσερα παιδιά. Στον εισαγγελέα οδηγείται και ο 30χρονος που συνελήφθη για την δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Αγίου Θέρμη στη Θεσσαλονίκη. Το θύμα βρέθηκε νεκρό χθες το μεσημέρι στη μονοκατοικία όπου διέμενε με τον γιο του, φέροντας θανατηφόρα τραύματα. Από την έρευνα των αρχών προέκυψε ότι προηγήθηκε καυγάς πατέρα και γιου. Από τον τόπο του εγκλήματος κατασχέθηκαν ένα μαχαίρι και ένα κατσαβίδι, τα οποία απεστάλησαν για εργαστηριακή εξέταση. Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή των συντάξεων Ιουνίου, ενώ από σήμερα ως την Παρασκευή ο ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ θα καταβάλουν σχεδόν 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε περισσότερους από 4 εκατομμύρια δικαιούχους. Το απόγευμα αναμένεται να πιστωθούν οι συντάξεις Ιουνίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από την σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, καθώς και όλες οι υπηκουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα. Περισσότερο στο athena984.gr. Στα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ η λήξη πρόθεσμες οφειλές της Γενικής Κυβέρνησης σε ιδιώτες το πρώτο τρίμηνο του έτους, σημειώνοντας αύξηση κατά 526 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον περσινό Δεκέμβριο, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Πάνω από τα μισά προέρχονται από οφειλές νοσοκομείων, ενώ υπερδιπλασιάστηκαν τα λήξη πρόθεσμα χρέη φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, τα οποία παρέμειναν απλήρωτα ως το τέλος του 2025. Στο τέλος του 2026 ή στις αρχές του 2027 θα είναι έτοιμο το νομοσχέδιο για το Εθνικό Απολυτήριο, όπως ανακοίνωσε μέσω Sky η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Το νέο εξεταστικό σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια θα έχει ορίζοντα εφαρμογής τουλάχιστον πενταετίας, σύμφωνα με την Υπουργό. Σε άλλα διεθνή, περίπου 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά σε πολυτελές εμπορικό κέντρο στο κέντρο του Τόκιο όταν ένας άνδρας ψέκασε στο χώρο μια ουσία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές. Έχουν αποκλειστεί οι γυροδρόμοι, η αστυνομία διερευνά τα αίτια του συμβάντος. Θα συνδεθούμε τώρα με την αίθουσα σύνταξης και τη Δέσποινα Μπαρδάκου, η οποία έχει κάνει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει για το τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους. Δέσποινα, καλημέρα.
9: Καλημέρα, Βάνα. Αυξημένη η κίνηση στον Κηφισό από νωρίς το πρωί και στα δύο ρεύματα από Σεπόλια έως Νέα Ιωνία. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια παρατηρείται στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της Βικέλα και στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος της Στρατηγού Καλάρη. Παρόμοια εικόνα στη λεωφόρο Ποσειδώνος και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις κυρίως στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλή έως Κηφισίας, αλλά και στο ρεύμα προς Ελευσίνα της Αττικής Οδού από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Βάνα.
8: Δάκου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε στον καιρό. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες το μεσημέρι στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Από το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει έως 27 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι και τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μικρόφωνο στο Γιώργο Μελικόνη.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισαν σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
9: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης. Όνομα εμπιστοσύνης.
10: Αθήνα 984.

Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Τελικά η νομοθετική πρωτοβουλία της Τουρκίας μάλλον δεν θα είναι τόσο προβληματική όσο φαίνεται. Δεν θα πρόκειται ακριβώς δηλαδή, αν πιστέψουμε τις διαρροές τουλάχιστον, για νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Σε κάθε περίπτωση τα ήρεμα νερά μάλλον μας τελειώνουν, όπως μας τελείωσαν και οι Πάτριοτ από την Κάρπαθο και το Διδημότυχο. Και ενώ σε κάθε κανονική χώρα μια τέτοια απόφαση θα ήταν αμιγώς επιχειρησιακή, εμείς καταφέραμε να τη φέρουμε στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου. Άλλωστε η δημόσια συζήτηση, κυρίες και κύριοι, που αφορά στα ελληνοτουρκικά, για μία ακόμη φορά εκτελήσεται με ταμπέλες, με ευκολίες, με τη λογική του άσπρου και του μαύρου. Η τουρκική προκλητικότητα, ο αναθεωρητισμός, ο επεκτατισμός, η επιθετικότητα. Να δούμε όμως τα πράγματα λίγο προς τα πίσω, για να δούμε αν όντως τα πράγματα καλύτερα.

Πριν αρκετά χρόνια, επί Προεδρίας Χριστόφια δυστυχώς στην Κύπρο, η Λευκοσία αποφάσισε να αποκλείσει από το τραπέζι των συζητήσεων για έρευνες υδρογονανθράκων την Τουρκία και τους Τουρκοκύπριους και να αρχίσει μόνη της να δημοπρατεί οικόπεδα με το κυπριακό άλυτο. Η Τουρκία απάντησε ευλόγως ότι δεν μπορεί να γίνει καμία συμφωνία στην Ανατολική Μεσόγειο αν και η ίδια δεν είναι στο τραπέζι. Δείτε λίγο το χάρτη με την ακτογραμμή της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και αναρωτηθείτε πραγματικά, είναι τόσο παράλογο αυτό με τόσες εκατοντάδες χιλιόμετρα ακτογραμμή στην Ανατολική Μεσόγειο?

Δεν είναι όμως μόνο αυτά. Όσο η Τουρκία έβλεπε την Κύπρο να δημοπρατεί οικόπεδα και την Ελλάδα να ετοιμάζεται να κάνει το ίδιο με τον νόμο Μανιάτη, οι ακροδεξοί της γείτονος έπαιρναν κεφάλι. Το ευρωπαϊκό όνειρο ξεθόριαζε και ο Ερντογάν προσχωρούσε στον εθνικισμό και συνεργαζόταν με τον ηγέτη των Γκρίζων Λύκων, τον Μπαχτσελή.

Κάπως έτσι φτάσαμε στη γαλάζια πατρίδα. Μετά, η Κύπρος με την Ελλάδα και το Ισραήλ επιχείρησαν για μία ακόμη φορά να εκτοπίσουν την Τουρκία από το ενεργειακό τραπέζι της Ανατολικής Μεσογείου με τον αγωγό EastMed. Βέβαια, το έργο πήγε κουβά, διότι ήταν εξ αρχής οικονομικά ασύμφορο. Όμως, πριν να βαγίσει, η Τουρκία είχε προλάβει να απαντήσει με το τουρκολιβικό μνημόνιο.

Μετά ήρθαν από πλευράς μας τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, τα οποία η κυβέρνηση διαφήμισε με πατριωτικές κορώνες. Και όταν ξέσπασε η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, παρότι τα αντιαεροπορικά συστήματα είχαν μεταφερθεί στο Δηδημότυχο και την Κάρπαθο με απόφαση του ΝΑΤΟ, η κυβέρνηση το διαφήμισε ως μια σκληρή εθνική γραμμή και ως αναβάθμιση της προστασίας των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Θυμάστε τους γαλάζιους βουλευτές να βγαίνουν στα κανάλια και να λένε ότι οι πύραυλοι πήγαν στην Κάρπαθο για να μείνουν, την κυβέρνηση να τσιμπάει στις δημοσκοπήσεις, ακόμη και το αλίστο μνήμη σε ενιαίο αμυντικό δόγμα, θυμήθηκαν κάποιοι, με τον περίφημο κείμωνα που έφτασε στην Κύπρο. Και μετά ήρθε εκ νέου η τουρκική απάντηση. Όπως εμείς νομοθετήσαμε τον νόμο Μανιάτη και τα θαλάσσια πάρκα, τώρα οι Τούρκοι ετοιμάζονται να νομοθετήσουν κάτι που μπορεί να παραπέμπει στη γαλάζια πατρίδα. Και όπως το ΝΑΤΟ μας ζήτησε να πάνε οι πύραυλοι στην Κάρπαθο και το Δηδημότυχο με την ανοχή της Τουρκίας, έτσι και τώρα που τελείωσε η ανοχή της Τουρκίας, η συμμαχία μας ζητάει να τα πάρουμε. Δεν το λέμε εμείς, ο πολύπειρος και απολύτως γαλάζιος Άγγελος Συρίγος το μαρτύρησε την περασμένη εβδομάδα. Φυσικά, φίλες και φίλοι, δεν τα λέμε όλα αυτά για να πούμε ότι οι Έλληνες και οι Κύπροι προκαλούμε και έχουμε άδικο και οι Τούρκοι απλώς απαντάνε. Προφανώς και υπάρχει και τουρκικός αναθεωρητισμός και προκλητικότητα και απ' όλα. Απλώς τα ελληνοτουρκικά δεν χωρίζονται μόνο σε καλούς και κακούς, ούτε σε πλευρές που έχουν μόνο δίκιο και σε άλλες που έχουν μόνο άδικο. Ιστορίες με υπότες και δράκους έχουν μόνο τα παραμύθια, όχι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και γενικώς οι διεθνείς σχέσεις. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό, σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα. Μακάρι να ήταν όλα οκ, όπως λέει το τραγούδι. Ας πούμε σε κάθε περίπτωση μια καλή εβδομάδα. Σήμερα Δευτέρα, 25 Μαΐου του 2026. Πολιτική Αθήνα ακούτε. Θα πάμε μαζί ως τις 11, εδώ στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Θα πάμε λοιπόν ως τις 11 με τον Βασίλη Γεωργίου στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου, Βαρβάρα Βιτζιλέου και Όλγα Σιδηροπούλου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή με όλους τους δυνατούς τρόπους. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια και παρατηρήσεις. Για τους πιο παραδοσιακούς και παραδοσιακές, το τηλέφωνο μας είναι 213-09-09-100. Η Ειρήνη Αρκουμάνη σας καλημερίζει και καταγράφει όσα έχετε να της και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984oner@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός είναι 6948-984-984. Λοιπόν, γενικώς είναι ένα στοιχείο μη κανονικότητας ή τέλος πάντων ελληνικής ιδιαιτερότητας το γεγονός ότι πολλές αποφάσεις, οι οποίες είναι αποφάσεις που σε άλλες χώρες περιορίζονται στο επίπεδο των αρμόδιων υπηρεσιών που τις λαμβάνουν, περιορίζονται σε επίπεδο επιχειρησιακό ή τέλος πάντων σε επίπεδο που δεν φτάνει στα τηλεπαράθυρα, στο δημόσιο διάλογο, στη Βουλή, σε ανακοινώσεις κομμάτων κλπ. Διότι τέτοιου τύπου είναι αυτές οι αποφάσεις. Εδώ λοιπόν τα πράγματα βλέπουμε ότι πολλές φορές γίνονται διαφορετικά. Θυμάστε όλοι και όλες, κυρίες και κύριοι, έτσι για να συνεχίσουμε από εκεί που το πιάσαμε στην εισαγωγή μας, θυμάστε πόσο πολύ μελάνι είχε χυθεί, πόσα ταρατατζούμ είχαμε ακούσει, πόσες πατριωτικές κορώνες είχαν διαδεχθεί μία την άλλη όταν είχε αποφασιστεί μία συστοιχία Patriot να μεταφερθεί στην Κάρπαθο και άλλη μία κατόπιν ετήματος της Βουλγαρίας και κατόπιν υπόδειξης της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας να πάει στο Διδημότυχο όταν είχε ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Για την ακρίβεια, όταν είχε ξεσπάσει η Αμερικανο-Ισραηλινή επίθεση στο Ιράν, δεν είναι πόλεμος γενικός και ορίστος. Για να λέμε δηλαδή τα του Κέσαρου στο Κέσαρι. Και αυτό προφανώς δεν σημαίνει ότι είναι κανείς με τους μουλάδες, έτσι. Δηλαδή, νομίζω μεταξύ μας έχουμε αποκτήσει έναν κώδικα επικοινωνίας που τέλος πάντων είμαστε όλοι και όλες μεταξύ μας σοβαροί και σοβαρές και κυρίως πέρα από τις ταμπέλες και τους διάφορους και τις διάφορες συνδικαλιστικές ευκολίες. Μία λοιπόν επιχειρησιακή απόφαση σε συνδυασμό με το ότι είχαμε στείλει δύο φρεγάτες στην Κύπρο, όπως είχαν κάνει τις επόμενες ημέρες η Ισπανία και η Ιταλία, δηλαδή χώρες στις οποίες είχε επίσης απευθυνθεί η Λευκωσία και είχε ζητήσει αμυντική συνδρομή, όταν είχαμε τα διάφορα drones από την Hezbollah να πλήττουν διάφορες περιοχές όχι μόνο στο Ισραήλ, και όταν είχαμε και διάφορα έτσι βλήματα να πλήττουν και περιοχές της Τουρκίας και την περίφημη βάση στο Ακρωτήρι, τότε είχε αποφασιστεί ως μέλος, ως σκέλος μιας επιχειρησιακής απόφασης του ΝΑΤΟ να γίνουν αυτές οι κινήσεις. Εδώ αυτές τις κινήσεις αρκετοί γαλάζιοι και όχι αυθορμήτως και αυτοπροαιρέτως, ήταν μια κεντρικά σχεδιασμένη επιχείρηση με την κυβέρνηση να προσπαθεί έτσι να τσιμπήσει τις δημοσκοπήσεις, να συσπυρώσει τα κοινά στα δεξιά της και όλα αυτά. Υπήρχε λοιπόν μια επιχείρηση να μας δείξουν ότι εδώ η Ελλάδα προστατεύει την Κύπρο, προστατεύει τη Βουλγαρία, εξοπλίζει τα νησιά, μπαίνει στο μάτι της Τουρκίας και διάφορα άλλα τέτοια. Τα θυμάστε τα ταρατατζούμ στα κανάλια κτλ. Και κάπως έτσι, αφού έβαλαν την συγκεκριμένη επιχειρησιακή απόφαση στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, μετά έπρεπε να διαχειριστούν και το γεγονός ότι η απόφαση αυτή άλλαξε, διότι αυτή η απόφαση, όπως λέγαμε και εισαγωγικά, ειδικά σε ό,τι αφορά στο ΝΑΤΟ και στις συστοιχίες των Patriot, είχε ληφθεί
με τη σιωπηρή συνένεση ή την ανοχή, αν προτιμάτε, της Τουρκίας. Θυμίζω ότι υπάρχουν συνθήκες που λένε ότι πρέπει να είναι αποστρατιωτοποιημένα τα νησιά του, των Δωδεκανήσων και, της Ανατολικής Μεσογείου, έτσι. Έγινε λοιπόν ότι έγινε με τη συνένεση ή την ανοχή της Τουρκίας. Και όταν τέλος πάντων η Τουρκία εκτίμησε ότι εξέλιπαν οι λόγοι για να συνεχίσει να συμφωνεί με αυτές τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ, τότε το ΝΑΤΟ ζήτησε κάτι διαφορετικό από την Ελλάδα, ζήτησε να το πάει όπισθεν ολοταχώς και ξαφνικά συνεδρίασε μια Δευτέρα το ΚΙΣΕΑ και αποφάσισε να επικαλεστεί επιχειρησιακούς λόγους και να επικαλεστεί τον αμιγώς επιχειρησιακό χαρακτήρα της απόφασης αυτής για να αποφασίσει

0: αποφάσεις που αφορούν ακόμη και στο Δικαστικό Συμβούλιο των Φυλακών, που αφορούν ακόμη και στο καθεστώς των αποφυλακίσεων ισοβητών και άλλων κρατουμένων. Θυμάστε, κυρίες και κύριοι, ειδικά επί Υπουργείας Παρασκευόπουλου, πόσο σκληρά και πόσο χυδαία, θα πω εγώ, είχε εκμεταλλευτεί η Νέα Δημοκρατία τις αποφυλακίσεις κρατουμένων, τον θεσμό, την πρακτική μάλλον, δεν είναι θεσμός, της υφόρων απόλυσης, όλα αυτά τα οποία γίνονται σε όλες τις χώρες του κόσμου, όλα αυτά τα οποία συνιστούν από συμφορητικούς νόμους που έχουν όλες οι χώρες του κόσμου. Θυμάστε να μας λένε πως αποφυλακίζουν τρομοκράτες, ισοβήτες, εγκληματίες κλπ. Ή διάφορα λαγωνικά, συνάδελφοί μου δυστυχώς και συναδέλφισες, να κάθονται να ψάχνουν κάθε φορά που συνέβαινε κάποιο έγκλημα ή που κάποιος παρέβαινε τον νόμο, αν είχε αποφυλακιστεί με τον περίφημο νόμο Παρασκευόπουλου κτλ. Ο άνθρωπος είχε υποστεί μια απίστευτη δολοφονία προσωπικότητας, ενώ ούτε ξεκίνησαν επί Παρασκευόπουλου οι αποσυμφορητικοί νόμοι, ούτε τελείωσαν επί Παρασκευόπουλου οι αποσυμφορητικοί νόμοι. Ενώ λοιπόν είχαν γίνει όλα αυτά, όλοι προσπαθούσαν οι γαλάζιοι να πείσουν ότι τέλος πάντων επί ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουν οι εγκληματίες και οι τρομοκράτες από τις φυλακές. Και όπως γίνεται σε πολλές περιπτώσεις, και αυτό το έλεγαν παρά το γεγονός ότι θυμόμαστε όλοι ότι ήταν επί Σαμαρά Βενιζέλου, όταν ας πούμε είχε πάρει άδεια ο Ξηρός και τον έψαχναν τότε που τον είχαν βρει με το περουκίνι κτλ. Κι όμως είχαμε αυτού του τύπου την φτηνή πολιτική αντιπαράθεση. Και κάπως τώρα αυτή την αντιπαράθεση, αν μιλήσει κανείς με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με την είδηση εδώ και τρεις μέρες για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, του καταδικαστέντος ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη, μπορεί να διαπιστώσει τον τρόπο με τον οποίο τώρα οι γαλάζιοι λούζονται επικοινωνιακά και πολιτικά αυτό το οποίο έκαναν στους προκατόχους τους, μετατρέποντας σε μείζωνα πολιτικά θέματα αποφάσεις που έχουν να κάνουν με τα δικαστικά συμβούλια, αποφάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τα ανώτατα όρια παραμονής στην φυλακή, αποφάσεις οι οποίες είναι αποφάσεις που κανονικά σε μια κανονική χώρα φτάνουν μέχρι τα δικαστικά συμβούλια και όχι μέχρι τα τηλεπαράθυρα και τις ανακοινώσεις των κομμάτων. Αλλά είπαμε, εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι επεξεγέλασε.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
10: Μη σπρώχνετε, ρε παιδιά. Μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
6: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
1: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
10: Όλοι θα πάρετε!
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
0: Υπότιτλοι AUTHORWAVE. Καλά έκανε και ζητούσε να το φρενάρει. Καλά έκανε και δεν υπέκυψε στις πιέσεις για θανατική ποινή. Στη συνέχεια όμως, να θυμίσω ότι αποσυμφορητικοί νόμοι αφορούσαν και στους προτέτειους του πραξικοπήματος. Για την ακρίβεια, οι πρώτοι που βγήκαν με αποσυμφορητικοί νόμοι, όσοι είχαν καταθέσει αίτηση αποφυλάκησης, ήταν οι προτέτοι του πραξικοπήματος στις αρχές δεκαετίας του 90 επί κυβέρνησης Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Ούτε τότε του ζήτησε κανείς να μετανοήσουν. Θυμίζω τι έλεγε ο Πατακός και διάφοροι άλλοι μέχρι το τέλος της ζωής τους, που παίζαν τάβλη εκεί στο Λαγονίσι, που στο καλό ήταν. Οπότε όσοι επικαλούνται το ισόβια να σημαίνει ισόβια, καλό είναι να θυμούνται ότι αφενός ανταποκρινόταν στο αίτημα μιας εποχής και στην ανάγκη του Καραμανλή να κόψει τη συζήτηση για θανατική ποινή, αφετέρου δεν τηρήθηκε κιόλας, έτσι. Και καλώς δεν τηρήθηκε, υπό την έννοια ότι αν θέλουμε να γυρίσουμε σε ένα νομικό πολιτισμό που άνθρωποι θα σαπίζουν μέσα στη φυλακή, να το πούμε, αλλά να το πούμε αυτό και να το πούμε για όλους. Εγώ λέω να μην το πούμε, αλλά τέλος πάντων όσοι το λένε ας το πούνε, και να μην λένε διάφορες περικοκλάδες γύρω γύρω. Τίτλοι ειδήσεων, Γαλάτα Καρακατσάνη, σε ένα λεπτό, πάλι εδώ πάλι μαζί.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Διαβεβαίωση στη Ουάσιγκτον πως πλησιάζει στη σύναψη γερής συμφωνίας με το Ιράν παρά τον περιορισμό των προσδοκιών από τις χθεσινές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Θα έχουμε νέα ίσως και σήμερα, δηλώνει ο Μάρκο Ρούμπιο. Το όσοι άνω του 5% κατεγράψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία, στα 98,2 δολάρια το βαρέλι το Brent. Υπό εξέταση από το Υπουργείο Οικονομικών η επέκταση στην επιδότηση των καυσίμων. Ως το τέλος Μαΐου οι αποφάσεις, με πιθανότερο σενάριο την παράταση για τουλάχιστον ένα μήνα της ενίσχυσης στο πετρέλαιο κίνησης. Ολονυχτή οι πανηγυρισμοί στον Πειραιά με επίκεντρο της Φιέστα στο Δημοτικό Θέατρο μετά την κατάκτηση από τον Ολυμπιακό του 4ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μπάσκετ. Στο τελικό του Final Four της Αθήνας επικράτησε της Ρεάλ με 92-85. Νίκη του Δημοκρατικού Συναγερμού στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου. Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Ανίτα Δημητρίου, στη Βουλή και το κόμμα του Φιδία Παναγιώτου. Δύο νεκροί σε ουκρανικά πλήγματα στις περιφέρειες του Μπέλγκοροντ και του Μπριάνσκ της Ρωσίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα στη Βρετανία. Μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ο υδράργυρος μπορεί σήμερα να φτάσει και τους 35 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές όπως το Κέμπριτζ, ρεκόρ υψηλών θερμοκρασίων άνω των 30 βαθμών και στη Γαλλία. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες το μεσημέρι στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών. Από το απόγευμα γενικά έθριος καιρός, θερμοκρασίως 27 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο στις 11. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 37 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84 στου 98 και 3 μεγάλοι κύκλου των FM δείχνουν τα ραδιόφωνά σα. Πολιτική Αθήνα μέρο δεύτερον. Θα πάμε μαζί ω τι 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Βασίλη Γεωργίου στην τελική ρυθμίση του ήχου, με τις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές του Χρήστου Κόκκινου, Βαρβάρα Βεντζηλαίου και Όλγα Σιδηροπούλου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. Ειρήνη Αρκουμάνη σας καλημερίζει και καταγράφει όσα έχετε να της και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός μας είναι 6948-984-984.

0: Λοιπόν, καλημέρα στην Βάσο που λέει ότι νομίζει ότι θα έχουμε μια δυνατή εβδομάδα σε εξελίξεις. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι, δεν ξέρω τώρα αν υπονοείται αυτό. Καλημέρα και στον Κώστα από την Άξο που έκοψε και σήμερα το νήμα των μηνυμάτων. Δεν ξέρω αν υπονοείται αυτό, αλλά είναι προφανές ότι αυτό το οποίο έγινε χθες βράδυ στον τελικό του μπάσκετ, ο τρόπος με τον οποίο συνεπλάκησαν ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού και ιδιοκτήτης του παλιού δημοσιογραφικού Λαμπράκη και του Μέγκα και τα λοιπά, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, με τον ανιψιό του πρωθυπουργού και πρώην γενικό γραμματέα και διευθυντή του γραφείου του κυρίου Μητσοτάκη, τον Γρηγόρη Δημητριάδη, δεν είναι απλό, και μένει να φανεί τι είδους πολιτικομηδιακές εξελίξεις σε αυτό το θέμα θα έχουμε. Δεν είναι απλό, προφανώς και είναι ένα από τα θέματα της μέρας. Προφανώς δείχνει διάφορα πράγματα τα οποία έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα στο παρασκήνιο. Προφανώς και δείχνει ότι η υπόθεση των υποκλοπών και όχι μόνο συνεχίζει η κυβέρνηση και όχι μόνο να τη βρίσκει μπροστά της. Είτε μπαζώνει εξεταστικές, είτε δεν μπαζώνει. Είτε μπαζώνει προανακριτικές, είτε δεν μπαζώνει. Είτε πάει να μπαζώσει την ΕΕΠ, είτε δεν πάει να την μπαζώσει. Αλλά πάει να την μπαζώσει, να ξέρετε. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι διαβάζω σήμερα στο dnews.gr ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του συναδέλφου, του Νίκου Ανδριόπουλου, ο οποίος, σας λέω μόνο τον τίτλο για να καταλάβετε, στείνουν παρά ΕΕΠ Μητσοτάκη μέσα στην ΕΕΠ με μονιμοποιήσεις αποσπασμένων για έλεγχο της επόμενης ημέρας. Ο συνάδελφος λοιπόν εντόπισε μια διάταξη σε ένα νομοσχέδιο το οποίο φυσικά είναι άσχετο, όπως κάθε κυβέρνηση που σέβεται τον εαυτό της και νομοθετεί τα πονηρά πράγματα σε άσχετα νομοσχέδια. Αυτή λοιπόν η διάταξη δημιουργεί για πρώτη φορά δυνατότητα μόνιμης μετάταξης στην ΕΕΠ δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν ήδη στην υπηρεσία με απόσπαση. Δηλαδή έχουν πάει στην ΕΕΠ με απόσπαση, άρα με πολιτική εντολή, και τώρα ανοίγει παράθυρο νομοθετικά η κυβέρνηση για να μονιμοποιηθούν στην ΕΕΠ, με το βλέμμα προφανώς στραμμένο στο να υπάρχει ο έλεγχος της επόμενης ημέρας, να υπάρχουν εκεί άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται ήδη, επαναλαμβάνω, με πολιτική απόφαση, για να κινούν τα νήματα αν τυχόν κάποιος ποτέ θελήσει να ψάξει τι ακριβώς είχε γίνει με τις υποκλοπές. Και αυτό το αν κάποιος θελήσει να ψάξει δεν είναι θεωρητικό, ούτε αφορά μόνο σε κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι υποχρεωτικά πρέπει να πάμε σε πολιτική αλλαγή για να γίνει αυτό. Ακόμη και αν, ας πούμε, τα ποσοστά είναι τέτοια της Νέας Δημοκρατίας που απελευθερώσουν δυνάμεις και εξωθήσουν τον κύριο Μητσοτάκη στην έξοδο και σχηματιστεί μια κυβέρνηση με έναν πρωθυπουργό κοινής αποδοχής, αυτός ο πρωθυπουργός, αλλά ενδεχομένως και τα κόμματα τα οποία θα συγκροτήσουν αυτή την κυβέρνηση, θα έχουν πολλούς λόγους, αν όχι όλους τους λόγους του κόσμου, να ξανανοίξουν το φάκελο, να ψάξουν την υπόθεση από την αρχή. Για φανταστείτε, ας πούμε, ο επόμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας να είναι κάποιος ο οποίος έχει υπάρξει θύμα παρακολούθησης και τώρα έχει καταπιεί τη μιλιά του. Αν έρθει στα πράγματα και αν ο ίδιος έχει το τιμόνι, δεν θα θελήσει να το ξανανοίξει το θέμα? Αν έχουν μείνει κάποιοι μητσοτακικοί μες στην ΕΕΠ, οι οποίοι από αποσπασμένοι έχουν μετατραπεί σε μόνιμους, ενδεχομένως τα πράγματα να είναι λίγο πιο δύσκολα. Να είναι, πώς το λέγανε παλιά, ποια ήταν η πρώτη γραμμή για τις υποκλοπές, αυτονομημένα ρυπαρά δίκτυα, δεν μας τα λέγανε? Λοιπόν, πριν περάσουμε στον καλεσμένο μας, να σας πω ότι μια είδηση της τελευταίας στιγμής είναι επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε 20 συλλήψεις για κύκλωμα το οποίο φέρεται να έχει βγάλει 3 εκατομμύρια ευρώ. Στις ειδήσεις και γενικά στις ενημερωτικές ιστοσελίδες, αυτή την είδηση θα την ακούσετε και θα την διαβάσετε ως επιχείρηση του ελληνικού FBI. Αστυνομία. Μια χαρά είναι και η ελληνική αστυνομία. Δεν ξέρω γιατί πρέπει καλά και να κάνουμε ότι είναι το FBI. Τέλος πάντων, πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Εβδομάδα νέων κομμάτων, εβδομάδα ανακατατάξεων στο πολιτικό σκηνικό. Ποιος καταλληλότερος για να τα κουβεντιάσουμε? Από τον επίκουρο καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, τον κύριο Παναγιώτη Κουστένη. Καλημέρα, κύριε Κουστένη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς που είστε μαζί μας. Λοιπόν, υποθέτω ότι αυτή η πληροφορία, την πληροφορία την παίρνω πάνω μου, ότι οι δημοσκόποι έχουν κάνει λίγο κράτη και ενώ ήταν να δούμε από αυτή την εβδομάδα δημοσκοπήσεις, οι μεγάλες οι δημοσκοπήσεις, οι δαπανηρές, θα γίνουν μετά τα μέσα Ιουνίου και θα έχουμε τις δημοσκοπήσεις στα τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου, έχει μια λογική για να έχει κάπως κατακάτσει ο Κουρνιαχτός, έτσι, να έχουν ανοίξει όλοι τα χαρτιά τους κλπ.
1: Εφόσον ισχύει, ναι, έχει, βεβαίως έχει.
0: Mm-hmm.
1: Όπως είπατε, αυτή η εβδομάδα είναι, δηλαδή και η προηγούμενη και αυτή είναι οι εβδομάδες της αναγγελίας των νέων κομμάτων. Υπάρχει και ένα τρίτο κόμμα το οποίο συζητά τη συνέχεια εσείς οι δημοσιογράφοι, αλλά ακόμα δεν έχουμε ξεκαθαρί, δεν είναι ξεκάθαρο κατά πόσο έχουμε πράσινο φως για την εμφάνισή του, ενώ το κόμμα του κ. Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Η κυρία Καριστιανού ήδη έχει κάνει τις εξαγγελίες της. Αναμένουμε αύριο τις εξαγγελίες του κ. Τσίπρα. Αν μη τι άλλο, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την αγορά των δημοσκοπικών εταιριών, μπαίνουν πλέον σε μια περίοδο, τουλάχιστον θα το έλεγα, ανακούφισης, με την έννοια ότι μέχρι τώρα προσπαθούσαν να κάνουν την προσέγγιση αυτής της δυνητικής εκλογικής επιρροής αυτών των υποδιαμόρφωση κομμάτων μέσα από τις ερωτήσεις και τους δείκτες της δυνητικής εκλογικής επιρροής,
0: ναι,
1: με όποια μεθοδολογικά προβλήματα ή όποιους μεθοδολογικούς περιορισμούς μπορεί να έχει μια τέτοια προσέγγιση. Νομίζω ότι από εδώ και μπρος αρχίζει να γίνεται εφικτό πια τα νέα σχήματα αυτά να συμπεριλαμβάνονται κανονικά στις ερωτήσεις πρόθεσης ψήφου.
0: Mm-hmm.
1: Εν τούτης, εφόσον κάτι τέτοιο συνέβαινε κατευθείαν, θα ήταν πιθανό αυτές οι πρώτες ενδείξεις να έχουν τέλος πάντων και αυτές κάποια σχετική στρέβλωση, με την έννοια ότι ξέρουμε ότι όταν ένα κόμμα πρωτοεμφανίζεται στην ερώτηση πρόθεσης ψήφου, mm-hmm, πολύ συχνά η πρώτη εντύπωση είναι διαφοροποιημένη σε σχέση με την πραγματικότητα. Συνήθως υπάρχει μια πιο αισιόδοξη εικόνα σε ό,τι αφορά την καταγραφή του. Ενδεχομένως αυτό έρχεται και συνδέεται με αυτό που είπατε, ότι αυτές οι πρώτες δημοσκοπήσεις, οι πρώτες αυτές αποτυπώσεις της πρόθεσης ψήφου ενδέχεται και να καθυστερήσουν. Αλλά αυτό μένει να το δούμε.
0: Σε σχέση με την διαφαινόμενη, δεν ξέρω, δυναμική, επειδή ακριβώς λέτε ότι η πρώτη εικόνα είναι πάντα λίγο πιο αισιόδοξη, του κυρίου Τσίπρα για τη δεύτερη θέση, είναι νωρίς να σας ρωτήσω την εκτίμησή σας?
1: Νομίζω νωρίς είναι γενικότερα, δεν μπορεί κάποιος να κάνει εκτίμηση, γιατί όπως έχω πει, όπως είπα τον τελευταίο καιρό, κυρίως αυτό το οποίο διαβάζουμε είναι η δυνητική εκλογική επιρροή, αυτό το πόσο πιθανό θα ήταν να ψηφίσετε ένα τέτοιο κόμμα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι γεγονός ότι αυτός ο δείκτης έχει παρουσιάσει μια σημαντική καμπύλη από τότε που έχει ξεκινήσει να μπαίνει σε ερωτηματολόγια. Θυμίζω ότι η πρώτη φορά που εμφανίστηκε σε δημοσκοπήσεις, σε ερωτηματολόγια δημοσκοπήσεων, ήταν πέρυσι το καλοκαίρι, πριν το καλοκαίρι, όπου όντως είχε δείξει μια αξιόλογη δυναμική για την εμφάνιση ενός κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Εν τούτης, από το Σεπτέμβρη και μετά υπήρξε μια καθοδική πορεία, να το πω έτσι, στα ποσοστά βεβαιότητας ψήφου υπέρ ενός τέτοιου κόμματος. Τα πράγματα δείχνουν να έχουν αναστραφεί τους τελευταίους 2 ή 3 μήνες, δηλαδή νομίζω ότι σιγά σιγά η εικόνα προσεγγίζει περίπου τη θετική εικόνα που υπήρχε πριν το προηγούμενο καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Εν τούτης, αυτού του είδους η ερώτηση, το πόσο πιθανό είναι με κάποιους να απαντάνε ότι είναι βέβαιοι και κάποιους να απαντάνε ότι είναι πολύ πιθανό να ψηφίσουν ένα τέτοιο κόμμα,
0: mm-hmm,
1: αφήνει ανοιχτά ερωτηματικά. Δηλαδή συνήθως αυτοί οι οποίοι δηλώνουν βέβαιοι μάλλον είναι και πιο αξιόπιστοι. Και αυτό το λέω όχι γιατί έχουμε πολλά παραδείγματα αντίστοιχα άλλων υποδιαμόρφωση κομμάτων. Συνήθως όποιο κόμμα αναμένεται να δημιουργηθεί μπαίνει, η παράδοση λέει ότι μπαίνει ευθύς και εξ αρχής στην πρόθεση ψήφου αφού έχει δημιουργηθεί.
0: Ναι.
1: Εν τούτης, αυτή τη στιγμή ζούμε μια ιδιότυπη κατάσταση. Δεν μιλάμε για ένα κόμμα, μιλάμε για τρία, για δύο συνένα υποδιαμόρφωση κόμματα, τα οποία εδώ και ένα χρόνο περίπου αποτελούν αντικείμενο της δημόσιας συζήτησης.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και αυτού του είδους οι προσεγγίσεις έχουν κρατήσει πάρα πολύ καιρό.
0: Ναι.
1: Και ακριβώς για αυτόν τον λόγο αυτοί οι οποίοι δηλώνουν ότι είναι πολύ πιθανό να υπερψηφίσουν κάποιο συγκεκριμένο κόμμα, δεν μπορούμε με πάσα βεβαιότητα να τους κατατάξουμε στους ψηφοφόρους τους ή όχι.
0: Ναι,
1: στους
0: και
1: ψηφοφόρους καθενός από αυτά εννοώ.
0: Και βέβαια με το που θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια όλων των κομμάτων, ήδη ας πούμε θα αρχίσει να μετράει ο χρόνος για την κυρία Καριστιανού, από μεθαύριο πια θα αρχίσει να μετράει και για τον κύριο Τσίπρα, μετά και για τον κύριο Σαμαρά. Είναι αυτό που λένε πολλοί, ότι μετά έρχεται και η απομυθοποίηση, πρέπει να παρουσιάσεις θέσεις, μπαίνεις στην καθημερινή αντιπαράθεση, δοκιμάζεις την τακτική σου, είναι αλλιώς διαχειρίζεσαι την προσδοκία. Αλλιώς μετά διαχειρίζεσαι την πραγματικότητα.
1: Αυτό που λέτε είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι ακόμα και οι πρώτες μετρήσεις της πρόθεσης ψήφου ενδεχομένως να δώσουν μια πιο αισιόδοξη εικόνα. Αυτό το έχουμε δει στο παρελθόν. Τα κόμματα που μπαίνανε κατευθείαν στην πρόθεση ψήφου όταν δημιουργόντουσαν, θυμίζω ότι είχαν καταγράψει πολύ ισχυρότερα ποσοστά από αυτά που πήραν τελικά στην κάλπη. Αυτό θυμάμαι είχε ξεκινήσει ήδη από την εμφάνιση της πολιτικής άνοιξης το 1993.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά το είχαμε δει και σε άλλες περιπτώσεις κομμάτων. Να σας θυμίσω πιο χαρακτηριστική, πιο πρόσφατη, αν και είναι αρκετά παλιά πλέον, την εμφάνιση του κόμματος Αβραμόπουλου.
0: Βέβαια,
1: του
0: το κόμματος
1: Ελευθερών Πολιτών.
0: Ναι, ναι, που δεν έφτασε στις εκλογές. Ναι.
1: Ακριβώς. Θυμηθείτε ωστόσο πόσο ευνοϊκές φάνταζαν οι πρώτες δημοσκοπήσεις στις οποίες είχε συμπεριληφθεί. Άσχετα αν στο τέλος, όπως είπατε, δεν εμφανίστηκε στην κάλπη, επαναπροσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία, ακριβώς γιατί στην πορεία οι δημοσκοπήσεις δεν επιβεβαίωσαν αυτήν την αρχική δυναμική που είχε διαφανεί.
0: Κύριε Κουστενή, με δεδομένα και τα ποιοτικά ευρήματα των μετρήσεων, την οργή και όλα τα χαρακτηριστικά απελπισίας και κακοδαιμονίας, ας το πούμε έτσι, που εμφανίζονται, πόσες ομοιότητες με τις εκλογές του 2012 θα μπορούσε να έχει η επόμενη εκλογική αναμέτρηση?
1: Κοιτάξτε, έχει αρκετές ομοιότητες αναμφίβολα, κυρίως λόγω του απολύτως κατακερματισμένου τοπίου που διαμορφώνεται αυτομάτως από αυτήν την αυξανόμενη πλέον εκλογική προσφορά. Δηλαδή, ήδη έχουμε μία βουλή οχτακομματική, προστέθηκε μέσα στον κομματικό ανταγωνισμό και το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, το οποίο κέρδισε εκπροσώπηση στην Ευρωβουλή. Έχουμε και το Μέρα 25, το οποίο ναι μεν έχει μείνει εκτός Βουλής, ωστόσο διεκδικεί σταθερά την είσοδό του θεσμικά στο κομματικό σύστημα, δηλαδή είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ξεφουσκώσει. Είναι από ό,τι φαίνεται στις δημοσκοπήσεις συνεχώς αξιόμαχο και μάλιστα σε κάποιες μετρήσεις τον τελευταίο καιρό δείχνει μάλλον, σε κάποιες περιπτώσεις τουλάχιστον δείχνει και ενισχυμένο, θα έλεγε κάποιος.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε τώρα ότι σε αυτό το σκηνικό έρχονται να προσθεθούν τρία ή δύο συνένα, όπως είπαμε, καινούργια κόμματα. Προφανώς βέβαια η εμφάνισή τους θα σημάνει συρρήκνωση τουλάχιστον γραμματική κάποιων από τα ήδη υπάρχοντα, αλλά ήδη αυτός ο απόλυτος κατακερματισμός είναι μια βασική ομοιότητα, όπως είπατε, με τον εκλογικό σεισμό εκείνο του 2012.
0: Κύριε Κουστένη, ισχύει ότι το κόμμα Σαμαρά, όσο και αν βλέπουμε και, και σε όσους δηλώνουν βέβαιοι ψηφοφόροι και όσες, και γενικά στη δυνητική ψήφο, ότι είναι πιο χαμηλού βεληνικού σε σχέση με τα άλλα δύο, ότι είναι αυτό το οποίο μπορεί με ευθύτερο τρόπο να πάρει ψηφοφόρους από τη Νέα Δημοκρατία, ότι μπορεί στο τέλος δηλαδή να κάνει μεγαλύτερη ζημιά στον κύριο Μητσοτάκη?
1: Κοιτάξτε, αυτό νομίζω ότι είναι γεγονός, με την έννοια ότι τα άλλα δύο κόμματα, του κ. Τσίπρα και της κ. Καριστιανού, δεν φαίνονται να έχουν ισχυρή απέθυνση στο σημερινό, στο εναπομείναν κοινό, εκλογικό κοινό της Νέας Δημοκρατίας. Από την άλλη βέβαια και το κόμμα του κ. Σαμαρά, το οποίο όπως είπατε και χαμηλά σχετικά καταγράφεται στην δυνητική εκλογική επιρροή, φαίνεται ωστόσο ότι σε ένα μεγάλο βαθμό απευθύνεται σε ψηφοφόρους οι οποίοι ήδη προπολού έχουν αποχωρήσει από την εκλογική δεξαμενή, τη δημοσκοπική δεξαμενή της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, είχαμε κάνει και μια σχετική κουβέντα, είχαμε δώσει το παράδειγμα των ευρωεκλογών. Στο ποσοστό των ευρωεκλογών της Νέας Δημοκρατίας φαίνεται ότι ένα μεγάλο μέρος αυτού του σαμαρικού ρεύματος, να το πω έτσι, είχαν ήδη πάρει αποστάσεις από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, εκλογικά τουλάχιστον. Όντως, παρόλα αυτά, και πάλι ένα κάποιο ποσοστό, ίσως όχι ένα αυτούσιο 3%, αλλά κάτι λιγότερο, θα μπορούσε κάποιος να περιμένει ότι θα είναι ένα ποσοστό που κινδυνεύει να αποκοπεί από τη Νέα Δημοκρατία με την εμφάνιση ενός τέτοιου κόμματος. Και ίσως αυτό είναι και, και η μεγαλύτερη πολιτική ζημιά, να το πω έτσι, που θα μπορούσε να προκαλέσει ο πρώην Πρωθυπουργός στο κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας με μια τέτοια κίνηση.
0: Τώρα, εσάς πώς σας φαίνεται η λογική ότι, μάλλον ο τρόπος με τον οποίο βάζει τα διλήμματα των εκλογών ο κύριος Μητσοτάκης, ο περίφημος φόβος ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο, τρεις ταξιμερώματα, ο τρόπος με τον οποίο λέει ότι τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει να μην πάμε τρεις τετραετίες πίσω, απευθύνεται σε όσους και όσες θεωρούν ότι έχουν κάτι να χάσουν?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχει αυτό. Είναι ξεκάθαρο ότι η Νέα Δημοκρατία, και ειδικά στην τετραετία την τελευταία, έχει συγκεντρώσει πλέον, έχει φέρει απέναντί της μια όλο και πιο διωγγωμένη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Αυτό το βλέπουμε στις γενικότερες ερωτήσεις για την πορεία της χώρας, για την ικανοποίηση από το κυβερνητικό έργο, ότι οι αρνητικές απαντήσεις πλέον υπερβαίνουν το 60%, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να πλησιάζουν και το 70%. Οπότε η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται στο υπόλοιπο κομμάτι, αυτό το 30% περίπου, που είναι, αν το θέλετε, τα όρια της σημερινής τουλάχιστον εκλογικής επιρροής της, και μέσω αυτού προσπαθεί να πάει στις αμέσως επόμενες εκλογές και ενδεχομένως με τη χρήση κάποιου διλήμματος που εκ των πραγμάτων θα προκύψει, εφόσον έχουμε και επαναλαμβανόμενη αναμέτρηση, να αυξήσει κάπως την επιρροή της. Θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ μακριά από ένα ενδεχόμενο επανάληψης αυτοδυναμίας. Η Νέα Δημοκρατία, αυτό το οποίο θεωρώ ότι είναι ο βασικός της στόχος, είναι να αποτελέσει το κυρίαρχο κόμμα και στο επόμενο τοπίο, αναζητώντας ενδεχομένως κάποια συνεργασία. Πράγμα το οποίο βεβαίως αυτή τη στιγμή που μιλάμε φαντάζει μάλλον προβληματικό, γιατί η Νέα Δημοκρατία, όσο και αν διατηρεί την σχετική πλειοψηφία του εκλογικού σώματος, δημοσκοπικά τουλάχιστον μιλώντας, φαίνεται να είναι και πολιτικά αρκετά απομονωμένη, να, έχει, να μην έχει ισχυρούς διάδρους επικοινωνίας με το υπόλοιπο κομματικό σύστημα. Ωστόσο, το τι θα γίνει μέχρι τις εκλογές και ειδικά μετά από ένα δεύτερο εκλογικό αποτέλεσμα, νομίζω ότι κανείς δεν ξέρει, θα δημορφωθούν άλλοι συσχετισμοί ενδεχομένως. Το σίγουρο είναι ότι αυτό που λέτε για τον φόβο, ναι, όντως είναι μια προσπάθεια του κ. Μητσοτάκη να φέρει τη μνήμη καταστάσεις της περίοδου 15-19, αρνητικές ενδεχομένως καταστάσεις της περίοδου εκείνης της διακυβέρνησης από το ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, νομίζω ότι η βασική του επίκληση, όταν μιλάει για το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, πώς τουλάχιστον διατυπώθηκε και στο συνέδριο, ήταν η αναφορά σε δίπολα, δηλαδή Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Νομίζω αυτά ήταν και τα τρία σενάρια τα οποία ονομάτισε ο Πρωθυπουργός. Προφανώς αυτά τα δίπολα είναι δίπολα τα οποία, να το πω έτσι, έχουν και από πίσω τους ενδεχομένως και μια δημοσκοπική αποτύπωση. Δηλαδή, όταν μπαίνουν στις δημοσκοπήσεις ερωτήσεις για το ποιον θεωρείται καταλληλότερο από αυτούς τους δύο, βλέπει ότι υπερτερεί τον αντιπάλων του. Γιατί το βασικό ήτερο ίσως πρόβλημα...
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 11. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα νέα επιχείρηση της αστυνομίας στην Κρήτη για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που σχετίζεται με παράνομες επιδοτήσεις στο ΕΠΚΕΠΕ. Έως τώρα έχουν συλληφθεί 20 μέλητες, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων Κιτκίδ. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πρωτογενές πλεόνασμα 5,185 δισεκατομμύρια ευρώ παρουσίασε ο κρατικός προϋπολογισμός στο πρώτο τετράμινο του έτους, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Οικονομικών, σημειώνοντας αύξηση έναντι του στόχου που ήταν 2,29 δισεκατομμύρια ευρώ, όσο και σε σχέση με πέρσι. Τα φορολογικά έσοδα έφτασαν τα 9,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπό εξέταση από το Υπουργείο Οικονομικών, η επέκταση στην επιδότηση των καυσίμων. Και ο Θάνος Πασχάλης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας ενημερώσει σχετικά. Καλή σου μέρα, Θάνο.
2: Καλημέρα, Βάνα. Οι όποιες πάντως αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρουμε αναμένονται πριν από το τέλος του μήνα, οπότε και λήγουν και οι δύο έκτακτες ενισχύσεις των καυσίμων, δηλαδή η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης κατά 20 λεπτά το λίτρο στην Αγγλία και το Fuel Pass. Το πιθανότερο σενάριο που μπορεί να εφαρμοστεί είναι η παράταση για έναν ακόμη τουλάχιστον μήνα της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης, καθώς κατά πρώτον λειτουργεί πυροσβεστικά σε ανατιμήσεις προϊόντων λόγω της μετακίνησης τυχόν αυξήσεων των καυσίμων στο κόστος παραγωγής και διανομής των αγαθών στη λιανική, όπως σε καταστήματα σούπερ μάρκετ και άλλα, και κατά δεύτερον είναι χαμηλότερο το δημοσιονομικό του κόστος, το οποίο είναι 40 έως 50 εκατομμύρια ευρώ το μήνα, ενώ το κόστος του fuel pass για ένα δίμηνο ξεπερνά τα 130 εκατομμύρια ευρώ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θάνο Πασχάλη. Η πτώση έως και 6% εντωμεταξύ κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία σήμερα, καθώς οι αγορές φαίνεται να ποντάρουν σε μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Το Brent υποχώρησε κατά 5,7 στα 97,69 δολάρια το βαρέλι, πτώση 6% και για το αμερικανικό αργό που διαμορφώνεται στα 90,85 δολάρια. Η Αμερικανική κυβέρνηση διαβεβαίωσε εκ νέου σήμερα ότι είναι κοντά στη σύναψη μιας γερής συμφωνίας με το Ιράν, παρά το γεγονός ότι χθες ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να προσπαθεί να μετριάσει τις προσδοκίες πως επίκειται άμεσα υπογραφή της ώστε να υπάρξει τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
5: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
6: Toy Story,
5: Benetton,
6: Bakugan,
5: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
7: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
8: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
9: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
8: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
9: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
8: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
9: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
8: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
9: Microland Computers, στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
8: Τηλέφωνο 22310 53000.
9: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
10: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
11: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
12: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
11: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά Ενεργειακά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
13: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
14: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντια

0: Ιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Is it good?
1: Sounds like a party now.
2: Yeah, I'm keeping that.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-1 δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
5: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
4: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
5: Παπαδημητρόπουλος.
4: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
5: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
4: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
5: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
6: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
7: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
6: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
7: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
6: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
7: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
6: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
7: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
6: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
7: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
0: Δελτίο καιρού.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
9: k24.gr.
10: Στην εισαγωγική του ομιλία, ο κύριος Τουρνάρας χαρακτήρισε θετικές τις προοπτικές του τραπεζικού τομέα στη χώρα μας, λέγοντας ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι έτοιμες να απορροφήσουν ενδεχόμενες διαταραχές. Υπό εξέταση από το Υπουργείο Οικονομικών, η επέκταση στην επιδότηση των καυσίμων. Ως το τέλος Μαΐου, οι αποφάσεις με πιθανότερο σενάριο την παράταση για τουλάχιστον ένα μήνα της ενίσχυσης στο πετρέλαιο κίνησης. Πτώση έως και 6% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις αγορές της Ασίας, καθώς φαίνεται να ποντάρουν σε συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το Brent υποχώρησε στα 97,69 δολάρια το βαρέλι. Πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρει το Ιράν, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει ότι η Τεχεράνη βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Το Ιράν διαπραγματεύεται τη λήξη των εχθροπραξιών και δεν συζητά πυρηνικά θέματα, αναφέρει ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Διαβεβαιώσεις νωρίτερα της Ουάσιγκτον πως πλησιάζει στη σύναψη γερή συμφωνίας με το Ιράν. Θα έχουμε νέα ίσως και σήμερα, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα έχει πάντα το δικαίωμα να αμήνεται ανεξαρτήτως της όποιας συμφωνίας. Στην κορυφή της Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός. Στον τελικό του Final Four της EuroLeague στο ΟΑΚΑ επιβλήθηκε στη Real με σκόρ 92-85 ύστερα από ένα συναρπαστικό μάτς. Ολονύχτη οι πανηγυρισμοί στον Πειραιά, την Αθήνα και άλλες πόλεις της Ελλάδας. Θερμά συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Νίκη του Δημοκρατικού Συναγερμού στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου. Ο Δυσσή έλαβε 17 έδρες, ενώ δεύτερη δύναμη αναδείχθηκε το Ακέλ με 15 έδρες. Η Νέα Κυπριακή Βουλή θα έχει 6 κόμματα. Σε αυτήν εισέρχεται και...
11: Μήπως είναι εδώ η Ρένα μου, άρφη!

0: Διορούμε Λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: μισή. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22-310-51-061.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: χώρο για την ΟΣΤΑΡ θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervete Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο θείος από το χωριό, Γιώργος Χελάκης.
1: Intervete Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Στο Intervete Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervete με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervete Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.ellada-sports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.
4: Go! Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο.

αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απλή.

0: Νίκολιτς και Λουτσέσκου είναι υποψήφοι για τον πάγκο της Μπεσίκτας, λένε τα δημοσιεύματα. Για τον Νίκολιτς βεβαίως δεν χρειάζεται να γίνεται λόγος, δεν ισχύει απολύτως τίποτα. Δεν ξέρω αν μπορεί να ισχύσει κάτι για τον Λουτσέσκου, ο οποίος ανάμεσα σε όλα τα άλλα έχει και μια υψηλή ρήτρα αποδέσμευσης. Δηλαδή η Μπεσίκτας δεν φτάνει να συμφωνήσει με τον Λουτσέσκου, πρέπει να αποζημιώσει και τον ΠΑΟ. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα, κυρίες και κύριοι, όταν ο Ολυμπιακός έχει κάνει αυτό που έχει κάνει χθες και έχει βγάλει χιλιάδες κόσμου στο δρόμο. Το παιχνίδι αυτό το περιέγραψε μέτρια, όπως θα θυμάστε, για λογαριασμό του 943 Intervention Sports, ο Γιώργος Κογκαλίδης, ο άλλος θείος από το χωριό. Θείε, γεια σου!
1: Εγώ να σου πω γεια σου, πώς θα με ακούσεις δεν ξέρω.
0: Εντάξει, μια χαρά είσαι.
1: Φωνάρα, δεν λες τίποτα, έτοιμος για τραγούδι.
0: Φωνάρα έχεις, θα πεις χαμομήλι, έτσι κι αλλιώς πίνεις λόγω της ηλικίας. Μην σε απασχολείς.
1: Τίο.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω από πού να αρχίσουμε. Εγώ λέω πάντως ότι έσπασε μια κατάρα πέτρινων χρόνων στο Final Four και δικαιολογημένα ο κόσμος αναδεικνύει, ενώ υπάρχει Φουρνιέ, ενώ υπάρχει Πίτερς, ενώ υπάρχει Βεζένκοφ, αναδεικνύει τον Γιώργο Μπαρτζόκα ως πρόσωπο της ομάδας.
1: Χωρίς δεύτερη σκέψη, αλλά εδώ που τα λέμε, ο Ολυμπιακός δεν έσπασε μια κατάρα, έσπασε 8 κατάρες μαζί.
0: Mm-hmm.
1: Καταρχήν έγινε η πρώτη ομάδα που κατακτά το τρόπαιο ενώ τερμάτισε στην πρώτη θέση.
0: Mm-hmm.
1: Κάτι που μέχρι πρώτη νοσ έμοιαζε να είναι λίγο απαγορευμένο.
0: Δεν έγινε το.
1: Επίσης, κατακτά το τρόπο ενώ το ευχήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σκέψου το και αυτό. προσφέρεται η μέρα για να το
0: διασκεδάσουμε,
1: γιατί έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι είναι μια μεγάλη μέρα συνολικά για τον ελληνικό αθλητισμό, χωρίς άλλο. Τώρα, κοίταξε να δεις, αναμφίβολα, και ο Κώστας Παπανικολάου εκεί στα ξημερώματα στο Δημοτικό Θέατρο και ο κόσμος του Ολυμπιακού και όλοι αποθέωσαν τον κύριο Μπαρτζόκα. Του άξιζε.
0: Ναι.
1: Του άξιζε.
0: Και αυτό που έκανε ο Παπανικολάου να πάρει το τρόπο και να το δώσει και να το σηκώσει στον Πειραιά ο Μπαρτζόκας δείχνει και την ποιότητα του παιδιού αυτού, έτσι.
1: Χωρίς δεύτερη σκέψη. Κοίταξε, τίποτα δεν είναι τυχαίο, Γιώργο. Και όσοι νομίζουν ότι το μπάσκετ και ο αθλητισμός είναι μόνο τρίποντα και σουτ, καλάθια και γκολ, κάνουν λάθος. Οι προσωπικότητες είναι που κάνουν τη διαφορά και οι παίκτες που φτάνουν σε αυτό το επίπεδο να κατακτάνε τίτλους είναι γιατί όχι μόνο είχαν περισσότερο ταλέντο από κάποιους άλλους, πολλές φορές μπορεί να μην είχαν μεγαλύτερο ταλέντο,
0: ναι.
1: Είχαν όμως ισχυρή προσωπικότητα. Και αυτό το λέω γιατί δεν είναι μόνο ο Παπανικολάου που, όπως πολύ σωστά είπες, ή ο Μπαρτζόκας που αναφέραμε παρέα, αλλά είναι και ο Πίτερς, ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να είναι πρωταγωνιστής σε οποιαδήποτε ομάδα.
0: Και το έλεγες για τον Πίτερς, το λες πολύ καιρό, ας πούμε, ότι είναι ένας παίκτης του rotation. Ένας παίκτης.
1: Ακριβώς.
0: Και το είδαμε όταν έλειπε ο Βεζένκοφ στην Αμερική, δηλαδή.
1: Και το είδαμε και τώρα, σε αυτό το Final Four, έτσι.
0: Το παραείδαμε.
1: Ήταν καλύτερος του Βεζένκοφ.
0: Βεβαίως, συνολικά, άμα το δεις, βεβαίως.
1: Χωρίς να υπάρχει κάποιος ανταγωνισμός. Είναι ο Φουρνιέ που ενώ θα μπορούσε να είναι σε μια παραλία, ας πούμε, ή να είναι μόνο δώστε μου την μπάλα να στάρω. Κατέθεσε ψυχή και θυμίσου, να θυμηθεί και ο κόσμος, ότι ο Φουρνιέ πέρυσι τέτοιες μέρες, μετά από έναν εκπληκτικό ημιτελικό που είχε κάνει, που έπαιζε μόνος του σε μια βραδιά που ο Ολυμπιακός ήταν πολύ κακός, ξέσπασε κλάματα. Νομίζω ότι αυτά τα κλάματα τα μάζεψε, αυτά τα δάκρυα, και τα έκανε δύναμη και στο Final Four και στον τελικό αναδείχθηκε MVP, κλέβοντας αν θέλεις και τη δόξα του Πίτερς, ίση μεταξύ ίσων, αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός συνολικά παίρνει αυτό που δικαιούται όλη τη χρονιά. Τερμάτισε πρώτος, σκούπισε τη Μονακό, διέλυσε τη Φενέρ και άντεξε απέναντι σε μια ομάδα που, Γιώργο, μόνο σεβασμό μπορούμε να έχουμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί έπαιξε χωρίς τρισέντερ, γιατί του έβγαλε το λάδι, γιατί έχασε στις λεπτομέρειες, όπως είχε κερδίσει πριν από 3 χρόνια στις λεπτομέρειες. Βλέπεις, η ζωή σου φέρνει και τα πάνω και τα κάτω. Υπάρχουν και άλλα συγκυριακά, το ότι ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το τρόπαιο μετά από 13 χρόνια και ο Ολυμπιακός έκανε το ίδιο πράγμα.
0: Mm-hmm.
1: Το 11 ήταν η τελευταία κατάκτηση του Παναθηναϊκού πριν το 24, το 13 πάλι με Μπαρτζόκα στο Λονδίνο ήταν πριν το φετινό στο 26. Είναι καμιά φορά που λες ότι μπορεί να είναι και λίγο καρμικά ή απλά τυχαία γεγονότα που εμείς ενδεχομένως από επαγγελματική διαστροφή τα καταγράφουμε. Ήταν μια τεράστια βραδιά χτες και για τον Ολυμπιακό σαν οργανισμό και για το ελληνικό μπάσκετ. Μια βραδιά δικαίωσης και μια βραδιά που στέλνει και μηνύματα όχι κατά ανάγκη αθλητικά και μπασκετικά. Αλλά σκέψου ένα πράγμα. ένας οργανισμός ολόκληρος, παίκτες, προπονητές, διοίκηση, κόσμος, για 4 χρόνια κατάπιναν τον πόνο και τον καημό τους. 4 χρόνια που δεν είναι να πεις ότι ξέρεις, εντάξει ρε παιδί μου, ήταν κακή η χρονιά μου, δεν μπορούσα, δεν τρέχει τίποτα, θα δούμε τα λάθη και θα τα διορθώσουμε. 4 χρόνια έφτανε ο Ολυμπιακός στην πηγή και έφευγε όχι μόνο διψασμένος, αλλά και στραπατσαρισμένος, χάνοντας κάτι που ένιωθε να το χαϊδεύει, να το αγγίζει. Το κατάφερε τώρα, στην πέμπτη συνεχή παρουσία του στο Final Four. Άρα αυτό είναι το μήνυμα της επιμονής, της υπομονής, της εμπιστοσύνης, αν θέλεις, της πίστης. Δεν είμαι βέβαιος ότι τον πίστεψαν όσο έπρεπε τον Μπαρτζόκα, αλλά δεν έχει σημασία, τώρα δεν είναι ώρα για να γκρινιάζουμε. Νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη, είναι ένα πολύ μεγάλο μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες. Και βεβαίως ο Ολυμπιακός πήρε όχι αυτό μόνο που άξιζε, αλλά και αυτό που διεκδίκησε. Γιατί όσο σκληρά πάλεψε η Ρεάλ, και βγάζω το καπέλο και στο Σκαριόλο, τόσο σκληρά πάλεψε ο Ολυμπιακός. Ήταν ένας υπέροχος τελικός από πλευράς εναλλαγής συναισθημάτων, και στο σκορ πολύ ψηλά, και θαρώ ότι η ένταση, η παλμή ψηλά, και ο κόσμος, αν θέλεις, ήταν και πολύ καλή η συμπεριφορά του, έτσι, από την αρχή ως το τέλος. Τώρα το αν μπήκανε παραπάνω μέσα αυτά, στα βρει η Ευρωλίγκα με τα συστήματα που έχει, για τα οποία κάποια στιγμή κάποιος πρέπει να απολογηθεί. Έτσι,
0: ναι. Ναι, γιατί εδώ, ας πούμε, το ότι ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος είναι ένα πρόβλημα.
1: Ναι, και δεν φτάνει να μια συγγνώμη του Μπουενό ή του Μποντιρόκα.
0: Όχι βέβαια, όχι βέβαια.
1: Χρειάζεται κάτι παραπάνω.
2: Επίσης,
1: κάποια στιγμή πρέπει
2: News.
1: Να... κατακτητές οι οποίοι μπαίνουν και κάνουν προτεκτοράτα κάθε χώρα και κάθε πόλη που αναλαμβάνει τη διοργάνωση, γιατί παρακάμπτουν το know-how που έχει ο καθένας στον τόπο του, με αποτέλεσμα όλο αυτό να γυρίσει σε μπούμεραγκ για την ίδια τη διοργάνωση.
0: Σωστά.
1: Έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η Ευρωλίγκα και φαίνεται ότι παρότι αλλάζουν πρόσωπα δεν αλλάζουν συνήθειες. Όπως και να έχει όμως, το φιλότιμο το ελληνικό, σε συνδυασμό με ένα υπέροχο γήπεδο και έναν εξαιρετικό εκπληκτικό κόσμο, που ξέρεις ότι εγώ δεν χαϊδεύω τα αυτιά του κόσμου, το αντίθετο θα έλεγα, οδήγησαν σε ένα από τα πιο πετυχημένα Final Four, σε αντιδιαστολή με αυτή την καρικατούρα του Abu Dhabi, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Όπου θα ξαναπάμε πιθανόν του χρόνου, τώρα δεν παίρνω όρκο.
0: Είναι πολλά τα λεφτά, Γιώργο, όχι τα δικά μας. Ναι.
1: Είναι πολλά τα λεφτά, Γιώργο, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και ξέρεις, αυτό που είπα προηγουμένως για το φιλότιμο, απέναντι στα πολλά λεφτά και στις εγκαταστάσεις τις εντυπωσιακές της Ευρωλίγκας στη Φάνζον, η Οργανωτική Επιτροπή Ελληνική, προεξέχοντας του Δημήτρη Φραγκάκη, του Πρόεδρου Τσαλά και του Περιφερειάρχη του Νίκου Χαρδαλιά, έφτιαξαν σε αυτόν τον περιορισμένο χρόνο που τους παραχώρησε στο κεντρικό γήπεδο η Ευρωλίγκα, μια εκδήλωση που είχε στοιχεία συμπερίληψης, γιατί αγωνίστηκαν παιδιά με αμαξίδιο, παιδιά από την Ομοσπονδία των Κοφών και μάλιστα κάποια από την Εθνική Ομάδα, βετεράνοι που έπαιξαν απέναντι στα παιδιά τους, κορίτσια που έπαιξαν απέναντι στα αγόρια, και έστειλαν μηνύματα συμπερίληψης, αγάπης για το μπάσκετ, διασκέδασης και χαράς, που δεν έχει να κάνει, ξέρεις, μόνο με show me the money και ναι, βάλε κάτω να δούμε τι λένε οι αριθμοί. Έχει να κάνει με αγάπη. Και το πιο συγκλονιστικό από όλα αυτά, γιατί σου ανέφερα αυτούς που είχαν την ιδέα, υπήρχαν 2 παιδιά που ξεκίνησαν από την Πάτρα με αμαξίδιο, και τα 2 παιδιά ήρθαν στην Αθήνα να παίξουν 2 αγώνες και να γυρίσουν αυθημερών στην αρχαϊκή πρωτεύουσα, μόνο και μόνο για να διασκεδάσουν και να είναι κομμάτι αυτής της εκδήλωσης. Αυτό νομίζω θα έπρεπε να είναι η πραγματική εικόνα του Final Four, μαζί φυσικά με τον τροπαιόχο Ολυμπιακό. Γιατί αυτό είναι το μπάσκετ, είναι ψυχή πάνω απ' όλα. Και ξέρεις, ο Ολυμπιακός, ίσως αν θέλεις, και ο λόγος που φτάνει στην κατάκτηση είναι γιατί είχε ψυχή απέναντι σε μια άψυχη Ευρωλίγκα.
0: Καταλαβαίνω πώς το λες.
1: Έτσι. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά που συνεχίστηκε μέχρι το πρωί. Κανείς δεν έφυγε από την πλατεία Δημαρχείου μέχρι
0: το πρωί. Μόνο σου πήγες για ύπνο, 12 η ώρα και σε ξάπλωσε. Τέλος πάντων.
1: 2 η ώρα γυρίσαμε από το κήπεδο, μωρέ.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Μας είχατε εκεί και φωνάζαμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο κόσμος δεν έφευγε με τίποτα μέχρι τις πρωινές ώρες. Θύμισε κάτι από κατάκτηση κονφερένς.
0: Πώς δεν θύμισε, στον Πειραιά ο κόσμος ήταν τόσος, όσος ήταν και τότε, μήπως ήταν και παραπάνω, Γιώργο.
1: Ναι, πώς δεν θύμισε. Μην ξεχνάς ότι υπήρχε και, ξέρεις, στο κόνφερένς το πήρες απέναντι σε μια ευρωπαϊκή ομάδα, ήταν ο πρώτος ευρωπαϊκός τελειτός. Έχεις πολλά να πεις και να θυμάσαι, βέβαια. Αλλά ήταν εδώ, έχει να κάνει και με την αντιπαλότητα και την τοξικότητα, αν θέλεις, που φέρνει η ιστορία με τον Παναθηναϊκό. Και να το κατακτήσεις στην έδρα του αντιπάλου, του οποίου ήσουν αντίπαλος. Γιατί και το κόμφερες τον κατακτήσε στο γήπεδο Τσάικ. Αλλά η ΑΕΚ δεν υπήρχε στη διοργάνωση.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Έτσι, οικοδέσποινα ήταν.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός υπήρχε στη διοργάνωση και πάλευε μέχρι τέλους να μπει στο Final Four. Και αν θέλεις, πολύ συζητούσαμε για έναν ενδεχόμενο ελληνικό τελικό που ίσως να μπορούσε να υπάρξει αν δεν έκανε τόσα λάθη ο Παναθηναϊκός στη διάρκεια της χρονιάς. Βεβαίως επιβεβαιώθηκε η προφητεία μου, έτσι, για τον τελικό. Ευτυχώς δεν επιβεβαιώθηκε το αποτέλεσμα.
0: Ναι, ναι, δεν επιβεβαιώθηκε το αποτέλεσμα.
1: Δεν σου κρύβω βεβαίως ότι όταν κάποια στιγμή έφευγε μπροστά η Ρεάλ, σκεφτόμουν, δεν θα έκανα τη γλώσσα μου, βρε, τι ήθελα να πω, ας πούμε. Αλλά εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά.
0: Μπορείς να μου πεις αγωνιστικά που κρίθηκε το παιχνίδι?
1: Αγωνιστικά κρίθηκε, έχω την αίσθηση, στο Γιώργο Μπαρτζόκα. Γιατί απέναντι σε ένα σπουδαίο προπονητή, όπως είναι ο Σέρχης Χαριόλ, ο οποίος όντως του έβαλε δύσκολα και όντως προσπάθησε να μετατρέψει το μειονέκτημα σε πλεονέκτημα, δηλαδή την απουσία των ψηλών, ο Μπαρτζόκας είχε κρύψει έναν άσο στο μανίκι του Ντέρικ Τζόνς, τον οποίο το εμφάνισε στο 4ο δεκάλεπτο. Δεν είναι ο MVP, δεν είναι ο game changer, δεν είναι ο παίκτης που έκανε τη διαφορά. Είναι ο παίκτης όμως που ως κόλλα ένωσε όλα τα κομμάτια. Ο Ολυμπιακός είχε κάποια σταθερά σημεία αναφοράς, όπως είναι ο Φουρνί και ο Πίτερς, και στα δύο παιχνίδια, γιατί το Final Four μπορεί ο τελικός να είναι αυτός που δίνει τον τίτλο, αλλά για να φτάσει εκεί πρέπει να περάσει από τον ημιτελικό. Φουρνί και Πίτερς ήταν εξαιρετικοί και στα δύο παιχνίδια. Ήταν πάρα πολύ σημαντικός ο Τζόσεφ, ο οποίος έδωσε και ανάσες στο WOCAP, αλλά κράτησε ψηλά και την οργάνωση της ομάδας. Και είναι πολύ σημαντικό ότι στο τέλος της βραδιάς, εκεί που τα πάντα πίεζαν και εκεί που η αδρεναλίνη ήταν πολύ ψηλά, οι παίκτες του Ολυμπιακού κράτησαν την ψυχραιμία τους. Θεωρώ όμως ότι είναι ομάδα συνόλου, ότι είναι ο Μπαρτζόκας αυτός που έκανε τη διαφορά. Ένα σχόλιο που έγραψε και στο μπάσκετ, εμπνευσμένος και από μια ατάκα του τρέλου του δικού μας, του Δημοσθένη, ήταν για τον Μπαρτζόκα, ρε γάμο του. Νομίζω ότι αυτός είναι η μεγάλη διαφορά του Ολυμπιακού. Γιατί ξέρεις, και αυτό που λες, οι προσωπικότητες, αυτό που λέμε τα καλά παιδιά, όπως είναι ο Πίτερς, όπως είναι και διάφοροι άλλοι. Ο Τζόσεφ έγινε ένας από τους λίγους που είναι στο γκρουπ των παίκτων που έχουν από το NBA και έρθει και πάει η Ευρώλιγκα, έτσι. Και λέω λοιπόν ότι ο Μπαρτζόκας διάλεξε έναν προς έναν τους παίκτες. Και αυτό δημιούργησε ένα σύνολο. Τα σύνολα δεν είναι μόνο ποιος βάζει καλάθια ή ποιος κόβει ή ποιος παίρνει rebound. Είναι και πόσο ένας γίνεται με τον άλλον μια οικογένεια, μια παρέα. Πόσο ένας παίζει για τον άλλον.
0: Ναι.
1: Πόσο ο ένας κρύβει τις αδυναμίες του άλλου. Και πόσο ένας στέκεται δίπλα στον άλλον. Αν έβλεπε στους πανηγυρισμούς, αν μπορούσαμε να απομονώσουμε κάθε παίκτη ξεχωριστά, από το Βεζέγκοφ που έφυγε να πάει να αγκαλιάσει τον πατέρα του, και αυτός παλιά μεγάλη μορφή του μπάσκετ, από τον Πίτερς που πήρε αγκαλιά την κόρη του, η οποία μας έχει ξετρελάνει με αυτό το Άλεκ Πίτερς, που λέει στο Instagram, και το έχω δει καμία εκατοστή φορά στο βίντεο και δεν τη χορταίνω. Ο καθένας από τους παίκτες, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μπήκε με μια σερβική σημαία, ο Γόκα, ο οποίος πήρε μια σημαία μεγαλύτερη, δηλαδή καλύπτει μισή εξέδρα σημαία του Ολυμπιακού, ο καθένας είχε και έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης στη χαρά, έτσι. Και βεβαίως όταν άρχισε να πετάνε τον Μπαρτζόκα στον αέρα, και ξέρεις τώρα, άμα οι παίκτες σου δεν σε αγαπάνε και πολύ σε αφήνει και κάποιος να πεις και σε μπερδεύει. Δηλαδή εσύ μην το δοκιμάσεις, γι' αυτό σου είπα με τρόπο. Σε περίπτωση που κατακτήσεις ποτέ κάτι, μην τους αφήσεις να σε πετάξουν στον αέρα, δεν θα σε πιάσει κανείς, σου δίνω το λόγο μου. Λοιπόν, ο καθένας από όλους αυτούς ξεχωριστά και όλοι μαζί έδειξαν γιατί ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν σκηνές που θα φύγουν από τη μνήμη μας, γιατί ξέρεις, όσο και αν ζούμε, γιατί εγώ από τα τέσσερα πρωταθλήματα που έχει κατακτήσει ο Ολυμπιακός, έτυχε να είμαι στα τρία, δεν ήμουν μόνο στο Λονδίνο. Έχω και πολλά του Παναθηναϊκού, βέβαια, 21 έχω ζήσει. Το καθένα είναι ξεχωριστό για διαφορετικούς λόγους. Νομίζω το φετινό, όχι γιατί είναι πιο φρέσκο στη μνήμη, αλλά γιατί είναι σε ένα υπέροχο γήπεδο, γιατί είχε έρθει μετά από χρόνια στην Ελλάδα, γιατί είναι η νέμεσης για τον Ολυμπιακό, που κακά τα ψέματα, πλέον με την κατάκτηση του πρωταθλήματος γίνεται η πιο επιτυχημένη ομάδα της πενταετίας. Ναι. Δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να το αμφισβητήσει. Πέντε Final Four στα πέντε. Δεύτερος τελικός, πήρε τον ένα στους δύο. Πλέον είναι η ομάδα της πενταετίας. Αν μη τι άλλο. Νομίζω ότι όλα αυτά μαζί συνθέτουν το παζλ της χθεσινής πανέμορφης βραδιάς.
0: Πάμε λίγο στον Πίτερς να κλείσω με αυτό, γιατί το ζητάει ο κόσμος να πει τι γίνεται με τον Πίτερς και αν υπάρχει περίπτωση να επέξανε, να γίνει μια επανεξέταση ας πούμε της απόφασης να μείνει ελεύθερος, να φύγει.
1: Κοίταξε, δεν νομίζω ότι η απόφαση είναι από τον Ολυμπιακό. Το θέμα είναι το καθαρά του Αλέκου. Δηλαδή αντέχει να κάτσει άλλο ένα χρόνο, να παραμείνει στο ίδιο με τα Ρέζι και να είναι πίσω από τον Βεζέκοφ. Αν το αντέχει, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα του προτείνει ένα συμβόλαιο χωρίς, πώς να σου το πω, μια λευκή επιταγή. Με την έννοια ότι δύσκολα βρίσκεις παίκτη σαν τον Πίτερς. Ποτέ δεν τέθηκε θέμα ότι δεν τον θέλει ο Ολυμπιακός, έτσι, μην παρεξηγηθούμε. Αλλά από την άλλη μεριά είναι και πολύ και βαθιά ανθρώπινο να θέλεις έτσι στο τελείωμα να γίνεις πρωταγωνιστής, υπό την έννοια του να έχεις εσύ την μπάλα στα χέρια, και απέδειξε, όχι μόνο τώρα σε αυτό το διήμερο, αλλά με όλη τη διαδρομή το αξίζει. Τώρα, αν βολεύεται σε αυτόν τον χρόνο που υποχρεωτικά έχει, θα μείνει. Υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι ξέρεις, έχει φτιάξει το μαγαζί του εδώ, περνάει καλά, είναι οκ, okay, είναι σε μια ομάδα που έχει στόχους, γιατί να πας στο τρελάδικο της Μιλάνο, ας πούμε, όπου μπορεί να μην Final Four με τα κέλια. Αλλά δεν μπορώ να είμαι στο μυαλό του Πίτερς. Αν θες τη γνώμη μου, θα ήθελα να μείνεις στον Ολυμπιακό. Δύσκολα βρίσκεις Πίτερς. Έτσι, και δεν μιλάω μόνο για το αγωνιστικό κομμάτι και το πόσο σημαντικός είναι, αλλά και για το κομμάτι των αποδητηρίων, Γιώργο. Συν του ότι, σε αυτά που έλεγα για τον Μπαρτζόκα, παράληψη μου, στο τέταρτο δεκάλεπτο βάζει τον Πίτερ στο 3, έχει τον Βεζέκο στο 4 και ανοίγει όλες τις άμυνες. Και συν του ότι ψηλώνει, μεγαλώνει σε μέγεθος και βάζει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στη Ρεάλ. Και δες και το εξής, ο Ολυμπιακός δέχτηκε 21 πόντους στο πρώτο ημίχρονο από τον Λάιλς, ο οποίος ήταν όλη Ρεάλ, και στο δεύτερο ημίχρονο δέχτηκε 3 πόντους στο τέλος.
0: Είναι γεγονός.
1: Τα τελευταία 40 δευτερόλεπτα.
0: Για Μοντέρο Μακιντάιρ που ρωτάνε εδώ οι φίλοι, δεν πρόκειται να σου πω τίποτα.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή
0: δεν είμαστε σε αυτή τη φάση.
1: Γιορτάζει το Μοντέρο, θα κάτσει να ασχοληθεί και το Μακιντάιρ. Έχουμε καιρό, μην βιάζεστε. Επίσης μην ξεχνάμε ότι έχουμε μπροστά μας και πρωτάθλημα, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν τέλειωσε η χρονιά. Αν και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός και τον τίτλο να μην κατακτήσει, που όλοι οι φίλοι του πλέον το θέλουν, η χρονιά είναι απολύτως πετυχημένη, έτσι.
0: Βεβαίως, το βασικό στόχο τον πέτυχε, το μεγάλο στόχο.
1: Το μεγάλο στόχο ήταν, ναι. Τώρα από εκεί και πέρα βεβαίως, τρώγοντας λένε ότι ανοίγει και όρεξη, παρότι εμείς είμαστε λιτοδίαιτοι.
0: Είμαστε λιτοδίαιτοι, τράβα να πεις κανένα χαμομήλι.
1: Κανα τίο.
0: Τίλιο. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
1: Με τον τίο. Ωραία.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Γιώργος Κογκαλίδης που τον απολαύσατε χθες το βράδυ. Επανερχόμαστε.
2: 9.43 Interveten Sports. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύχητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Ψάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
6: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
7: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
8: Planisabv.gr.
9: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα.

0: κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
1: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
4: Η ώρα είναι 1:30.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Θανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Γιάννη,
7: έλα!
6: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο?
7: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
8: Ναι.
6: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
8: Τα πάντα!
6: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22 31 0 36 856.
10: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
11: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ο αποκλεισμός ιρανικών πλοίων στα στενά του Ορμούς θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί, επικυρωθεί και να υπογραφεί η συμφωνία. Στον καιρό, αστάθεια στα υπηρετικά και κυρίως στα όρεινα της χώρας, μικρή περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας, άνεμη με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Στην Αττική συγκεκριμένα, αυξημένες νεφώσεις σήμερα κατά περιόδους, με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους, κυρίως στα βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
12: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
13: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο.

0: και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: ilovesouvlaki.gr, έτσι, για να τρώτε πολύ καλά, να τρώτε κρέατα εκλεκτά, ζουμερά, καλά ψουμένα, είτε πρόκειται για καλαμάκι, είτε πρόκειται για τυλιχτό, είτε πρόκειται για μερίδα, κοτόπουλο ή χοιρινό. Ilovesouvlaki. Μπαίνετε στο ilovesouvlaki.gr και κάνετε την παραγγελία σας. Ilovesouvlaki, και από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι το Ντράφι, το Πολύγωνο, την Κηφισιά, τη Νέα Ερυθρέα, το Γέρακα, την Παλίνη, τη Νέα Φιλαδέλφια, παντού στις περιοχές αυτές, Ilovesouvlaki.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε, όπως κάνουμε αυτή την ώρα, τον συνάδελφο και φίλο, τον Νίκο το Συρίγο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Είχαμε επιβεβαίωση των προγνωστικών. Πώς το είδες εσύ?
1: Ήταν παραπάνω από προγνωστικά. Ήταν βεβαιότητα, θα σου θυμίσω. Γιατί είχαμε πει ότι οι συνθήκες για τον Ολυμπιακό από όλες τις απόψεις είναι ιδανικές. Ο Ολυμπιακός έκανε επίδειξη ίδιος και χθες σε όλα τα επίπεδα. Νομίζω ότι αποδείχθηκε περίτρανα ότι είναι ένας πανίσχυρος οργανισμός που ελέγχει τα πάντα στη EuroLeague. Τα πάντα, όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα.

0: Και υπό αυτές τις συνθήκες θα ήταν μεγάλη έκπληξη να χάσει το τρόπαιο. Το πήρε, είναι το τέταρτο τρόπαιο. Το πανηγυρίσανε οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Και είναι μια πραγματικότητα. Έγινε αυτό που περιμέναμε. Το αντίθετο θα ήταν πολύ πολύ πολύ μεγάλη έκπληξη.
1: Δεν το πήρε δίκαια κατά τη γνώμη σου?
0: Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, Γιώργο, αυτή, για το αν το πήρε δίκαια. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι όντως είναι ο πιο ισχυρός οργανισμός στη EuroLeague και επειδή ο επαγγελματικός αθλητισμός είναι περίπου σαν τον νόμο της ζούγκλας, ισχύει ο νόμος της ζούγκλας, ο πιο δυνατός κερδίζει, ναι, θα πούμε ότι το πήρε δίκαια. Αν μιλήσουμε για αθλητικό αποτέλεσμα, όχι. Για μένα η Real χθες ήταν πάρα πολύ καλύτερη, τηρουμένων των αναλογιών. Ήταν μια ομάδα που είχε πάρα πολλές αδυναμίες και πήγε το παιχνίδι μέχρι το τέλος. Θεωρώ ότι για μια ακόμα φορά αντίπαλος του Ολυμπιακού αδικείται από τη διαιτησία και ευνοείται ο Ολυμπιακός, και θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Ακόμα και αν πηγαίναμε χωρίς να λάβουμε υπόψη μας όλο το προηγούμενο παιχνίδι, στο τελευταίο 1,5 λεπτό η φάση του Καμπάτσο και εν συνεχεία η φάση με το κλέψιμο του Φελίσης στον Φουρνιέ, είναι δύο ξεκάθαρες φάσεις οι οποίες δίνονται φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού και καθορίζουν το τελικό αποτέλεσμα. Προφανώς οι φίλοι του Ολυμπιακού, και δεν αναμένω ούτε από τους παράγοντες του Ολυμπιακού ούτε από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, είναι μέσα στο μυθίσι της νίκης, δεν μπορούν να το δουν αυτό και να δουν την πραγματικότητα. Ούτως ή άλλως τους βολεύει η πραγματικότητα, δεν θα ήθελαν τίποτα να αλλάξει. Το ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι στις ομάδες που αδικούνται και στις υπόλοιπες ομάδες της EuroLeague, επειδή το παιχνίδι δεν διεξάγεται επί στις ώρες, να κάνουν κάτι για να αλλάξουν αυτό το καθεστώς. Νομίζω ότι η EuroLeague είναι ο ορισμός της ιδεότητας στον επαγγελματικό αθλητισμό, σε όλα τα επίπεδα, και αν δεν αλλάξει κάτι σε αυτή τη διοργάνωση, πραγματικά δεν αξίζει τον κόπο να συμμετέχεις και να επενδύεις ούτε ένα ευρώ, όχι τα 40 εκατομμύρια που επενδύει ο Γιαννακόπουλος, ούτε αυτά του Πέρεθ, ούτε των υπολείπων μετόχων της EuroLeague. Είναι μια παροδία και μια χειδαιότητα η διοργάνωση αυτή.
1: Μάλιστα. Δεν μπορώ να σου πω ότι σε αυτό το θέμα βρισκόμαστε συμφωνία, αγαπητέ μου φίλε Νίκο.
0: Δεν πειράζει.
1: Αλλά εδώ είπαμε ο καθένας.
0: Η διαφωνία είναι η αρχή της δημοκρατίας.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Η διαφωνία είναι η αρχή της δημοκρατίας.
1: Λοιπόν,
0: και θα σου πω, δεν μπορώ να. Δεν θέλω και σε κανέναν να επιβάλλω τη γνώμη μου και να συμφωνήσω.
1: Κανείς δεν επιβάλλει γνώμη σε αυτό το ραδιόφωνο.
0: Να έχω την ελευθερία να ακούγομαι και να μην αναθεματίζουν οποιοδήποτε τον οποιοδήποτε.
1: Αυτό.
0: Όπως κάνουμε με τον Γιώργο τον Κουκαλίδη.
1: Το ξέρεις και εσύ ότι είναι δεδομένο, δεν υπάρχει θέμα.
0: Ναι, ναι, εννοείται.
1: Λοιπόν, εγώ είμαι ο Πρωθυπουργός της χώρας, δίνω συνέντευξη σήμερα το πρωί και λέω για κάθε παιδί, χτυπάω το δημογραφικό, θα σας δώσω ένα έκτακτο επίδομα 150 ευρώ, όπως έκανε ο Πρωθυπουργός.
0: Γιώργο, είναι αστείο. Είναι αστείο γιατί εγώ δεν είμαι υπέρ των επιδοματικών πολιτικών. Οι επιδοματικές πολιτικές είναι για να εξαγοράζεται η ψήφος του κόσμου. Αν θέλει ο Πρωθυπουργός πραγματικά της χώρας να αλλάξει κάτι, ας αλλάξει τη γενικότερη οικονομία, ας πολεμήσει τα καρτέλ, τα οποία ζούμε στην πιο ακριβή χώρα της Ευρώπης, σε σχέση με τους μισθούς, αναλογία μισθού και τιμών στο σούπερ μάρκετ, ζούμε στην πιο ακριβή χώρα της Ευρώπης, έχουμε τα πιο ακριβά ενίκια, ο καθένας για να κάνει ένα παιδί, είναι πράξη ηρωική πλέον το να κάνεις παιδί στην Ελλάδα, πράξη ηρωική. Αν θεωρεί ο Πρωθυπουργός ότι με την επιδημοτική πολιτική, δηλαδή εξαγοράς ψήφων και εκβιασμού του κόσμου, γιατί αυτό συμβαίνει, είναι σαν τον Κολόμβο που πήρε την ολόκληρη την Αμερική δίνοντας καθρεφτάκια στους Ινδιάνους. Δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία ούτε καν να το συζητήσω, Γιώργο, αυτό το πράγμα. Πραγματικά και ειλικρινά απορώ με τον κόσμο που δεν αντιδράει όταν ακούει τη λέξη επίδομα. Απορώ με τον κόσμο πραγματικά. Είμαστε τόσο κουτί. Αλήθεια. Δηλαδή, ως πότε, ας πούμε, ή πας για το ένα, πας για το άλλο, πας για το παιδί, δεν βγαίνει η ζωή έτσι. Θέλουν να σε έχουν πιασμένο, να τους έχουν κρατημένο στο δικό τους χέρι. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η ζωή έτσι. Είναι αστείο. Δεν θέλω καν να μπούμε στη διαδικασία να το συζητήσουμε.
1: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Ήταν ο Νίκος Συρίγος. Τον ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να πω ότι την ώρα που μιλήσω ο Νίκος και έλεγε αυτά που έλεγε, ήρθαν εδώ πέρα μηνύματα δεκάδες που τον περνάνε τον Νίκο γενναίες 14. Ακούστε, θα σας πω κάτι, παιδιά. Όσο καταδικάζουμε κάποιους που είναι δυσανεκτικοί στις επιτυχίες των άλλων, άλλο τόσο πρέπει να καταδικάζουμε και αυτούς που δεν θέλουν να ακούσουν την αντίθετη άποψη. Έτσι. Εμείς εδώ πέρα είμαστε ένα ραδιόφωνο που έχουμε αποδείξει ότι αντέχουμε την αντίθετη άποψη. Γιατί δεν έχουμε μια ενιαία άποψη. Ο καθένας που βγαίνει εδώ σε αυτό το μικρόφωνο έχει τη δική του. Άλλη έχω εγώ, άλλη έχει ο Κογκαλίδης, άλλη έχει ο Σαμοθράκης, άλλη έχει ο Νίκος ο Συρίγος. Άλλοι έχει ο Νίκος όπως Γιονέλος. Δεν έχουμε όλοι τις ίδιες απόψεις και πιστεύω ότι αυτό είναι ευτύχημα για το ραδιόφωνο. Έτσι, ευτύχημα. Φαντάζομαι σε αυτό συμφωνείτε.

και κυρίως παιδιά, χαρακτηρισμούς όχι. Να χαρακτηρίζουμε αυτά που είπε, το καταλαβαίνω. Να χαρακτηρίζουμε τον άνθρωπο, παιδιά, εδώ ξέρετε τις απόψεις μου, διαφωνώ.

0: τηλέφωνο τώρα στο φίλο μου τον Νίκο τον Μποζιανέλο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Πώς είσαι?
1: Έχω υπάρξει και καλύτερα.
0: Έχει υπάρξει και καλύτερα. Τι είδες θες το βράδυ?
1: Μια ομάδα αποφασισμένη να το σηκώσει και το ήθελε πολύ και το πήρε. Μια ομάδα ελιπέστατη, η οποία έκανε για μένα υπέρβαση Ρεάλ και μόνο που πήγε. Τρομερή ποιότητα αυτή η ομάδα, έτσι δεν είναι?
0: Μην το συζητάμε καθόλου.
1: Και πήγε στο τέλος να εκμεταλλευτεί την τρομερή ανασφάλεια του Ολυμπιακού, και δεν μιλάω μόνο εκεί το που έγινε το 88, που έγινε 88-85 και παραλίγο να ισοπαρίσει ο άλλος που έχασε το τρίποντο. Αλλά φαινόταν ότι υπήρξε, πώς να το πω, όχι κακή διαχείριση, ίσως περισσότερο άγχος από το αναμένουμε, αλλά και από την άλλη που ήταν τόση πίεση για τον Ολυμπιακό, έτσι όπως είχε γίνει το πράγμα. Εντάξει, κοίταξε, το ήθελε περισσότερο, το πήρε, ήταν μια μακράν η καλύτερη και πιο σταθερή ομάδα από την Ευρωλίγα, κατά σήμερα. Δεν νομίζω να υπάρχει αμφισβήτηση αν το άξιζε ή όχι. Και αναφέρομαι στα όσα έχω δει μέσα στο παρκέ. Από εκεί και πέρα μπορούμε να κουβεντιάζουμε για καιρό, αλλά νομίζω κουράστηκα. Δεν σου κρύβω, δηλαδή. Okay. Θα πω έτσι ένα γενικό tip για να μην σου στείλουν 50 μηνύματα. Θα πρέπει το επίπεδο των διαιτητών της Ευρωλίγκας πρέπει να το ξανακοιτάξουν. Και δεν μιλάω έχουν τους Παναθηναϊκούς να λέμε για τους Ολυμπιακούς, Ολυμπιακοί λένε ο Παναθηναϊκός τότε κτλ. Στο ξαναπεί νομίζω ότι ακόμα και σε άσχετα παιχνίδια βλέπεις τέρατα. Δεν είναι καλοί διαιτητές. Και δεν σφυρίζουν με τα ίδια μέτρα και ίδια σταθμά. Και αυτό αδικεί γενικώς το προϊόν. Ένα προϊόν το οποίο θέλει σιγά σιγά να κοιτάξει ψηλά. Και δεν μπορεί και ίσως τέτοια πράγματα το κρατάνε. Εγώ θα σας το ξαναπώ, Ολυμπιακός, πρωταθλητής Ευρώπης από χτες, η επιτυχία του αυτή του δίνει από την Ευρωλίγκα 4 εκατομμύρια ευρώ. Ένα συμβόλαιο. Το Σάββατο που παίζει Άστινα Λιμπαρή, η νικήτρια θα έχει βγάλει συνολικά από την ΟΕΦ 165 και χαμένη 150.
0: Έχεις
1: και να συγκρίνουμε.
0: Ναι, δεν συγκρίνεται, δεν συγκρίνεται.
1: Να συγκρίνουμε. Να δούμε και πώς θα είναι και η καινούργια Ευρωλίγκα. Κοδιάφορα, μήπως κάποια άδεια βγει προς πληστηριασμό.
0: Τι να σου πω, και αυτό μπορεί να γίνει. Ετοιμάζονται να πάνε το Final Four στο Abu Dhabi, κάτω δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν γίνεται τίποτα άλλο από πλευράς τους, είναι ένας εισπρακτικός μηχανισμός. News. Και εδώ η Ευρωλίγκα τα σκάτωσε με τα εισιτήρια, έτσι να τα λέμε αυτά.
1: Ναι, υπήρχε
0: κόσμος πολλών ομάδων που ταλαιπωρήθηκε, όχι μόνο του Ολυμπιακού προχθές. Τη Φενέρμπαχτσε, δηλαδή αυτό που έγινε ήταν απαράδεκτο.
1: Οι Τούρκοι λένε, μου έκανε τρομερή εντύπωση, το διάβαζα το Σάββατο σε ένα τουρκικό site. Έτσι με τα Τούρκια που ξέρω από τόσα χρόνια που γράφει τουρκικό πρωτάθλημα. Πάνω από 800 λέει φίλοι τη Φενέρ δεν μπήκαν μέσα την Παρασκευή. Μου έκανε τρομερή
0: εντύπωση. Πόσο συνέβη αυτό?
1: Τρομερά μεγάλο νούμερο αν έχει σημειώσει.
0: Μεγάλο το πρόβλημα, δηλαδή είναι μεγάλη ήττα για την Ευρωλίγκα.
1: Α, είστε τι, αλλά γιατί θα τιμωρηθεί κανεί?
0: Έλατε. Τι να τιμωρήσει η Ευρωλίγκα τον εαυτό τη?
1: Ακριβώς.
0: Αυτό δεν γίνεται. Αυτό δεν γίνεται.
1: Αυτά είναι τα δύσκολα. Κοίταξε, το μάτι πάντως είναι συναρπαστικό. Γενικώς περισσότεροι τελικοί έχουν πάντα suspense. Έτσι σε κρατάνε τώρα, άμα είσαι και ο πάντως της μιας της άλλης ομάδας, κάπου θα
0: παρακολουθήσει
1: το τέλος. Κοίταξε, ήταν ωραία, αλλά να σου πω κάτι. Μόνο πάρα πολύ κακή διάθεσή μου, διαβάζοντας το βράδυ, γιατί εγώ είμαι ο Κώστα που μην ξεχνάμε και σύζυγος του Τραϊανού Δέλα. Σήμερα με τον Παρασκευά τον Άντα, τις προάλλες με τον Μάριο τον. Με τον παλιό παίκτη της ΑΕΚ. Δηλαδή, ξέρεις, κάποιος κόβονται, δεν είπατε, λες, καθόμαστε και ασχολούμαστε τώρα, μην πω τη λέξη Γιώργο μου, καταλαβαίνεις, και τα σημαντικά στη ζωή είναι άλλα, έτσι.
0: Έτσι, ναι. Όταν έχουμε αυτά που έχουμε σήμερα, τις ειδήσεις που μάθαμε χθες αργά το βράδυ και σήμερα το πρωί, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Και ειδικά για τον Άντζα, τόσο μικρός, καλός παίκτης και γενικώς δεν είχε. Είναι αυτό, βέβαια, μου φεύγει κάποιος και λες είχε καλή ζωή. Δεν είχε τελικά καλή ζωή. Όσο θα μπορούσε, όσο θα.
0: Ίσως, ναι,
1: θα έπρεπε να είχε. Καταλαβαίνεις, φίλο.
0: Σε αυτό ίσως να έχεις δίκιο. Έχουμε κανένα μηντιακό, ρε Νίκο?
1: Μηντιακό, όχι ιδιαίτερα. Δεν μου πολύ γίνεται, φίλο. Θυμίζω έτσι το Σάββατο 7 η ώρα τελικό τη Απριλίου.
0: Βέβαια, 10. Είναι νωρίς, είναι νωρίς.
1: Έτσι, περιμένουμε τώρα να οριστούν και επίσημα και με τις ώρες τα κανάλια τελική όταν φτάσουν εκεί της Basket League. Μου έκανε εντύπωση γενικώς είχε ωραίες ειδησούλες το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
0: Για πες.
1: Δηλαδή έβλεπα χθες το βράδυ πολύ ωραία βίντεο στο Ριαθόρ, μεγάλη Λακορούνια επέστρεψε μετά από 10-11 χρόνια πάλι στη μεγάλη κατηγορία, αλλά αυτή τη φορά πιο έτοιμη από την προηγούμενη φορά, γιατί την προηγούμενη φορά είχε πάει με πάρα πολύ κακό ρόστερ, φαίνονταν, ήταν πρώτη φορά να πέσει και έπεσε. προσπαθούν και συμμόρφωση που λέμε. Τζιρόνα έπαιζε το Τσάμπιονς Λιγκ και έπεσε. Τροβερό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και Τζιρόνα που θυμόμαστε που ρίχνει μια τεσσάρα στο Καπρού πέρυσι, θυμάστε την μπαλά,
0: έπεσε. Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Και λέμε τι κάνει. Και
0: τρίβαμε τα μάτια μας.
1: Αυτό ότι η Τσέλσι έχει μείνει εκτός Ευρώπης, παρακαλώ.
0: Δέκατη, παρακαλώ, ναι.
1: Η Τσέλσι. Ότι το Europa League έχει αρχίσει να δυσκολεύει πάρα πολύ, γιατί άμα δεις τον τερματισμό των θέσεων στο καμπιονάτο και η κυρία Γιουβέντους και η κυρία Μίλαν πάνε εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και η κυρία Αταλάντα στο conference, όπου είμαι βέβαιος ότι θα το κονταροχτυπηθεί με τον Παναθηναϊκό του κυρίου. Πώς το λέμε, το Δανό, ξεχνάω, Νίστρουπ.
0: Νίστρουπ.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάνε όλα καλά. Έχουμε μεγάλο outsider match με τον Παναθηναϊκό για το επόμενο conference league. Από την άλλη έχουν κλειδώσει 29 θέσεις της Champions League από τις 36. Οι υπόλοιπες 7 διεκδικούνται από τις ελληνικές ομάδες. Η εξέλιξη στην Premier League προφανώς δεν είναι μόνο στον Ολυμπιακό ότι πηδάει ένα γύρο. Εξασφαλίζει league face, ό,τι και να γίνει. Άρα έχει 3 από τις 5 ομάδες δεδομένα να παίζουν το φθινόπωρο.
0: Έτσι.
1: Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε
0: βέβαια, βέβαια.
1: Και ο ΠΑΟΚ είναι κοντά και εξορισμού πλέον έχει την πιο δύσκολη αποστολή ο Παναθηναϊκός. Με 3 προκληματικούς στο conference. Αλλά η ΑΕΚ έδειξε πέρυσι πώς γίνεται.
0: Έτσι.
1: Και πώς πρέπει. Και πώς πρέπει να γίνει. Επίσης θα δείτε κάτι ωραίες ομάδες. Τις γνωστές άγνωστες στο Champions League. Αλλά θα δείτε και μια ομάδα που την έχουμε αγαπήσει φέτος για την μπάλα που παίζει και για το δικό μας το παιδί που είναι και Αργύτης. Η κυρία Κόμο, έτσι, απευθείας.
0: Βέβαια, απευθείας η Κόμο.
1: Η Κόμο που είχε τρομερή χρονιά και ο Δουδίκας πάρα πάρα πολύ καλή χρονιά. Μου λέει ένας Πορτογάλος συνάδελφος γιατί ρώταγε, γιατί λέει τι θέλετε το Δουδίκα, τι του Παυλίδη. Μου λέει και μου απαντάει ένα you never know, ποτέ δεν ξέρεις, για κρατήστε το.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Γλυκαθήκανε, ξέρετε, με τους Έλληνες. Αυτά, Γιώργο μου. Ήρεμη Δευτέρα, πιστεύω.
0: Ήρεμη Δευτέρα. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τα λέμε αύριο, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, ήταν ο Νίκος Μποζιονέλος. Το βιβλίο του Μουντιάλ, εμπιστευτικό, ένα εξαιρετικό βιβλίο, μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα καλά βιβλιοπωλεία και βεβαίως μπορείτε και να το παραγγείλετε, ένα εξαιρετικό βιβλίο, πολύ επίκαιρο, έτσι γιατί τώρα πλησιάζει το Μουντιάλ, πολύ επίκαιρο γιατί ο Νίκος δεν παρουσιάζει διάφορες ιστορίες ποδοσφαιριστών, πρωταγωνιστών, αλλά συνδέει κάθε διοργάνωση με το ιστορικό και κοινωνικό της πλαίσιο, σπάζοντας κατά τη γνώμη μου έτσι και αυτό το μύθο περί του ότι το ποδόσφαιρο δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική. Αν διαβάσει κανείς την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει στο βιβλίο ο φίλος μου Νίκος Μποζιονέλος, θα καταλάβει ότι τα πράγματα είναι ακριβώς αντίθετα.

0: Και όπως λέει εδώ και ο φίλος μου Δημήτρης, ενημερώστε ρε παιδιά, λέει, για τους ανθρώπους στη Μαδρίτη ότι αδικήθηκαν, να μην μένουν και αυτοί καημένοι στα σκοτάδια. Ενώ ο Γιάννης λέει χελάκι και γκόγκα και κούμπα με μπαρτζόγκα. Μάλιστα, αυτά είναι. Και πάμε στο Δημοσθένη Καρμύρη, στο ραντεβού μας αυτή την ώρα. Δημοσθένη, καλό μεσημέρι. Ελπίζω να μην είσαι βραχνιασμένος όπως είναι ο Κογκαλίδης που δεν μπορούσε να μιλήσει.
1: Καλή εβδομάδα. Εντάξει, το παράκανα ο Κογκαλίδης.
0: Το παράκανα, συμφωνώ και εγώ.
1: Είχε μια συνεχή ροή, εγώ έβγαινα για σχόλια περισσότερα. Ναι. Λοιπόν, έκανα εξοικονόμηση δυνάμεων και φωνής, όπως καταλαβαίνει, Γιώργο μου.
0: Τι μένει ρε εσύ, φίλε Δημοσθένη, τι μένει από αυτό που έκανε ο
1: Ολυμπιακός? Μια πολύ μεγάλη εμπειρία γενικότερα, και επαγγελματικά και οργανωτικά, αλλά κυρίως θα πάμε στα αγωνιστικά που αφορούν τον Ολυμπιακό. Όταν κατακτάται ένας ευρωπαϊκός τίτλος από οποιαδήποτε ελληνική ομάδα και ιδιαίτερα μέσα στη χώρα, είναι κάτι το οποίο πραγματικά και περιποιεί τιμή και είναι μοναδικές στιγμές ευτυχίας και για όποιον είχε την τύχη και τη χαρά να το ζήσει. Γιατί πιο εύκολα, όπως έλεγε κάποιος, το έχω πει αρκετές φορές αυτή την περίοδο, σίγουρα κάνοντας αστερισμό, έδινες νεφρό παρά εισιτήριο αυτή την περίοδο. Λοιπόν, όποιοι λοιπόν είχαν τη χαρά, την ευτυχία, την τύχη να βρεθούν στο Telecom Center, πραγματικά ήσαν μοναδικές στιγμές σε ένα, θα έλεγα, ξεκάθαρη διαφήμιση του ευρωπαϊκού μπάσκετ και γενικότερα αυτός ο τελικός. Αποδείχθηκε για ακόμη μια φορά, δύο πράγματα αποδείχθηκαν. Πρώτον, ότι ο Ολυμπιακός ήταν αυτό το οποίο ξέραμε. Το άξιζε, το πήρε γιατί ήταν η καλύτερη ομάδα όλη τη χρονιά, γιατί είχε το ποιοτικότερο και βαθύτερο ρόστερ από οποιαδήποτε άλλη ομάδα, γιατί ήταν ομάδα του προπονητή του, γιατί το χρώσταγε η μοίρα, το χρώσταγε το σύμπαν, το χρώσταγε η τύχη. Και όταν λέω το σύμπαν, ας και αναλογιστούμε ότι, για παράδειγμα, η Βαλένθια, μην πάμε πολύ περισσότερο, πολύ παρακάτω, έκανε τη βρωμοδουλειά βγάζοντας έξω τον Παναθηναϊκό, που θα ήταν διαφορετικά. Να ήταν και αυτός ένας δεύτερος και να υπήρχε εμφύλιο στο τελικό, λέω εγώ τώρα για παράδειγμα, και να γινόταν και στην έδρα του Παναθηναϊκού, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Εγώ δεν λέω ότι δεν θα το έπαιρνε πάλι ο Ολυμπιακός, έτσι, γιατί επαναλαμβάνω ότι είχε σαν ομάδα ο Παναθηναϊκός κακά τα ψώματα. Και τα έχουμε πει πολλές φορές. Πώς λέγαμε γιατί η Ρεάλ είχε, οι Μερέγγες είχαν τους Γαλάκτικους και τους αποκαλούσαν Γαλάκτικους μια εποχή. Για μένα το ίδιο ήταν ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο, ναι. Για μένα το ίδιο ήταν ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ φέτος, και δεν ήταν ποτέ ομάδα και δεν υπήρξε ποτέ ομάδα. Και σε αυτό για μένα, όσο μου πέφτει ο λόγος και εν πάση περιπτώσει με την όση μπασκετική γνώση διαθέτω, είναι καθαρά ευθύνη του Αταμάν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Κατά δεύτερο λόγο όλα τα υπόλοιπα, που είναι και πολλά ακόμα, γιατί έχει χάσει και τα αποδυτήρια, τα έχει χάσει όλα, αλλά αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση. Τώρα ενδιαφέρει ο Ολυμπιακός. Τι αποδείχθηκε λοιπόν? Αποδείχθηκε αυτό από την πλευρά του Ολυμπιακού, και από την άλλη πλευρά ότι όταν είναι πολύ βαριά η φανέλα, όταν σε λένε βασίλισσα της Ευρώπης, όταν είσαι ρεάλ, είσαι πάντοτε πολύ σκληρή για να πεθάνεις, ακόμα και όταν σε οποιαδήποτε φάση το ζωγραφιστό και κάτω από το καλάθι έχεις mismatch, γιατί δεν έχεις τους ψηλούς σου, γιατί όμως υπάρχουν όλα τα υπόλοιπα τα οποία σε κάνουν να ανταγωνιστείς πραγματικά μια βραδιά. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο μεγάλος, ο σπουδαίος, ο τεράστιος Εβάν Φουρνιέ, που ήταν και MVP του Final Four, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος, όταν ξεκίνησε να μιλάει, όπως τον είδα στη συνέντευξη τύπου μετά το τέλος του παιχνιδιού, η πρώτη αναφορά που έκανε ήταν συγχαρητήρια στη Ρεάλ και για να αναφερθεί στο πόσο σκληρός αντίπαλος είναι αυτή η ομάδα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται από το όνομά της και από την αξία της, από την κλάση της και από την εμπειρία της. Πήγαν όλα πάρα πολύ καλά, αν εξαιρέσουμε μεμονωμένα περιστατικά. Το επεισόδιο που έγινε χθες, ας πούμε, στις εξέδρες με τον κύριο Μαρινάκη, τον κύριο Καραπαπά, τον Γρηγόρη τον Δημητριάδη. Από την άλλη πλευρά, τις διαμαρτυρίες Φενέρμπαχτσε με τα εισιτήρια, που ήταν τη διάθεση των εισιτηρίων στον ημιτελικό, ότι έμειναν έξω Τούρκοι. Όλα αυτά τα οποία ήταν για μένα, αυτό ήταν ένα ζήτημα που βάρυνε την Ευρωλίγκα. Όλα τα υπόλοιπα, και από πλευράς Ευρωλίγκα ομολογώ, το τελετουργικό, το φαντασμαγωρικό, τα τριγύρω, τα μέσα, η εξυπηρέτηση στο κέντρο τύπου, πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και από πλευράς οργανωτικής πλευράς η Αθήνα, πραγματικά στάθηκε αντάξια και επάξια αυτούς της τόσο κορυφαίας διοργάνωσης, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά ότι η Ελλάδα ξέρει και μπορεί. Έχουμε παράδοση πια, δεν μένουμε μόνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι πολλές ακόμη σπουδαίες, τεράστιες διοργανώσεις και μια προηγούμενη μπάσκετ που έχουμε κάνει, όπου ξέρει να δημιουργεί και να μπορεί να κάνει αγώνες αυτού του υψηλού επίπεδου και τέτοιου είδους διοργανώσεις. Νομίζω ότι όλα πήγαν κατευχήν, ναι. Και όλα πήρα μάλιστα, και το μεγαλύτερο άριστα και μπράβο το πήρε ο Ολυμπιακός. Τέσσερα αγωνιστικά, προλαβαίνουμε να πούμε τίποτα για το μάτς?
0: Όχι, δεν προλαβαίνουμε. Νομίζω έτσι είναι τα πράγματα. Θα έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε και αύριο. Δημοσθένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ήσουν
0: και γουρλής, αυτό οφείλουμε να το πούμε έτσι. Να είσαι καλά, ήταν ο Δημοσθένης Καρμύρης. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, τα μαζεύουμε κι εμείς. Ήταν η εκπομπή Η Θεία από το Χωριό με το θείο Γιώργο Χελάκη το μικρόφωνο και το θείο Γιώργο Κογκαλίδη, βραχνιασμένο λογικά. Προτείνω να μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλ και αναλυτική πολιτική ενημέρωση. Υπάρχουν πολλά θέματα με τον Πάνο Πουρναρά. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και μείνετε συντονισμένοι.

0: αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.43 Intervention Sports.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και

0: πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσακμπάνι.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 2. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Κυκλοφορία του αίματος με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται υγρά στα πόδια. Παράλληλα, η αυξημένη κατανάλωση αλατιού ενισχύει την κατακράτηση, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες επιδεινώνουν το πρόβλημα καθώς τα αγγεία διαστέλλονται. Το αυξημένο σωματικό βάρος ασκεί επιπλέον πίεση στις φλέβες, ενώ πολύ συχνό είναι το πρίξιμο και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Όταν όμως το είδημα επιμένει ή συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, οι γιατροί εξετάζουν πιο σοβαρές αιτίες. Η φλεβική ανεπάρκεια είναι μία από αυτές, καθώς οι φλέβες δυσκολεύονται να επιστρέψουν το αίμα προς την καρδιά. Επίσης, ορισμένα φάρμακα όπως κορτιζόνη και αντικαταθλιπτικά μπορεί να προκαλέσουν κατακράτηση υγρών ως παρενέργεια. Η σωστή διάγνωση είναι καθοριστική, καθώς πίσω από ένα φαινομενικά απλό πρίξιμο μπορεί να κρύβεται μία σοβαρή πάθηση που χρειάζεται έγκαιρη αντιμετώπιση από τους ειδικούς.
4: Η ώρα είναι 2.

0: θυμόμαστε όλοι το διφορούμενο χρησμό της πυθίας ήξης αφήξης σου κατ' τον πολέμο θνήξης. Η κατά το δοκούν ερμηνεία, βολική για κάθε εμπλεκόμενη πλευρά, παραπέμπει εν πωλής στη σημερινή νέα ανάρτηση Τραμπ ότι η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι μεγάλη και σημαντική είτε δεν θα υπάρξει. Εγκλωβισμένος σε μια πολεμική σύραξη από την οποία δυσκολεύεται να αποσυρθεί, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει απολέσει μόνο την ευκαιρία ενός εύσχυμου τρόπου διαφυγής, αλλά μαζί και την πολιτική του αξιοπιστία. Πολύ φοβάμαι ότι σε λίγο κανείς δεν θα λαμβάνει υπόψη δηλώσεις ή ανακοινώσεις του σε τέτοιο βαθμό που ιστρεβλεί πραγματικότητα με τις σοβαρές γεωπολιτικές και οικονομικές της επιπτώσεις, θα εκλειφθεί ως κανονικότητα με την οποία θα συνηθίσουμε να ζούμε σαν να μην τρέχει τίποτα. Μυθριδατισμός του πολέμου με μια συλλογική, ψυχολογική και ηθική απευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης. Το χειρότερο δυνατό σενάριο δηλαδή που μπορεί να συμβεί. Καλή εβδομάδα και καλώς ήρθατε στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3, ο Βαγγέλης Δημακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάβας Κόκκινος, Νίκος Λιβερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Παίμε Παναγωπούλου Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100 ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου καταγράφεται ως εξής. Η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι μεγάλη και σημαντική είτε δεν θα υπάρξει, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε σημερινή του ανάρτηση στο Truth Social. Πρόοδος για την κατάρτιση μνημονίου κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν επίκειται επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, δηλώνει εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Πτώση άνω του 5% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου κάτω από 100 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent που υπροχώρησε προς στιγμή στα 98,22 δολάρια. Υπό εξέταση από το Υπουργείο Οικονομικών η επέκταση του μέτρου επιδότησης καυσίμων έως το τέλος Μαΐου οι αποφάσεις, πιθανότερο σενάριο η παράταση τουλάχιστον ενός μήνα της ενίσχυσης στο πετρέλαιο κίνησης. Στην άσκηση ανέρεσης της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά με την οποία αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, προχώρησε ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Ελλάδας στην Κρήτη, 20 συλλήψεις για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων, 3 εκατομμύρια ευρώ το οικονομικό όφελος των εμπλεκομένων. Με την καταδίκη 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ πέφτει η αυλαία μιας ακόμα δίκης στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας. Η υπόθεση αφορούσε επιδοτήσεις ύψους περίπου 250.000 ευρώ με έδρα την περιοχή των Σερών. Ολονυχτή πανηγυρισμοί σε όλη την χώρα για το 4ο Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, επικράτησε της Ρεάλ με 92-85 στο Telecom Center. Την ανάγκη λήψης μέτρων απέναντι στη στεγαστική κρίση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε συνέδριο για το δημογραφικό, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου». Τεταμένο το πολιτικό σκηνικό στην Τουρκία σε κρίση αντιπολίτευση μετά τη δικαστική καθαίρεση ο Ζέλ, ο οποίος ζητά συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος εδώ 40 ημερών. Σύνδεση με την Κωνσταντινούπολη και τη Μαρία Ζαχαράκη, ανταποκρίτρια του Όπεν και του ΑΠΕ. Έφυγε από τη ζωή στα 55 της χρόνια η γωγό Μαστροκώστα μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, πέθανε στα 49 του χρόνια ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Παρασκευά Σάντζας από σπάνια νευρολογική ασθένεια. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμοί Κελσίου. Ανατροπή της απόφασης του Δικαστικού Συμβουλίου για την αποφυλάκηση του καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου σηματοδοτεί άσκηση ανέρεσης από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Σύνδεση με τη δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μίνα, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα. Λίγες μόλις ημέρες λοιπόν, Κατερίνα, μετά την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά που έβγαλε, που οδήγησε εκτός φυλακής τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, σήμερα έχουμε ανατροπή των δεδομένων, όπως είπες και εσύ. Καθώς ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κύριος Σοφοκλής Λογοθέτης, ο οποίος μελέτησε το συγκεκριμένο βούλευμα αλλά και τα στοιχεία της υπόθεσης, οδηγήθηκε στην άσκηση αναίρεσης κατά του δικαστικού συμβουλίου. Μετά, να θυμίσουμε ότι είχε προκαλέσει την άμεση παρέμβαση του ίδιου του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Τζαβέλα, η είδηση για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Σύμφωνα με πληροφορίες τώρα, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός οδηγήθηκε στην κρίση αυτή, θεωρώντας ότι δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, καθώς μεταξύ άλλων δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος έκτησης της ποινής που προβλέπεται για όσους έχουν καταδικαστεί σε περισσότερες από μία φορές ισόβια. Να θυμίσουμε εδώ ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος έχει καταδικαστεί ως ηθικός αυτουργός, δηλαδή ως αρχηγός 17 Νοέμβρη και ως ηθικός αυτουργός του συνόλου των εγκληματικών πράξεων της οργάνωσης, με βάση την απόφαση του πενταμελούς εφετείου της Αθήνας, είχε καταδικαστεί σε συνολική ποινή 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάθριξη. Τώρα, τι περιμένουμε από εδώ και πέρα? Όπως αναφέρουν πληροφορίες, λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης και επειδή δεν υπήρχε προγραμματισμένη συνεδρίαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου, αναμένεται να μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου να έχει κριθεί η υπόθεση αυτή από τους ανώτατους δικαστές όπως ορίζει ο νόμος, και αυτό σημαίνει στην πράξη πως αν και οι ανώτατοι δικαστές ακολουθήσουν το σκεπτικό της απόφασης του αντισαγγελέα του Αρείου Πάου και αναιρεθεί η απόφαση, τότε εξαφανίζεται το βούλευμα που τον οδήγησε εκτός φυλακής και ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα πρέπει να θυλακεί εκ νέου και να οδηγηθεί πίσω στις φυλακές του Κορυδαλού. Σε αντίθετη περίπτωση τώρα, αν οι αρμόδιοι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί κρίνουν ότι δεν συντρέχει λόγος να ασκηθεί ανέρεση, έστω και κατά πλειοψηφία, τότε δεν αλλάζει τίποτα στο καθεστώς της προσωπικής ελευθερίας του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Βεβαίως να θυμίσουμε ότι το δικαστικό συμβούλιο που οδηγήθηκε στην απόφαση αυτή στάθμισε και την ηλικία του συγκεκριμένου καταδικασμένου ως αρχηγού της 17 Νοέμβρη, καθώς είναι πια 82 ετών, και τον χρόνο της παραμονής του στη φυλακή, που συμπληρώνονται 24 χρόνια, και τον χρόνο που εργάστηκε μέσα στη φυλακή, αλλά και το γεγονός ότι σε αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα ολοκλήρωσε προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές εξ αποστάσεως στην Επιστήμη των Μαθηματικών σε Πανεπιστήμιο της Γαλλίας. Αυτά ήταν τα στοιχεία που οδήγησαν τους ανώτατους δικαστές, όπως επίσης και το ότι εδώ και αρκετά χρόνια ελάμβανε άδειες που τηρούσε απαραίτητα τους όρους που του είχαν επιβληθεί. Να σου πω ότι μέχρι την έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου του Αρείου Πάγου δεν αλλάζει κάτι, δηλαδή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος παραμένει ελεύθερος, με τους περιοριστικούς όρους βεβαίως που έχει υποβάλει το ίδιο το δικαστικό συμβούλιο που τον αποφυλάκησε. Να θυμίσουμε απαγόρευση εξόδου, εμφάνιση μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και βεβαίως υποχρέωση δήλωσης μόνιμης κατοικίας του, που είναι η περιοχή του Βίρονα.
0: Πάντως, μήνα σε περίπτωση που τελικά υπάρξει σχετική απόφαση και επιστρέψει στις φυλακές, αυτό θα είναι για περίπου ένα χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, διότι το ταβάνι του νόμου, ακόμη και για τους πολυσοβίτες, είναι τα 25 χρόνια. Και εκεί ξεκινάει η μεγάλη συζήτηση, την οποία έχουμε κάνει πολλές φορές και στο παρελθόν, αν τελικά τα ισόβια θα πρέπει να είναι πραγματικά ισόβια.
1: Έτσι, και μάλιστα τότε, δηλαδή περίπου μετά από ένα χρόνο, θα έχει και πάλι δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για υφόρον απόλυση και βεβαίως θα περιμένει, εάν έχει αναιρεθεί στο μεταξύ χρονικό διάστημα η απόφαση αυτή, θα περιμένει και τότε την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου. Και να πούμε, μια και αναφερόμαστε, Κατερίνα, και στην υπόθεση της 17 Νοέμβρη, μετά την είδηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου που επανήλθε στην δημοσιότητα και προκαλώντας αντιδράσεις από πολλές πλευρές, να θυμίσουμε ότι οι κρατούμενοι από το σύνολο των συλληφθέντων και καταδικασμένων ως μελών της 17 Νοέμβρη παραμένουν στη φυλακή ακόμα εκτείοντας τις ποινές τους, ο Δημήτρης Κουφοντίνας, ο Σάββας και ο Χριστόδουλος Ξηρός.
0: Η Μίνα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω πολύ, η δικαστική μας συντάκτρια. Για να περάσουμε τώρα στο αστυνομικό δελτίο, καθώς έχουμε νέα μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στην Κρήτη για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύνδεση με τον Δημήτρη Πέρο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και είναι ένα άλλο μεγάλο κύκλωμα που έκανε απάτες εις βάρος του ΟΠΕΚΕΤΑ, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη. Υπολογίζεται ότι από το 2019, που φαίνεται τουλάχιστον να έχει ξεκινήσει τη δράση του το συγκεκριμένο κύκλωμα, τα κέρδη, οι ζημιές σε βάρος του ΟΠΕΚΕΤΑ ξεπερνάνε τα 3 εκατομμύρια ευρώ που αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος της απάτης. 20 συλλήψεις μέχρι τώρα, Κατερίνα. Έχουν γίνει έρευνες σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους, με τις πρώτες πληροφορίες να φέρουν ότι έχουν εντοπιστεί και μεγάλα χρηματικά ποσά μετρητά, που φυσικά δεν δικαιολογούνται τέτοια ποσά να φυλάσσονται σε χώρους επαγγελματικούς και στα σπίτια. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι δύο λογιστές από το Ρέθυμνο, οι οποίοι φέρονται να είναι οι εγκέφαλοι του κυκλώματος. Να πούμε, Κατερίνα, ότι η αστυνομική επιχείρηση διεξάγεται σε τρεις νομούς, σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Mm-hmm. Όπως είπαμε, οι δύο λογιστές στο Ρέθυμνο φέρονται να είναι οι εγκέφαλοι της νέας λεγόμενης μαφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, και άμεσοι στενοί συνεργάτες φέρονται να είναι τρεις ιδιοκτήτες ΚΙΔ, τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, τα ιδιωτικά ΚΕΠ για τους αγρότες, για να το καταλάβει ο κόσμος, σε Μυλοπόταμο, Ηράκλειο και Ιεράπετρα. Και από εκεί και πέρα, Κατερίνα, είναι οι ιδιώτες αγρότες, οι οποίοι έκαναν ψευδείς δηλώσεις και λάβαναν τα μεγάλα χρηματικά ποσά, φυσικά με το αζημιότο, οι λογιστές και οι ιδιοκτήτες των ΚΙΔ. Η απάτη φαίνεται, όπως είπαμε, να έχει στεθεί από το 2019 με αδήλωτα αγροτεμάχια, τα οποία εντοπίζονταν από τους ιδιοκτήτες των ΚΙΔ, και συνέχεια στο παιχνίδι έμπαιναν οι ιδιώτες παραγωγοί, mm-hmm. οι οποίοι έκαναν ψευδείς δηλώσεις και κατάφεραν να παίρνουν επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ μεγάλα χρηματικά ποσά χωρίς να τα δικαιούνται. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωση, Κατερίνα, ανάμεσα στους 20 συλληφθέντες μέχρι τώρα είναι και ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος, και οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί και το μέγεθος της
0: απάτης. Είναι απίστευτο πόσο έχουν απλωθεί οι ρίζες αυτής της σκανδαλώδους υπόθεσης. Δεν μιλάμε τώρα και για την πολιτική της διάσταση, η οποία έχει πυροδοτήσει εντονότατες αντιδράσεις και προκαλεί αναταράξεις. Βλέπουμε δηλαδή σύν τον χρόνο πόσο αποκαλύπτονται και νέα επεισόδια σε αυτό το σύριαλ του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη.
2: Έτσι, Κατερίνα, και δεν είναι μόνο ένα-δύο. Φαίνεται ότι είναι πολλά έτσι και διαφορετικά τα κυκλώματα που δρούσαν σε όλο το νησί της Κρήτης, και έχει γίνει, θα λέγαμε, μια βιομηχανία απάτης εις βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους επιτίδους να αποκομίζουν τεράστια κέρδη.
0: Εδώ μιλάμε για μια ζημιά περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, αναφέρουν
2: μόνο
0: οι πληροφορίες.
2: Ναι,
0: μόνο από το συγκεκριμένο.
2: Μόνο από το συγκεκριμένο κύκλωμα. Τώρα, οι συλληφθέντες μέχρι τώρα 20 αναμένονται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Ρεθύμνου, και οι πληροφορίες αναφέρουν, Κατερίνα, ότι στη δικογραφία που σχηματίζεται περιλαμβάνονται πολλά περισσότερα άτομα. Με την ολοκλήρωση της αστυνομικής επιχείρησης αναμένουμε και τις επίσημες ανακοινώσεις της ελληνικής αστυνομίας.
0: Αστυνομικός μας συντάκτης Δημήτρης Σπέρος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Την τέταρτη Ευρωλίγκα στην ιστορία του πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός, ο οποίος μετά από ένα συγκλονιστικό τελικό επικράτησε της Ρεάλ με 92-85 στο Telecom Center, με το σφύριγμα της λήξης εκατομμύρια οπαδοί των Ερυθρολεύκων σε όλη τη χώρα ξεχύθηκαν στους δρόμους. Επίκεντρο της φιέστας ήταν το Πασαλιμάνι, βεβαίως, και το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Πριν ξεκινήσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι, για να ακούσουμε πώς περιέγραψε το τελευταίο λεπτό του τελικού Στέφανος Λεμονίδης, ο δικός μας Στέφανος Λεμονίδης, για λογαριασμό του Αθήνα 984.
3: Πολλά κάνει προσκύνηση, καμπάτσο, παίρνει μέσα στο κουτάρι από μακριά, αστοχή, το ριμπάο το παίρνει ο Τάιρικ Τζόνς, η μπάλα στον Πίτερ, φάουλ στον Πίτερ, 1,9, ο Ολυμπιακός είναι προσπάθης της Ευρώπης, έχει κερδίσει την Ευρωλίγκα, 1,9 δευτερόλεπτα, κερδίζει 90-85 και ο Πίτερ είναι στις βολές. Ο Ολυμπιακός επιτέλους μετά από 5 συνεχόμενα Final Four, το 5ο θα χαμογελάσει, θα πάρει την Ευρωπαϊκή Κούπα μέσα στο T-Center Arena μπροστά σε 20.000 θεατές. Ο Πίτερ σε φτώχει στην πρώτη βολή, 91-85, όλα τελειώσαν, δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Ο Πίτερ πάει για τη δεύτερη βολή, ευστοχή και στη δεύτερη, και ο Ολυμπιακός προηγείται 92-85. Η Ρεάλ δεν θα κάνει να ούτε την τελευταία σύνδεση. Κάνουν τούμε με τελείως το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης.
0: Για να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε και ο πρωτεργάτης της επιτυχίας, προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζόκας, στη συνέντευξη τύπου μετά τη λήξη του τελικού.
4: Όλοι κάνουμε μια διαδρομή η οποία στέφεται πολλές φορές από αποτυχίες, από στεναχώριες και επιτυχίες. Το θέμα είναι να αντέχεις στα δύσκολα. Αν είσαι στον Ολυμπιακό, κάποια στιγμή θα φτάσεις να πάρεις και μερικούς τίτλους. Το θέμα είναι όμως να αντέχεις όταν το χάνεις. Τώρα είναι πιο εύκολο.
0: Για ένα πρωτόγνωρο συνέστημα έκανε λόγο ο αρχηγός της ομάδας Κώστας Παπανικολάου.
5: Ήθελα να δημιουργήσουμε ένα νέο παραμύθι, μια νέα σελίδα στις αμέτρητες του Ολυμπιακού, για να έχουν να διηγούνται τα νέα τα παιδιά και να λένε. Είναι εικόνες που μένουν, είναι εικόνες που δημιουργούν νέους Ολυμπιακούς και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Στη τηλεφωνική γραμμή ο αγαπητός συνάδελφος Στέφανος Λεμονίδης. Στέφανε, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε και το ηχητικό απόσπασμα νωρίτερα. Σ' άκουσα βραχνιασμένο από τη μία, βεβαίως και πολύ ενθουσιασμένο.
6: Ήταν ένα grand guignol, παιδιά. Έφτασε ο Ολυμπιακός να προηγείται με 8 πόντους και μετά προσπάθησε να χάσει το παιχνίδι. Λέμε προσπάθησε, καθώς έκανε το ένα rebound πίσω από το άλλο, έκανε φάουλ, δεν μπορούσαν να περάσουν την μπάλα. Έφτασε το σημείο η Ρεάλ να εκτελέσει ένα τρίποντο ωφελής και αν έμπαινε το τρίποντο θα ισοφάρισε.
0: Ναι, και πολλά σκαπανεβάσματα και μεγάλη αγωνία με λίγα λόγια.
6: Άλλο παιχνίδι, ναι, είχε προηγηθεί 8 πόντους, ήθελε ένα λεπτό και δεν το είχε εξασφαλίσει. Ευτυχώς στο τέλος πήρε το rebound του Tyreek Jones, κέρδισε το φάουλ ο Πίτερς και τελειώσαν όλα. Ήταν ένα συγκλονιστικό παιχνίδι σε ένα γήπεδο που ήταν κατάμεστο, σε ένα πανέμορφο γήπεδο το οποίο το γέμισαν 19.000 οπαδοί του Ολυμπιακού. Η Ρεάλ έδειξε μέσα στον αγωνιστικό χώρο γιατί είναι το κορυφαίο κλαμπ σε όλο τον κόσμο σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Παρά τις τρεις σημαντικές απουσίες, ζόρισε πολύ τον Ολυμπιακό. Συνέχεια ήταν μπροστά στο σκόρ, αν εξαιρέσει το τελευταίο πεντάλεπτο. Και δίνει μεγαλύτερη αξία αυτό το τρόπο γιατί το κατέκτησε ο Ολυμπιακός απέναντι
0: στην απόλυτο δίκιο
6: της Ευρώπης, ναι. στη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Όταν απέναντί σου έχεις έναν τιτάνα του συγκεκριμένου αγωνίσματος, του μπασκετικού δηλαδή, τότε και η δική σου νίκη αποκτά άλλες διαστάσεις. Αυτό είναι σίγουρο. Τι άλλο να συγκρατήσουμε, ποιο στιγμιότυπο έχει συγκρατήσει, Στέφανε, περιγράφοντας τον αγώνα και τον έζησες από κοντά βεβαίως.
6: Να συγκρατήσουμε την εκπληκτική απόδοση του Άλεκ Πίτερς, ο οποίος για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι και στον ημιτελικό και τώρα ήταν εύστοχος και έβγαλε από τη δύσκολη θέση τον Ολυμπιακό. Την εκπληκτική απόδοση του Φουρνιέ που ήταν και ο MVP του τελικού και του Final Four. Να συγκρατήσουμε τους πανηγυρισμούς των Ολυμπιακών στο Πασαλιμάνι. Μέχρι τις 6 το πρωί είχε κόσμο στο Δημοτικό Θέατρο και η διαδρομή του Ολυμπιακού από το Χίλτον, τώρα λέγεται Ελίσιαν, μέχρι τον Πειραιά συνεδευόταν από χιλιάδες μηχανάκια. Σταματούσαν, τους κάναν μπλόκο στη Συγκρού, κάναν μπλόκο στην Καλυθέα, σταματούσαν το πούλμαν, υπήρχε μια πανηγυρική διάθεση. Είχε ένα πούλμαν με τους παίκτες του Ολυμπιακού και τον προπονητή, δεύτερο πούλμαν με τους συγγενείς και χιλιάδες κόσμος στο Δημοτικό Θέατρο, όπου πάλι έγραψε ο Μπαρτζόκας, δεν το κρύβει ότι είναι οπαδός, εκτός από προπονητής είναι και οπαδός, πήρε το μικρόφωνο, είπε ένα οπαδικό σύνθημα και ξεσήκωσε τον κόσμο. Και τώρα το ερώτημα είναι η επόμενη μέρα, καθώς ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, έχει εξασφαλίσει την υπογραφή του Μοντέρο για 3 χρόνια, που ήταν ο κορυφαίος παίκτης της Βαλένθια και του Μάκη Ντάιρ που παίζει στον Ερυθρό Αστέρα. Το θέμα είναι αν θα μεταπίσει τώρα τον Πίτερς να μείνει στον Ολυμπιακό. Ο Πίτερς, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει υπογράψει στο Μιλάνο. Πρέπει ο Ολυμπιακός να κάνει μια ρελάνς για 1,8 εκατομμύρια.
0: Μήπως τον κρατήσει. Ναι.
6: Μήπως τον κρατήσει. Ναι, γιατί ήταν ο κορυφαίος παίκτης Ολυμπιακού στο Final Four.
0: Λοιπόν, και εγώ θα έλεγα ως κατακλείδα χαιρόμαστε όλοι γιατί μια ελληνική ομάδα τα κατάφερε. Έτσι, να κάνουμε την υπέρβαση έξω από τα στεγανά.
6: Τα οπαδικά. Έξω από τα οπαδικά. Ναι, έχει 7 κούπες ο Παναθηναϊκός, 4 ο Ολυμπιακός. Μιλάμε τώρα για 11 ελληνικά τρόπαια στην Ευρωλίγκα. Που δεν είναι και τόσο εύκολο αυτό το πράγμα.
0: Όχι, βέβαια. Είδατε
6: πόσα παιχνίδια παίζονται στην κανονική περίοδο και όλα κρίνονται σε 2 φάσεις, σε 2 παιχνίδια, στον ημιτελικό και στον τελικό. Και τα κατάφερε ο Ολυμπιακός μέσα στην Αθήνα, μπροστά στον κόσμο του, μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Ήταν ένας πολύ ιδιαίτερος τελικός που, προσέξτε, αν τον έχανε ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω τι μέλλον θα είχε αυτή η ομάδα.
0: Ναι, βέβαια.
6: Ενώ τώρα με αυτή την κατάκτηση τους έφυγε και το άγχος της κατάκτησης ενός τροπαίου, κάνει και αυτές τις μεταγραφές που κάνει και ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω.
0: Με άλλη ψυχολογία και άλλη δύναμη θα προχωρήσει παρακάτω.
6: Να κάνει σερί, μπορεί να πάρει και άλλα ευρωπαϊκά με αυτή την την όθηση που του δίνει η κατάκτηση στο T-Center Arena.
0: Μάλιστα. Στέφανε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος Μπαρτζόκας, Εβάν Φουρνιέ και Άλεκ Πίτερς ήταν οι πρωταγωνιστές του θριάμβου του Ολυμπιακού, όπως δήλωσε ο Παναγιώτης Φασούλας, μιλώντας στη Δέσποινα Μπαρδάκου. Για να τον ακούσουμε.
7: Δεν νομίζω ότι έχει μυστικά ο Μπαρτζόκας. Ο Μπαρτζόκας έχει μια επιμονή στον τρόπο που αγωνίζει η ομάδα του. Η ομάδα του Ολυμπιακού είναι συγκεκριμένα. Αυτή δικαιώθηκε. Δικαιώθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Ο Μπαρτζόκας έχει δεχθεί τρομερή αφισβήτηση και από του φίλου του Ολυμπιακού, αλλά και κυρίω εκτό. Οι οποίοι όλα στραβά τα κάνει ο Μπαρτζόκας. Ακόμα και ο τρόπο που μιλάει είναι στραβό. Το είδαμε όλοι πόσο οι παίκτε του είναι εξοργισμένοι με τον Μπαρτζόκα. Από την αγάπη που του δείξαμε που τελείωσε το παιχνίδι. Το βασικό για μένα για τον Ολυμπιακό χθε ήταν ότι είχε άγχο στην αρχή στο πρώτο μήχρονο, γιατί είχε βαφτιστεί φαβορή, γιατί λείπαν υψηλοί υποτίθεται τη Ρεάλ και οι άλλοι είναι κοντοί που μείνανε. Όχι, η ζώνη είναι 2-10, ας πούμε, δεν είχε ψηλού η Ρεάλ. Είχαν αυτό το άγχο, θεωρώ ότι γίνανε πάρα πολλά λάθη στο πρώτο ημίχρονο, όμω είχε 4 παίκτε οι οποίοι παίξαν πολύ μεγάλο ρόλο. Θεωρώ ότι ο Μιλουτίνο έδωσε πολύ μεγάλο αγώνα σε όλο το πρώτο μέρο για να ισορροπήσει την κατάσταση και να κρατήσει το Ολυμπιακό μας στο παιχνίδι. Μετά, βέβαια, ο Φουρνιέ, ο οποίο ήταν και ο MVP που έβαλε τα εξαιρετικά τρίποδα, και ο Βεζέγκοφ που έβαλε γάντια που χρειάστηκε να βάλει στα τελευταία λεπτά. Και κυρίω ο Πίτερ, ο οποίο ήταν για μια ακόμα φορά πυλώνα σταθερότητα για τον Ολυμπιακό. Ένα απίστευτο παίκτη πόσο σταθερό είναι και πόσο μηδενικά λάθη σε κάθε παιχνίδι. Ήταν ωραίος τελικός. Τόσες εναλλαγές σκορ, μπασκετικά αν το δει κανείς, ήταν συγκλονιστικός τελικός. Οι εναλλαγές στο σκορ ήταν φοβερές, το άγχος ήταν τρομερός. Στο τέλος πήγαμε να αυτοκτονήσουμε. Ευτυχώς δεν αυτοκτονήσαμε. Και τελικά ο Ολυμπιακός πήρε το 4ο ευρωπαϊκό στην ιστορία του και είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για την ιστορία του Ολυμπιακού κυρίως, αλλά και του μπάσκετ στη χώρα μας όπως το έχουμε ζήσει τα τελευταία 35 χρόνια.
8: Ήταν φαβορί ο Ολυμπιακός εχθές.
7: Ήτανε, θεωρητικά. Αυτά είναι όλα θεωρητικά. Είναι φαβορί μεν, αλλά και οι άλλοι μπήκαν εχθές μέσα με την λογική ότι το βάρος είχε φύγει από πάνω τους. Όλοι τους είχαν για χαμένους γιατί είχαν και τον τελευταίο τραυματισμό του άτυχου παίχτη που χάσανε στον ημιτελικό. Ήταν λιγότερο αγχωμένοι από τον Ολυμπιακό. Το βάρος της φανέλας στη Ρεάλ βεβαίως είναι σημαντικό για να τους αγχώσει και αυτούς. Αλλά εντάξει, δεν θα δεχτούν και μεγάλη κριτική γιατί χάσανε αυτό το παιχνίδι. Μπροστά σε 18.000 κόσμο, σε ένα καμίνι κανονικό και αποδεκατισμένοι από τραυματισμού, παίξανε πιο ελεύθερα πιστεύω από ότι οι παίχτες του Ολυμπιακού, οι οποίοι ξέραν ότι αν δεν το πάρουν, του θα κρυμπόταν με την έννοια από τα σχόλια και από αυτά που τα ακούγαν.
0: Για να προσγειωθούμε τώρα εμείς στην πολιτική επικαιρότητα, στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου εξακολουθεί να ρίχνει το βάρος στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε νωρίτερα στο σχέδιο και τις πρωτοβουλίες για το μεγάλο θέμα του δημογραφικού. Μπορούμε να τον ακούσουμε.
9: Επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος το οποίο δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025 να το επιστρέψουμε ως ένα έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, το οποίο θα καταβληθεί μέσα στον επόμενο μήνα, 150 ευρώ ανά παιδί. Διαπιστώνουμε ότι ουσιαστικά δεν είχαμε πραγματικά κίνητρα για τις οικογένειες με παιδιά. Και όταν κάναμε τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιείται από φέτος για πρώτη φορά, πήραμε την απόφαση να μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές ανάλογα με τον αριθμό παιδιών μιας οικογένειας. Αυτή είναι μεγάλη τομή ως προς το πώς αντιλαμβανόμαστε τη φορολογική μας πολιτική. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορούσε να είχε υλοποιηθεί αν η ελληνική οικονομία δεν είχε την απόδοση που έχει τελευταία, εάν δεν είχαμε υγιή πλεονάσματα και αν δεν μπορούσαμε να δημιουργούμε το δημοσιονομικό χώρο ώστε να κάνουμε τέτοιες επιλογές, να στηρίζουμε τις οικογένειες μέσα από φορολογικές ελαφρύνσεις. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, μάλιστα το Σπίτι μου 2 πήρε και μια σχετική διαδικαστική παράταση ώστε να διεκπαιρεωθούν όλες οι αιτήσεις, έδωσε τη δυνατότητα σε σχεδόν 25.000 οικογένειες να αποκτήσουν το σπίτι τους. Ενδεχομένως να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ένα ακόμα αντίστοιχο τέτοιο πρόγραμμα.
0: Πριν από λίγο εξάλλου ολοκληρώθηκε και η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, σύνδεση με τον Απόστολο Χονδρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
10: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και τα εκτενώς, θα έλεγε κανείς, στο στεγαστικό και ως μια πτυχή ευρύτερα του δημογραφικού. Μεταξύ άλλων, στάθηκε στο ζήτημα που έχει να κάνει με την ανάγκη να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών, ότι μόνο αν συμβεί αυτό μπορούμε, όπως πρέπει να ελπίζουμε, ότι θα μειωθεί ο αριθμός αύξησης των ενοικίων για να μπορέσει η αγορά να ισορροπήσει, ότι πρέπει να χτιστούν περισσότερα σπίτια, πρέπει να δρομολογήσουμε, όπως είπε, το ζήτημα της κοινωνικής αντιπαροχής και να είμαστε ακόμη πιο τολμηροί στα μέτρα που θα δώσουν κίνητρα για να ανοίξουν κλειστά διαμερίσματα. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό βεβαίως και στον Παπασόρμα νωρίτερα να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και ένα νέο πρόγραμμα Σπίτι μου. Χωρίς ωστόσο, όπως είπε, να είναι σε θέση να κάνει συγκεκριμένες ανακοινώσεις γι' αυτό, αλλά σε αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε, είπε. Επίσης αναφέρθηκε χθες και στις πάνω από 40 διαφορετικές πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη σήμερα, όπως είπε, για τα ζητήματα της στέγης, με την κυβέρνηση βεβαίως με κατένα να αναγνωρίζει ότι παρόλα αυτά το ζήτημα της στέγης των υψηλών ενοικίων είναι
0: παραμένει κινεζέων για την ελληνική κοινωνία.
10: Ακριβώς, να αντιμετωπίσει και πρέπει να γίνουν περισσότερα. Είναι κάτι, είναι μια παραδοχή που την ακούμε πολύ συχνά και από την κυβέρνηση. Τώρα, να πούμε ότι, επειδή πάμε το κυβερνητικό εκπρόσωπο, ότι αύριο το πρωί θα συνδυάσει το Υπουργικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Και εκεί βεβαίως αναμένω από τον Πρωθυπουργό να εκπέμψει μηνύματα και σε ό,τι αφορά τα θέματα της κυβερνητικής πολιτικής, της καθημερινότητας και όσων απασχολούν τους πολίτες. Ενδεχομένως βεβαίως κατένα να έχουμε κάποιο σχόλιο από την πλευρά του και σε ό,τι αφορά την κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό με τη δημιουργία των νέων κομμάτων. Ναι. Ρωτήθηκε γι' αυτό ο κ. Μαρινάκης νωρίτερα. Mm-hmm. Και το αν επηρεάζουν το στόχο και τη δυνατότητα για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Είπε πως η δημιουργία αυτών των κομμάτων δεν τα αυξάνει ούτε μειώνει την πιθανότητα αυτοδυναμίας, και ότι η επίτευξη του στόχου κατά το μεγάλο Μαξίμου έχει να κάνει με το πόσο πιστική θα είναι η ίδια κυβέρνηση, έχει να κάνει με τα παραδοτέα, με την αποτελεσματικότητα και το πρόγραμμά της. Πάντως άφησε μία, θα λέει κανείς, σαφέστατη αιχμή που αγγίζει όλα τα υποδημιουργία νέα κόμματα, ότι μίλησε για μία νέα τάση όπου οι προσωπικές ατζέντες, όπως είπε, μετατρέπονται σε κόμματα ή ομιλίες. Αυτό το τελευταίο αντιλαμβανόμαστε, το εισπράττουμε ότι είναι μια αιχμή για τον κύριο Σαμαρά. Τώρα ειδικά για το κόμμα του κύριου Τσίπρα, το σχόλιο του που αναμένεται αύριο ανακοινώσεις, για το σχόλιο του κύριου Μαρινάκη ήταν ότι υπάρχει πολλή επικοινωνία, πολλή εικόνα. Mm-hmm. Όλα αυτά

0: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, αύριο έφτασε η ώρα. Θα έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις από τον πρώην Πρωθυπουργό. Θα μάθουμε το πλαίσιο της ιδρυτικής διακήρυξης.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 2:30.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
7: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
6: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
7: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
6: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
7: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
6: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
7: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
6: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
0: Υποτίθεται ότι η στάση του κόμματος θα
8: καθοριστεί
0: και θα αποσαφινιστεί
8: αφού προηγηθεί η ιδρυτική διακήρυξη και
0: τις επόμενες ημέρες μέσα από τη συνεδρία
8: της Κοινωνικής
0: Γραμματείας και στη συνέχεια της Κεντρικής Επιτροπής. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι πολλά τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που σκοπεύουν να πάνε προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος ξεκαθαρίζει ακόμη και σήμερα μέσω των στενών συνεργατών ότι δεν έχει σκοπό να απευθύνει
8: κάλεσμα σε όλους.
0: Κάλεσμα συνεργασίας σε κάποια άλλη θεσμική οντότητα ή κομματική από το χώρο της κεντροαριστεράς. Όσοι πιστοί προσέλθετε. Και επειδή είχε ανοίξει μια συζήτηση για το αν θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να αυτοδιαλυθεί, υπάρχει ένα ερώτημα εδώ που απασχολεί και βασανίζει για την ηγεσία του κόμματος, αλλά και αυτούς που μένουν πίσω και δεν έχουν καμία προοπτική να συνεργαστούν με τον κύριο Τσίπρα, εάν το κόμμα θα αυτοδιαλυθεί ατύπως με το να αποχωρούν μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ή στελέχη από διάφορες κομματικές οργανώσεις για να πάνε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
8: Ναι. Για να δούμε λοιπόν. Θα έχει ενδιαφέρον.
0: Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και ο κύριος Τσίπρας ήδη από προχθές μας έχει προειδεάσει ότι τα χρώματα του νέου πολιτικού φορέα θα παραπέμπουν σε αυτά της
8: Μπαρτσελόνα.
0: Αυτό έχει
8: μπλε και κόκκινο δηλαδή.
0: Μπλε,
8: ναι.
0: Και κόκκινο, το μπλε της πατρίδος όπως είπε και το κόκκινο των
8: του αγώνα.
0: Ακριβώς.
8: Λοιπόν, αντίστροφη μέτρηση θα έχουμε να λέμε με λίγα λόγια. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι δεν έχει καθαρή στάση. Τη μια μέρα κεντρό, στην άλλη αριστερό. Σχολίασε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σουκαλάς, ο οποίος μίλησε στο σταθμό της πόλης, και τους Αθηνά Κορλίρα και Γιάννη Παπαγεωργίου.
9: Ο κ. Τσίπρας είναι πρώην πρωθυπουργός ο ίδιος, άρα έχει μια πολιτική ταυτότητα. Αλλά νομίζω ότι σήμερα και ο ίδιος συνεχώς φαίνεται ότι δεν έχει μια καθαρή στάση. Δηλαδή, μια μέρα εμφανίζεται κεντρός, μια μέρα αριστερός. Έχω το ότι και εκείνος, ναι, πια το κόμμα του θα έχει χαρακτηριστικά αμοιβώς προσωπικά. Έτσι, μάλιστα, χτίζεται. Και όταν μάλιστα αρνείσαι πλήρως το κόμμα με το οποίο κυβέρνησες, είναι και μια ομολογία αποτυχίας του εγχειρήματος που έδωσε τώρα. Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να έχει μεγάλο προσδόκιμο ζωής ως κόμμα, εφόσον δεν συνδέεται με κοινωνικές ανάγκες.
8: Βγαίνουμε εκτός συνόρων για να πάμε στην Αθηνά Κορλίρα. Αθηνά, καλό μεσημέρι. Ξεκινάμε από τη Μέση Ανατολή, όπου επικρατεί η απόλυτη αβεβαιότητα, θα έλεγα. Σε ακούμε.
10: Θα έλεγα, Κατερίνα, ότι οι ελπίδες για μια άμεση εξέλιξη δεν νομίζω ότι είναι κοντά, καθώς τόσο και η πλευρά των Αμερικανών όσο και της του Ιράν εμφανίστηκαν πιο συγκρατημένες εκτιμήσεις τους για μια συμφωνία. Να πούμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ

0: Τραμπ, ο οποίος είχε πει χθες το βράδυ ότι δεν θα κάνει μια συμφωνία, να βιαστεί να καταλήξει σε οποιαδήποτε συμφωνία, γιατί δεν θέλει να γίνει μια κακή συμφωνία, και άλλωστε είχε πει ότι είναι ένα πρόβλημα που έπρεπε να έχει λυθεί εδώ και χρόνια από τους προκατόχους του. Συνέχισε σήμερα με μια ανάρτηση στο Truth Social που λέει ότι η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι σπουδαία και ουσιαστική, είτε θα υπάρξει καθόλου. Λίγο νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο, που βρίσκεται στο Νέο Δελχή, είχε πει ότι η Ουάσιγκτον θα δώσει κάθε ευκαιρία σε οποιαδήποτε εναλλακτική επιλογή, επαναλαμβάνοντας ότι θα υπάρξει μια καλή συμφωνία, είτε οι ΗΠΑ θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα με κάποιον άλλον τρόπο. Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι έχει επιτευχθεί ένα γενικό πλαίσιο συζητήσεων, ωστόσο δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι άμεσα επικείμενη μια συμφωνία, και διευκρίνησε ότι το πιθανό μνημόνιο κατανόησης δεν περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες σχετικά με τη διαχείριση των στενών του ορμού, ένα σοβαρό θέμα.
1: Βέβαια.
0: Και βεβαίως ότι αυτή τη στιγμή δεν συζητείται καν το θέμα των πυρηνικών, ενώ υποστήριξε ότι το Ισραήλ ενδέχεται να υπονομεύσει τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, υπονοώντας ότι υπάρχει μια αντίθετη άποψη μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ. Άρα λοιπόν και εκεί υπάρχει ένα σημείο.
1: Διαφαίνεται ένα ρήγμα, ένα σημείο τριβής μεταξύ των δύο πλευρών, αυτό είναι σίγουρο. Όλα αυτά βεβαίως αντανακλούν ευθέως και στην αγορά ενέργειας. Άλλοτε
0: υπήρχε
1: ανεβαίνουν τιμές, άλλοτε
0: κατεβαίνουν. Υπήρχε μια στην αρχή των συναλλαγών σήμερα, ξεκινώντας από την Ασία, με τις ελπίδες ότι θα υπάρξει μια συμφωνία. Δυστυχώς αυτή η συμφωνία φαίνεται να είναι πιο μακριά από ό,τι περιμέναμε. Οπότε υπάρχει πάλι μια ανωδική τάση τόσο στον Brent όσο και στο αργό πετρέλαιο.
1: Αθηνά, κλείνοντας, δύο κουβέντες λίγο για τις βουλευτικές εκλογές που είχαμε στην Κύπρο.
0: Είχαμε χθες βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Την πρώτη θέση στην προτίμηση διατήρησε ο Δημοκρατικός Συναγερμός, και έτσι στην Βουλή των Αντιπροσώπων εισέρχονται συνολικά 6 κόμματα. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός παίρνει 17 ένδρες, το Αρκέλ 15, Δίκο και Λάμα από 8, και μπαίνουν και δύο νέα κόμματα, το Άλμα και η Άμεση Δημοκρατία, που είναι το Ευρωβουλευτή του Φιδία Παναγιώτου, οι οποίοι καταλαμβάνουν από 4 έδρες το κάθε κόμμα. Να πούμε ότι αυτό που ήταν η δήλωση που έκανε εκ μέρους του ΔΣΥ η πρόεδρος, η κυρία Νίτα Δημητρίου, είναι το ότι οι πολίτες επέλεξαν την ασφάλεια και τη σταθερότητα.
1: Η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ, και από την Κύπρο μεταφερόμαστε στην Τουρκία και την Κωνσταντινούπολη. Εκεί θα συναντήσουμε τη Μαρία Ζαχαράκη, ανταποκρίτρια του Open και του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων. Κυρία Ζαχαράκη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Φαίνεται ότι διαμορφώνεται ένα σκηνικό πολιτικής έντασης, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία. Αφορμή μια δικαστική απόφαση ακύρωσης του συνεδρίου του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, το οποίο, θυμίζω στους ακροατές μας, είχε αναδείξει επικεφαλής στον Οζγκούρ Οζέλ. Θέλω να μας μεταφέρετε λίγο την εικόνα για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Χθες είχαμε ένταση και επεισόδια στα γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Για πείτε μας.
2: Καταρχάς να σας ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκλησή σας να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Είναι ένα θέμα που είναι πρωτόγνωρο. Δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο στην ιστορία, στην πολιτική ιστορία της Τουρκίας. Να μπαίνουν μέσα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης η αστυνομία. Καταρχάς να πω μια δικαστική απόφαση να καθαιρεί έναν ηγέτη κόμματος. Δεν είχε ξαναγίνει. Και κατά δεύτερον, χθες Κυριακή, να μπαίνει η αστυνομία και να βγάζει σχεδόν με το ζόρι τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Οζγκούρ Οζέλ, προκειμένου να πάει στη θέση του, στην καρέκλα του, ο προηγούμενος, ο Κεμάλ Κιλιτσδάρογλου, ο οποίος βέβαια κίνησε και αυτό στη νομική διαδικασία εναντίον του ίδιου του κόμματος. Βέβαια, συνατινά και χείρι, όπως λέμε,
1: ναι.
2: Γιατί συνεργάστηκε, όπως τον κατηγορούν, και με την κυβέρνηση Ερντογάν για όλο αυτό. Εκείνος έκανε τις καταγγελίες και στη συνέχεια βγήκε αυτή η δικαστική απόφαση. Και χθες αυτό που έγινε τελικά, έφυγε ο Οζγκούρ Οζέλ από τα κεντρικά γραφεία, ενώ έλεγε στην αρχή ότι εδώ θα παραμείνω. Κύπρου, αλλά δεν ήθελε να οξυνθούν ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Επικράτησε ένα χάος, έσπασαν πόρτες και κλειδώματα, καρέκλες, γραφεία, δεν υπήρχε τίποτα. Δηλαδή σήμερα αυτό που βλέπουμε ως εικόνες στην πρωτεύουσα Άγκυρα είναι μια καταστροφή. Ένα κόμμα, το οποίο, ένα κτίριο, το οποίο είναι το ιστορικότερο κόμμα στην Τουρκία. Είναι αυτό που ίδρυσε βέβαια ο Ατατούρκ και είναι εδώ και πάνω από ένα αιώνα. Ναι. Το μοναδικό κόμμα το οποίο κυριαρχούσε.
1: Κυρία Ζαχαράκη, οι εξελίξεις όπως μας τις περιγράφετε παραπέμπουν και σε έναν εσωκομματικό εμφύλιο από τη μία και σε μια ανίερη, ας το πούμε, συμμαχία μεταξύ Ερντογάν και Κιλιτσδάρογλου. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει ως αίσθηση?
2: Πολύ σωστά, και το καταγγέλει ο ίδιος ο Γκιουροζέλ, ο οποίος έφυγε τώρα από την ηγεσία του κόμματος. Είπε συγκεκριμένα όλες αυτές τις μέρες και χθες το βράδυ ότι έχει διορίσει ουσιαστικά ο Ερντογάν έναν ηγέτη της αντιπολίτευσης, δηλαδή έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πιόνι στον Ερντογάν. Και επομένως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, λέει, αντιπολίτευση στην Τουρκία, έχει καταργηθεί από τη στιγμή που ο Κιλιτσδάρογλου, προκειμένου να πάρει την καρέκλα πάλι πίσω, συμμάχησε με τον Τουρκο πρόεδρο, τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν και τη δικαιοσύνη.
1: Αν σκεφτεί κανείς ότι πριν από περίπου ένα χρόνο συζητούσαμε για τη φυλάκιση του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης Ιμάμογλου και βλέπουμε τώρα πια αυτή την εξέλιξη, φαίνεται ότι οδεύουμε προς κλιμάκωση σε ό,τι αφορά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία και δεν ξέρω αυτό αν μπορεί να πυροδοτήσει και σενάρια πρόωρων προσφυγών στις κάλπες, κυρία Ζαχαράκη.
2: Κοιτάξτε, κλιμάκωση, κάτι περισσότερο από αυτό που είδαμε χθες, δεν ξέρω αν θα δούμε κάτι περισσότερο, αλλά σίγουρα αυτό που θα δούμε είναι μια διαλυμένη πολιτική σκηνή στην Τουρκία. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει αντιπολίτευση, ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή φαίνεται και πάλι ισχυρός, είναι ισχυρός και δεν νομίζω, δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι σε αυτό τη φάση τουλάχιστον, σε αυτή την περίοδο θα οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές. Θα ηρεμήσουν πρώτα τα πράγματα. Θα δούμε από εκεί και πέρα ο Κιλιτσδάρογλου σε δημοσκοπήσεις τι θα πάρει από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, γιατί τώρα το καλοκαίρι τα πράγματα είναι πολύ ρευστά, κανένας δεν ασχολείται τόσο πολύ με την πολιτική. Και από εκεί πέρα θα αποφασίσει ο Ερντογάν, αλλά ο Ερντογάν, αν θα αποφασίσει εκλογές, είναι μόνο και μόνο για να μπορέσει ο ίδιος να είναι ξανά υποψήφιος πρόεδρος, γιατί έτσι ορίζει το Σύνταγμα. Διαφορετικά, αν δεν πάει σε πρόωρες εκλογές για οποιονδήποτε λόγο, τότε δεν μπορεί να ξαναβάλει υποψηφιότητα. Εκείνο που θα μετρήσει δηλαδή είναι πότε είναι κατάλληλο το κλίμα για εκείνον για να κηρύξει τις πρόωρες εκλογές για να ξαναείναι υποψήφιος ο ίδιος. Όχι γιατί μπορεί η οικονομία να είναι χάλια, γιατί είναι η οικονομία ακόμη χάλια, όχι γιατί γίνεται αυτό που γίνεται στην αξιωματική αντιπολίτευση. Θα είναι για καθαρά δικούς του προσωπικούς λόγους η προκήρυξη πρόωρων εκλογών.
1: Μάλιστα. Κυρία Ζαχαράκη, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
2: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
1: Να είστε καλά και εσείς. Καλή συνέχεια. Η Μαρία Ζαχαράκη, ανταποκρίτρια του Open και του ΑΠΕ στην Κωνσταντινούπολη. Η σημερινή επίσκεψη του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια στα Τύρανα σε συνδυασμό με τη σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής από τον Υπουργό Γιώργο Γεραπετρίτη με αποκλειστικό θέμα τα Δυτικά Βαλκάνια αποτυπώνει μια σαφή μετατόπιση της ελληνικής στρατηγικής προτεραιότητας προς τη βαλκανική γεωπολιτική σκακή. Ο Χρήστος Καπούτσης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
3: Και συνεχίζοντας, σε Κατερίνα, τον προλογό σου, επισημαίνω ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας σήμερα θα έχει διαδοχικές επαφές με την πολιτική ηγεσία της Αλβανίας. Συναντήθηκε ήδη με τον ομόλογό του Αλβανό Υπουργού Άμυνας και τώρα παρακάθεται σε γεύμα που παραθέτει ο Πρωθυπουργός Αλβανίας. News. Ιερουσαλήμ θα συναντηθεί και με τον Αρχιεπίσκοπο Τυράννων, Δυραχείου και Πας Αλβανίας Ιωάννη, κατά κόσμον Φατμίρ Πελούση, που ανέλαβε τα ενία της Ορθόδοξης Αυτοκέφαλης Εκκλησίας Αλβανίας, διαδεχόμενος τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο. Το γεγονός ότι την ίδια μέρα συνεδριάζει στην Αθήνα το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής μόνο για τα Δυτικά Βαλκάνια, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό. Η κυβέρνηση φαίνεται να αντιμετωπίζει πλέον την περιοχή ως ζώνη αυξημένης στρατηγικής σημασίας. Οι γεωπολιτικές πιέσεις είναι έντονες. Η Τουρκία ενισχύει την πολιτική, οικονομική και στρατιωτική επιρροή της στα Βαλκάνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζει μια, θα έλεγα, μια κόπωση στη διαδικασία διεύρυνσης. Η Ρωσία διατηρεί ερίσματα, κυρίως στη Σερβία. Την ίδια ώρα οι ΗΠΑ και τον ΝΑΤΟ επιδιώκουν να διατηρήσουν την περιοχή υπό δυτική επιρροή. Μέσα λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον, η Αλβανία αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Αθήνα, για την ελληνική κυβέρνηση. Όχι μόνο λόγω των ζητημάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας, της χυμάρας, των καταγγελιών ότι καταπατούνται δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας όπως και οι περιουσίες Ελλήνων, αλλά και λόγω της γεωγραφικής θέσης Αλβανίας στον άξονα Αδριατική Ιωνίου Ανατολικής Μεσογείου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στη συνάντηση Δεν Διαράμα αναμένεται να τεθεί και το ζήτημα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας, να διερευνηθούν οι πιθανότητες Ελληνοαλβανικής Συμφωνίας για τις θαλάσσιες ζώνες του Ιωνίου, όχι μόνο με στόχο άμεση συμφωνία, κυρίως ως προσπάθεια επανεκκίνησης ενός διαλόγου που παραμένει παγωμένος εδώ και χρόνια. Τα εμπόδια πάντως παραμένουν σοβαρά. Η παλαιότερη συμφωνία Ελλάδας-Αλβανίας είχε ακυρωθεί από το Συνταγματικό Δικαστήριο της Αλβανίας και το θέμα εξακολουθεί να αποτελεί σημείο έντασης στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Αλβανίας. Στην Αθήνα προκαλεί επίσης ανησυχία η αυξανόμενη τουρκική διείσδυση σε χώρες όπως η Αλβανία, το Κόσοβο και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη μέσω των στρατιωτικών συμφωνιών, επενδύσεων και θρησκευτικής επιρροής της Τουρκίας σε αυτά τα κράτη. Η σημερινή κινητικότητα της ελληνικής κυβέρνησης δείχνει ότι η Ελλάδα επιχειρεί πιο ενεργή επιστροφή στο βαλκανικό πεδίο σε μια περίοδο όπου οι γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί επιστρέφουν δυναμικά στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Τα Δυτικά Βαλκάνια, Κατερίδα, πάβουν πλέον να θεωρούνται η πίσω αυλή της Ευρώπης και μετατρέπονται ξανά σε πεδίο σκληρού γεωπολιτικού ανταγωνισμού όπου η Ελλάδα καλείται να υπερασπιστεί συμφέροντα, επιρροή και στρατηγικό ρόλο. Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Χριστό, και από το γεωπολιτικό πεδίο στο αυτοδιοικητικό, με μοναδικό θέμα το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Συνεδριάζει αυτή την ώρα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ. Ο Γιώργος Μανουσακάκης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Την κατάργηση του νόμου Βορύδη, προκειμένου να μονιμοποιούνται οι δικαιωμένοι από τη δικαιοσύνη συμβασιούχου, και τη μη εφαρμογή του νέου εκλογικού νόμου, ζήτησε από το Υπουργείο Ιστορικών ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της ΚΕΔΕ για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Παρουσία του αρμόδιου Υπουργού, Θεόδωρο Λιβάνιου, ο Δήμαρχος Αθηνών στην τοποθέτησή του ζήτησε την απάλληψη του όρθου άρθρου 730 του νέου κώδικα, που είναι σε φάση διαβούλευσης, καθώς στερεί, όπως είπε, το δικαίωμα από τους Δήμους να προγραμματίσουν τις προσλήψεις τους και επιπλέον ενισχύει τον νόμο Βορύδη. Αναφερόμενος στο νέο εκλογικό νόμο που προωθεί το Υπουργείο Ιστορικών, ο κ. Δούκας είπε ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να εκλέγεται κάποιος δήμαρχος με ποσοστό κάτω του 30%, προσθέτοντας ότι είναι αντισυνταγματικός, αντιδημοκρατικός και στηρίζει τη συνδιαλλαγή μεταξύ υποψηφίων δημάρχων. Τέλος, ο κ. Δούκας ζήτησε την κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων και του μνημονιακού κόφτη στα οικονομικά και τις προσλήψεις στην αυτοδιοίκηση. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, τάχθηκε και αυτός υπέρ της κατάργησης του νόμου Βορύδη, με την προϋπόθεση όμως ότι ο Δήμος θα μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά στην αύξηση των εργαζομένων του. Σε απάντησή του, ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Θόδωρος Λιβάνιος είπε ότι η αλλαγή του εκλογικού νόμου γίνεται κυρίως για να καταπολεμηθεί η αποχή, προσθέτοντας ότι ανάλογο σύστημα εφαρμόζεται κυρίως στο δυτικό κόσμο, ενώ πρόσφατα το υιοθέτησε και η Αγγλία. Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Στο οικονομικό πεδίο τώρα, εμείς υπό εξέταση από το Υπουργείο των Οικονομικών νέες παρατάσεις για επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και Fuel Pass με φόντο τις καταιγιστικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Θάνος Πασχάλης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Οι εξελίξεις που τρέχουν ώρα με την ώρα στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και οι οποίες έχουν να κάνουν με πιθανή συμφωνία ή όχι μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, που θα οδηγήσει και στο άνοιγμα ή όχι των στενών του Ορμούζ, είναι αυτά που θα κρίνουν, που θα κρίνει η κυβέρνηση αν θα πρέπει να προχωρήσει σε παράταση της επιδότησης των 20 λεπτών στον ντίζελ κίνησης και για τον ερχόμενο μήνα, αλλά και σε ένα νέο κύκλο Fuel Pass. Και αυτό λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός πως το απόθεμα στον κρατικό προϋπολογισμό στα τέλη του χρόνου είναι μόλις πλέον 200 εκατομμύρια ευρώ. Με τα έως τώρα στοιχεία πάντως το κόστος μιας ακόμη μηνιαίας επέκτασης της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης στην Αντλία συγκεκριμένα υπολογίζεται περίπου στα 40 με 50 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η επαναφορά του Fuel Pass για διάστημα 2 μηνών, μιλάμε δηλαδή για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει και τα 130 εκατομμύρια ευρώ ενδεχόμενο, που θα οδηγήσει βέβαια σε πλήρη αφέμαξη του διαθέσιμου αποθεματικού των 200 εκατομμύρων ευρώ. Πάντως, οι όποιες αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών αναμένονται πριν από το τέλος του μήνα, οπότε λήγουν και οι δύο έκτακτες ενισχύσεις των καυσίμων, και το πιθανότερο σενάριο που μπορεί να εφαρμοστεί είναι η παράταση για έναν ακόμη τουλάχιστον μήνα της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης, καθώς κατά πρώτον λειτουργεί πυροσβεστικά σε ανατιμήσεις προϊόντων λόγω της μετακίνησης τυχόν αυξήσεων των καυσίμων στο κόστος παραγωγής και διανομής των αγαθών στη λιανική, όπως σε καταστήματα, σούπερ μάρκετ κτλ. Και κατά δεύτερον είναι και χαμηλότερο το δημοσιονομικό του κόστος, το οποίο είναι μόλις 40 έως 50 εκατομμύρια ευρώ το μήνα, έναντι του κόστους του Fuel Pass που, όπως είπαμε, για ένα δίμηνο ξεπερνά τα 130 εκατομμύρια ευρώ.
1: Σε ευχαριστώ, Θάνο. Κατά πλειοψηφία, η Επιτροπή 10 της Βουλής αποφάσισε να ανανεώσει τη θητεία του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος. Ο Δημήτρης Ράντος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, απίθυνο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννη Στουρνάρα κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή 10 της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του. Θετική ψήφο έδωσε η Νέα Δημοκρατία, ενώ αρνητική ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, η Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Παρόν δήλωσαν το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ. Είναι ο πρώτος διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος με τρεις διαδοχικές θητείες, αφού ο Ξενοφώνης Ζολώτας είχε επίσης τρεις θητείες, αλλά δεν ήταν συνεχόμενες, παρατήρησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Αφού επισήμανε ότι η Ελλάδα χρειάζεται ένα κεντρικό τραπεζίτη με γνώση, εμπειρία και διεθνές κύρος, έτοιμο να εκπροσωπήσει τη χώρα μας με σταθερότητα και αξιοπιστία, ανέφερε ότι ο Γιάννης Στουρνάρας, που ήταν παρόν στις πιο κρίσιμες στιγμές της χώρας, δεν υπήρξε ποτέ ένας βολικός κεντρικός τραπεζίτης. Στην εισαγωγική του ομιλία, ο κ. Στουρνάρας χαρακτήρισε θετικές τις προοπτικές του τραπεζικού τομέα στη χώρα μας, λέγοντας ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι έτοιμες να απορροφήσουν ενδεχόμενες διαταραχές. Θετικές επίσης χαρακτήρισε και τις προοπτικές της οικονομίας, παρατηρώντας όμως ότι η πρόσφατη έξαρση της γεωπολιτικής αβεβαιότητας θα μετριάσει τη δυναμική της ανάπτυξης για το 2026. Στη δευτερολογία του Κατερίνα, ο κεντρικός τραπεζίτης, απαντώντας σε ερώτηση για τις τιμές των ακινήτων, είπε ότι αποτελούν το τίμημα της πολύ μεγάλης προσέλκυσης κεφαλαίων και η λύση βρίσκεται στην προσφορά.
1: Πάντως, Δημήτρη, δεν περνά παρατηρητό το παρόν του ΠΑΣΟΚ, διότι προηγούμενη φορά είχε στηρίξει τον κύριο Στουρνάρα για τη θέση του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος. Νομίζω ακριβώς έχει προκαλέσει κάποια σχόλια. Ναι.
6: Και ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, ο Πάρης Κουκουλόπουλος, στην αρχική του τοποθέτηση χαρακτήρισε ως εξαιρετικά θετική την αποτίμηση της θητείας του κυρίου Στουρνάρα. Στην πορεία βέβαια ξαναπήρε το λόγο και είπε ότι το ΠΑΣΟΚ δηλώνει παρόν. Αυτό δεν έμεινε ασχολίαστο, να σου πω, από τον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος κλείνοντας την ομιλία του είπε ότι το παρόν του κυρίου Κουκουλόπουλου δεν είναι αντανάκλαση της αξίας του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδας, αλλά αντανάκλαση της πολιτικής αμηχανίας του ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα, ο Δημήτρης Ράντος από τη Βουλή, να τον ευχαριστήσω. Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή των συντάξεων Ιουνίου, ενώ από σήμερα έως και την Παρασκευή, ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ θα καταβάλουν σχεδόν 2,6 δισευρώ σε περισσότερους από 4 εκατομμύρια δικαιούχους. Περισσότερα στο θέμα που ετοίμασε ο Δημήτρης Κωστάκος.
7: Σήμερα το απόγευμα αναμένεται να πιστωθούν οι συντάξεις Ιουνίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και αγροτών. Επίσης, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα μη μισθωτών και μισθωτών. Το απόγευμα της Τετάρτης θα πραγματοποιηθεί η πίστοση των συντάξεων Ιουνίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς των πρώην μισθωτών του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα. Θα ακολουθήσει η προκαταβολή σύνταξης σε 8.250 δικαιούχους, ενώ θα διατεθούν 13 εκατομμύρια ευρώ για την καταβολή εφάπαξ σε 700 δικαιούχους. Την Παρασκευή θα καταβληθούν 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε 2.000 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών. Παράλληλα, από τη ΔΥΠΑ έχει προγραμματιστεί πληρωμή τουλάχιστον 45 εκατομμυρίων ευρώ σε 59.000 δικαιούχους για επιδόματα, προγράμματα απασχόλησης και επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
1: Πολλές και σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία του Λυκείου και στον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια, προανήγγειλε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Ο Ισίδωρος Ρούσος θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ισίδωρε.
8: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα, κυρίες και κύριοι. Η οποία Σοφία Ζαχαράκη, όπως φαίνεται, άνοιξε και επίσημα τη συζήτηση για το Εθνικό Απολυτήριο και το νέο εξεταστικό σύστημα που θα αφορά, όμως, όπως είπε, τους μαθητές που θα πάνε τώρα στην έκτη δημοτικού. Ο σχεδιασμός προβλέπει πάντως ότι το σχετικό νομοσχέδιο θα είναι έτοιμο στο τέλος του 26 ή στις αρχές του 27, με ορίζοντα εφαρμογής πενταετία τουλάχιστον, ώστε να μην αλλάζει συνεχώς το εξεταστικό τοπίο και να μην υπάρχει σχεδιασμός των μαθητών του Λυκείου που ήδη βρίσκονται σε μια προετοιμασία για τις πανελλαδικές όπως υπάρχουν τώρα. Τώρα, ο κεντρικός άξονας των αλλαγών είναι η σταδιακή απομάκρυνση από τη λογική των πανελλαδικών. Οι πανελλαδικές δεν πρέπει να είναι η μοναδική καθοριστική δοκιμασία, δεν θα καταργηθούν όμως, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ωστόσο, το Υπουργείο Παιδείας προκρίνει ένα σύστημα όπου η συνολική διαδρομή του μαθητή στο Λύκειο θα αποκτά πολύ μεγάλη βαρύτητα και σαφώς μεγαλύτερη από ό,τι είναι τώρα. Θα υπάρχουν πανελλαδικές, ωστόσο θα υπολογίζεται και ο βαθμός της δεύτερης και της τρίτης τάξης του Λυκείου. Υπάρχουν και σενάρια και για την πρώτη τάξη, ωστόσο η Υπουργός μάλλον τις εξαιρεί, καθώς έχει τονίσει επανειλημμένως ότι η πρώτη τάξη είναι μια μεταβατική χρονιά από το γυμνάσιο στο Λύκειο. Οπότε μιλάμε τώρα για ένα νέο μοντέλο που θα εφαρμόζει μια σωρευτική αξιολόγηση των μαθητών, ευρεία χρήση της τράπεζας των θεμάτων και μεγαλύτερη βαρύτητα στην σχολική επίδοση. Τέλη 26, αρχές του 27, περιμένουμε τις νομοθετικές πρωτοβουλίες. Μέχρι τότε θα υπάρχει διάλογος, φαντάζομαι.
1: Ισίδωρε, σε ευχαριστώ πολύ. Στην Ενότητα του Πολιτισμού, τα 25 του χρόνια κλείνει φέτος στο φεστιβάλ Athens Jazz, το οποίο ξεκινά εδώ στην Τεχνόπολη σήμερα με ελεύθερη είσοδο. Η Βάσια Πακετέα μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Βάσια.
9: Καλό μεσημέρι. Είναι το μακροβιότερο jazz μουσικό φεστιβάλ της πόλης. Ξεκινάει σήμερα, θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 31 Μαΐου. Φέρνει κοντά 20 μουσικά σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό που εκπροσωπούν ό,τι πιο φρέσκο έχει να αναδείξει η σύγχρονη jazz σκηνή. Τώρα για αυτήν την επαιτειακή διοργάνωση έχει γίνει μια αλλαγή. Πρώτη μέρα συνήθως είναι μια ελληνική μέρα. Σε αυτή την περίπτωση θα είναι μια μέρα που θα είναι αφιέρωμα στην ιστορία του Athens Jazz. Έτσι, δύο επιλεγμένα σχήματα θα δώσουν σήμερα το στίγμα της έναρξης, λειτουργώντας ως τη γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν της εγχώριας σκηνής. Την αυλία θα ανοίξει το Stavros Lantzias Quartet με ένα ιδιαίτερο project, το My Ennio Morricone, που θα προσεγγίσουν τις μελωδίες του μεγάλου Ιταλού συνθέτη, ενώ η βραδιά θα κορυφωθεί με το Greek Cooking Band, ένα πολυμελές σχήμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για την φετινή διοργάνωση. Η σύσταση της μπάντας αποτελεί ένα πραγματικά ζωντανό γενεολογικό δέντρο του θεσμού, καθώς συγκεντρώνει όλους τους παλαιότερους νικητές της ελληνικής μέρας. Μαζί τους στη σκηνή θα είναι και ο Νίκος Τατασόπουλος στο μπουζούκι και η Νεφέλη Φασουλή στο τραγούδι, που αναδεικνύουν έτσι πόσο τολμηρή είναι η εξέλιξη της εγχώριας jazz σκηνής. Οι υπόλοιπες μέρες μας φέρνουν πολλά διεθνή σχήματα, 4 κάθε μέρα, 1 κάθε ώρα. Παραδείγματος χάρη την Πέμπτη έχουμε τους Jazz Boys από την Ουγγαρία και το Σάββατο το Αμφίτριο από τη Ρουμανία, ενώ υπάρχει και ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα, αναδομική έκθεση φωτογραφίας 25 χρόνια Athens Jazz, καθώς επίσης και έκθεση κόμικ μουσικόραμα, η οποία προσφέρει ειδικά εργαστήρια γνωριμίας με τα κόμικς και τη jazz, φυσικά meet market παράλληλα και προβολές και συζητήσεις σε σχέση με την jazz.
1: Πληροφορίες και στο πόρταλ του σταθμού μας www.athina984.gr. Να σε ευχαριστήσω, Βάσια. Επιστροφή στην αθλητική επικαιρότητα για μια δυσάρεστη είδηση. Ο Απόστολος Βαξενεβανέλης στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
10: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Έχουμε δυστυχώς μπορεί να πανηγυρίζουν στον Ολυμπιακό για την Ευρωλίγκα, αλλά από την άλλη μεριά έχουν και το πένθος από την πολύ άσχημη είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών μετά από πολύ μεγάλη μάχη με ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας, με πλάγια αμυοτροφικής κλίνησης. Και δεν τα κατάφερε, έφυγε από τη ζωή, έπαιζε στην ομάδα ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού, στην Ξάνθη, στη Δόξα Δράμας, αύριο θα γίνει η κηδεία του. Τέλος να σου πω, Κατερίνα, ότι ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ κοντά να υπογράψει, έχει συμφωνήσει με τον Δανό Τεχνικό, τον 39χρονο Νέστρουπ, που εφόσον ανακοινωθεί θα έρθει άμεσα για να πιάσει δουλειά, ενώ στον Ολυμπιακό η τέταρτη θέση της Άστον Βίλλα στο Premier League έστειλε τον Ολυμπιακό στον τρίτο προκριματικό του Champions League, λιτώνουν ένα ολόκληρο γύρο και ερυθρόλευκοι θα ξεκινήσουν τα επίσημα παιχνίδια 4 ή 5 Αυγούστου.
1: Σε ευχαριστώ, Αποστολέ. Σύνδεση τώρα με το ραδιοταξί Ελλάς. Η κυρία Βίκη Γλύκου μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι από το ραδιοταξί Ελλάς. 2-10-80-14.000.
12: Ακούτε ράδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
13: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
14: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Ακούτε Radio Rumeli News.
6: Θα υπάρξει μια σπουδαία και ουσιαστική συμφωνία, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου. Πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει το Ιράν. Θα έχουμε νέα ίσως και σήμερα, είπε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ θα έχει πάντα το δικαίωμα να αμήνεται. Στο μεταξύ, πτωτικά κινείται η τιμή του πετρελαίου, καθώς οι αγορές αισιοδοξούν για μια συμφωνία. Κοντά στα 95 δολάρια το βαρελί το Brent, κοντά στα 91 το ελαφρό αργό. Η υποεξέταση από το Υπουργείο Οικονομικών, η επέκταση για τουλάχιστον ένα μήνα ακόμα της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Την ανέρεση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής σε 17 φορές ισόβια κάθριξη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Ο εισαγγελικός λειτουργός κατέληξε στο συμπέρασμα ότι κακώς αποφυλακίστηκε. Έτσι θα ακολουθήσει ορισμός άμεσα δικαστικού συμβουλίου από την πρόεδρο του Αρείου Πάγου το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, προκειμένου να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέως. Εάν γίνει δεκτή, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Καταδίκη από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων λήψεων επιδοκητήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών, ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Την ανάγκη λήψης μέτρων απέναντι στη στεγαστική κρίση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα σπίτι μου. Μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, απεύθυνε ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Τουρνάρας κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του. Η κυβέρνηση παράγει πολιτικές και απαντά σε προτάσεις, όχι σε προσωπικές ατζέντες, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς για τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καρισιανού. Κρίτικη στον Αλέξη Τσίπρα εν όψη της αυριανής εκδήλωσης στο Θησείο για την παρουσίαση του νέου κόμματός του, και μέσω του Αθήνα 84 και ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς. Ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι δεν έχει καθαρή στάση, τη μία μέρα κεντρός, την άλλη αριστερός, τόνισε ο κύριος Τσουκαλάς. Την κατάργηση του νόμου Βορύδη, προκειμένου να μονιμοποιούνται οι δικαιωμένοι από τη δικαιοσύνη συμβασιούχοι και τη μία εφαρμογή του νέου εκλογικού νόμου, ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της ΚΕΔΕ για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Παραγγελία να εξεταστεί το βιντεολειπτικό υλικό από το τμήμα αθλητικής βίας που έχει σχηματίσει δικογραφία σχετικά με το επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη χθες στο ΆΚΑ, έδωσε ο προϊστάμενος Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Ο εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να ελεγχθεί το υλικό και να διαπιστωθεί εάν προκύπτει ενδεχόμενη αυτεπαγγέλτος διακόμενη αξιόπινη πράξη. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως άσκησε η εισαγγελία εις βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή την Τετάρτη. Αύριο Τρίτη στο Μοναστηράκι Δράμα, στο τελευταίο αντίο στον παλέμαχο άσο του Ολυμπιακού, Παρασκευά Άντζα, που έφυγε στα 49 του χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τελευταία χρόνια έπασχε από την νόσο του κινητικού νευρώνα. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις. αυξήσεις κυρίως στα βόρεια, άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λιάννη.
4: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
11: Αθήνα 984.

Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλή εβδομάδα σε όλους εκεί έξω. Να περνάτε καλά και να είστε πάνω απ' όλα αγεροί όπως και εμείς. Να ανταμώνουμε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 84. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης. Πλοίων τρέκαρε με τρένο. Το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε μέρος Α, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Oh yeah, και άλλα συναφή. Μαζί μας σήμερα σε μεγάλη πορεία στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βαγγέλης Δημακόπουλος, η επιστροφή του Βανζέλ. Στις μουσικές επιλογές είναι ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στη δημοσιογραφική παραγωγή, στην έρευνα, στο μοντάζ. Και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης. Στο τηλεφωνικό κέντρο, στο 2-13-09-09-100, απαντούν με τη σειρά την οποία εμφανίζονται πρώτη και καλύτερη η κυρία Πέμπη Παναγωπούλου και ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου, ο στρατάρχης Σταύρος Αμάραντος. Έλα και ξεκινάω με η Δυσάρα. Εν ενεργεία αντιδήμαρχος στους συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις τριών ΕΚΑΤ. Τι είναι τα ΕΚΑΤ?
1: Ναι, είναι φυρημένο. Όπως ναι. Θες το.
0: Όπως θέλουμε το.
1: Τριών ΕΚΑΤ από τον ΕΠΚΕΠΕ.
0: Στην Κρήτη. Έχω πάρα πολλές άγνωστες λέξεις. Πρώτον, τι σημαίνει συλληφθέντες. Δεύτερον, τι σημαίνει παράνομες. Τρίτον, τι σημαίνει επιδοτήσεις.
1: Εγώ αντιδήμαρχος δεν ξέρω.
0: Ναι. Ο αντιδήμαρχος αυτό, για να το βγάλουμε η συγκεκριμένη στη σέντρα, μάλλον δεν είναι δικός μας.
1: Ναι.
0: Πιθανώς. Λέω εγώ. Ο ρόλος του. Α, είχε και ρόλο. Μάλιστα. Εμείς θα ξεκινήσουμε με μουσικές. Με ρυθμούς.
1: Με ρυθμούς
0: και πανηγύρια, για κανένα άλλο λόγο. Όλη η Ελλάδα πανηγυρίζει την κατάκτηση του κυπέλου από τον Ολυμπιακό, ή σχεδόν όλη η φίλαθλη Ελλάδα. Μια ακόμη επιτυχία για το μπάσκετ. Τέταρτη κατάκτηση για τον Ολυμπιακό. 7 και 4, άμα τα βάλεις.
1: Μαζεύονται πολλά.
0: Μαζεύονται πολλά. Αν βάλουμε και αυτά της ΑΕΚ, αν βάλουμε και αυτά του Άρεως, είναι 21 τίτλοι ευρωπαϊκοί για το ελληνικό μπάσκετ. Οπότε εμάς που μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα το άθλημα, γιατί είμαστε ρομαντικοί, παλιοί, χαζοί, ανόητοι και ό,τι άλλο θέλετε, ό,τι άλλο προαιρείστε, πανηγυρίζουμε για το άθλημα μια γιορτή, η οποία τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν η γιορτή. Είχε και τα παραλυπόμενά της, είχε και τα ντεσού της, όλα αυτά θα τα σχολιάσουμε. Ακούμε μουσική και επιστρέφουμε στην Παρασκευή, γιατί εκεί σας αφήσαμε.

0: τα μπιφτέκια. Ωραία, αλλάζουν τα μπιφτέκια. Πώ τα. Τώρα δεν ξέρω και πού να ξεκινήσουμε. Πρέπει να πάμε πίσω Παρασκευή, έτσι.
1: Πρέπει να πάμε
0: πίσω Παρασκευή σε μια χώρα η οποία ήταν σε πολύ καλό mood.
1: Πέμπτη για την ακρίβεια. Πέμπτη απόγευμα να πάμε. Πέμπτη απόγευμα δεν ήταν.
0: Γιατί?
1: Πέμπτη απόγευμα δεν ήταν η Ολομέλεια.
0: Α, ναι, Πέμπτη απόγευμα λες να πάμε.
1: Να μην πάμε Πέμπτη απόγευμα. Να μην ξεκινήσουμε από εκεί την εξιστόρηση γεγονότων.
0: Ναι, Πέμπτη απόγευμα. Πέμπτη απόγευμα. Έχουμε πολλά από ό,τι βλέπω εδώ. Είχαμε ξεκινήσει με Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το κόμμα, το όνομα του κόμματος της κυρίας Μαρίας Καρυθιανού. Πέμπτη έγινε
1: η παρουσίαση
0: και η πρεμιέρα του κόμματος στο Ολύμπιο της Θεσσαλονίκης, στην κεντρικότερη πλατεία της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αριστοτέλους. Είχαμε το μυστήριο με την Μπαρτσελώνα.
1: Ναι.
0: Μια που μιλάμε για νέα κόμματα. Ξαφνικά εμφανίστηκε στον λογαριασμό του κυρίου Τσίπρα η φανέλα της Μπαρτσελώνα. Τελικά θα περάσουν δύο μέρες πότε μετά. Ανακαλύψαμε ότι αυτά είναι τα χρώματα του νέου κόμματος. Είναι το μπλε της Ελλάδος. Γαλάζιο είναι της Ελλάδος. Το μπλε της Ελλάδος και το κόκκινο των αγώνων. Αλλά είμαστε.
1: Και η Μπαρτσελόνα δεν έχει κανένα από τα δύο. Και δεν είναι κανένα από τα δύο της Μπαρτσελόνα. Δηλαδή ούτε το μπλε ας πούμε της Ελλάδος, ούτε κόκκινο γιατί είναι.
0: Είναι πορφυρό.
1: Είναι λίγο πιο μπορντό.
0: Τέλος πάντων, Μπαρτσελόνα.
1: Μπαρτσελιώμα.
0: Αλλά είχαμε και την απόρριψη της πρότασης για σύσταση προανακριτικής. Στη Βουλή.
1: Και εκεί κάπου. Εκεί είχαμε απόνερα, είχαμε διάφορα. Διάφορα γεγονότα, είχαμε ομιλίες.
0: Είχαμε μια δήλωση, έτσι, μια δήλωση πολύ πετυχημένη του κυρίου Ζαχαρία και σε ότι κάποια θύματα του Predator ντύλαραν το πολιτικό τους μέλλον. Το ντύλαραν. Ευθεία αναφορά στον κύριο Ντίλαν. Αυτά είχαμε.
1: Ναι, είχαμε κομματάκια. Ομιλία Σαμαρά που θα ασχοληθούμε κιόλας.
0: Ομιλία Σαμαρά είχαμε Παρασκευή.
1: Νομίζω την Πέμπτη, στην Ολομέλεια, γι' αυτό το είπα.
0: Ναι. Είχαμε την τοποθέτηση του κύριου Σαμαρά, ο οποίος επιτέλους μας έλυσε την απορία που έθεσε ο πρωθυπουργός μας λίγες μέρες πριν. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα το βράδυ, το 3 δεν το έχουμε καταλάβει ακόμα. Δηλαδή, ψάξαμε και ρωτήσαμε και άλλους. Δεν γίνεται αυτές τις ιστορίες να γίνονται λίγο πιο μπροστά ή λίγο πιο μετά. Όχι, μας είπαν 3. Είναι και η καθιερωμένη ώρα κινδύνου, η οποία συνδέεται και με την αλλαγή της ώρας παγκοσμίως. Οπότε, αν γίνει κάτι κακό, δηλαδή, και εσείς να γνωρίζετε το σπίτι σας, αν την καβατζάρετε μετά τις 3. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ναι. Την έχουμε καβατζάρι το χειμώνα τούτο. Άμα το πηδήσαμε για άλλο ένα χρόνο, άιντε καθαρίσαμε. Εσείς κάνετε το για άλλη μέρα, άιντε καθαρίσαμε. Οπότε έχουμε γλιτώσει μια μέρα. Λοιπόν, και έχουμε την τοποθέτηση του κυρίου Σαμαρό, ο οποίος αποδομεί αυτήν την τοποθέτηση του πρωθυπουργού με τον δικό του τρόπο. Αν είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να πάμε. Ρίξε
2: Τα λόγια του Αντώνη Σαμαρά, πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ήχησαν ως βόμβα στο κυβερνητικό στρατόπεδο με προσωπικές βαριές αναφορές σε βάρος του Κυριάκου Μητσοτάκη.
3: Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα στο Μαξίμου. Εννοούσε δηλαδή ότι ο μόνος ικανός πρωθυπουργός στην Ελλάδα είναι αυτός και δεν συγκρίνεται κανένας με εκείνον. Και αναρωτιέμαι, χτύπησε το τηλέφωνο του για να του πούν ότι κάποιοι παρακολουθούσαν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, τον πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδας, δηλαδή εμένα, και όταν του το είπαν 3 το πρωί, τι έκανε. Προσέξτε, το επίσημο αφήγημα της κυβέρνησης έχει ως εξής. 4 ιδιώτες, 2 εκ των οποίων αλλοδαποί, κατάφεραν και ξεγέλασαν όλο το κράτος και για κάποιον απροσδιόριστο λόγο παρακολουθούσαν με το Predator συγκεκριμένους στόχους. Τα ερωτήματα που ακολουθούν είναι αυτονόητα. Γιατί άραγε αυτοί οι 4 ιδιώτες να κάνουν υποκλοπές και πώς έγινε αυτό, πού ήταν η έδρα τους, πώς επελέγησαν οι στόχοι. Υπάρχει περίπτωση το υλικό των υποκλοπών να βρίσκεται ακόμα και σε ξένα χέρια. Υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο που δεν θα κινούσε γη και ουρανό να μάθει το τι συνέβη. πολύ περισσότερο για λόγους εθνικής ασφαλείας. Και όμως υπάρχει, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αποδεικνύεται ότι τζάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Απλά διέκοψαν τον ύπνο του.
4: Στο όνειρο μου βλέπω έναν κόσμο χωρίς ξυπνητήρια λαχτά.
3: Εκτός κι αν δεν υπήρχε καμία ανάγκη να χτυπήσει το τηλέφωνο. Και όπως θα σας έλεγε ο ιδρυτής της παράταξης ο Καραμαλής, η Ελλάδα έχει μεταρτραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο και φέρετε εσείς την απόλυτη ευθύνη. Η Ελλάδα δεν είναι η ιδιοκτησία σας, δεν είστε κυβερνήτης ή ηγεμόνας, είστε πρωθυπουργός. Και οφείλετε έστω και τώρα να σεβαστείτε τη θεσμική λειτουργία και την αξιοπρέπεια αυτής της χώρας.
2: Το χάσμα Σαμαρά Μητσοτάκη φαίνεται πλέον αγεφύρωτο.
0: Εντάξει, εμείς δεν θέλουμε να το πιστέψουμε, απλώς θα το κάναμε έτσι λίγο πιο διασκεδαστικό, ότι έχουμε πρωθυπουργό Χουζούρη με τίποτα. Στηρίζουμε, το ξέρετε, κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ό,τι περνάει από τις δυνάμεις μας, ό,τι και περνάει και από αυτούς που μας λένε τι πρέπει να περάσει. Έτσι. Αλλά τώρα, εντάξει, και αυτές τώρα οι ερωτήσεις του πρώην πρωθυπουργού είναι και λίγο. Πώς να το πούμε.
1: Προβοκατόρικες.
0: Δεν λέει, το πήρε κανένα τηλέφωνο, του πει ότι παρακολουθείτε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, ότι παρακολουθείτε η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, ότι παρακολουθείτε ένας πρώην πρωθυπουργός κτλ. Μα λέγονται από το τηλέφωνο αυτά, Αντώνη μου. Και τέτοια ώρα, πρώτον. Δεύτερον, και αν ήξερε ότι θα τον παίρναν τηλέφωνο για να του πούνε κάτι τέτοιο,
1: θα το σήκωνε.
0: Πλάκα κάτι σου λέει, τότε παρακολουθούν και εμένα. Οπότε θα με έχουν και για να γίνεται και γαμαλές μετά. Οι άνθρωποι ήταν ικανότατοι, οφείλουμε να το πούμε. Αυτό και οφείλουμε να τους τιμήσουμε. Και τους τιμούμε με την ανάδειξή τους ως ικανότατους, και ότι δεν μπορούμε, ρε παιδιά, να τα βάλουμε μαζί σας, και γι' αυτό σας αφήνουμε ελεύθερους να δράτε και όπως θέλετε και όποτε θέλετε. Υπάρχει, λέει, κυβέρνηση στον κόσμο που δεν θα ήθελε να δει αυτό το ζήτημα.
1: Ναι, να διαλευκάνει, ναι.
0: Και λέει, και απαντάει ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς και λέει, η ελληνική κυβέρνηση. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι μια πρωτιά. δεν είναι μια πρωτιά.
1: Σε παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Και πρωτοτυπία και πρωτιά.
0: Και πρωτιά και καινοτομία. Αυτά είναι τα ρηξικέλευδα.
1: 2.0.
0: Οφείλουμε να τα αναγνωρίζουμε. Αυτή ήταν η προσπάθεια. Έτσι ξεκίνησε κάπως η Παρασκευή. Ξεκίνησε λίγο βαριά. Δεν είχε ξεκινήσει και το Final Four. Δεν είχε γίνει και η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρ. Να έχουμε ένα λόγο να πανηγυρίζουμε ότι πάμε τουλάχιστον τελικό. Γιατί δεν ξέραμε τότε την έκβαση των γεγονότων και ότι ο Ολυμπιακός θα κέρδιζε την Ευρωλίγκα. Ξέραμε όμως, σε μια εξαιρετική τοποθέτηση του κυρίου Βορύδη, ο οποίος είναι και νομικός, Παναγία βοήθα, ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία. Και ότι καλώς έκανε ο κύριος Τζαβέλα, για τον οποίο στείνεται όλο αυτό το σόου τώρα, για τον Γιωτόπουλο, που αν θέλετε τη δική μου προσωπική άποψη, κακός είναι, θα πρέπει να συμπληρωθεί 25 ετία και να βγει. Okay,
1: κλείνει η παρένθεση.
0: Ο κύριος Βορύδης ως νομικός είδε ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία. Και όχι μόνο είδε ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία, κοιτάξτε, ακούστε και τι παρουσίασε.
1: Ναι.
0: Τάχα μου.
1: Ναι,
0: ως...
1: ναι, ναι. Και το μονομελές.
0: Ναι.
1: Πού τα έβγαλε αυτά τα νέα στοιχεία.
0: Βρωμομονομελές.
1: Είναι άχρηστο, αυτό θα λέγαμε.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Ακούστε τα επιχειρήματα. Είναι κοντά στην προπαγάνδα. Αυτό που λέμε προπαγάνδα. Αλλά εντάξει, παιδί, επιχειρήματα προπαγάνδα είναι δυσδιάκριτα τα όρια. Ρίξα, ρε Βορύδη.
5: Και τώρα θέλετε να συνεχίσουμε χωρίς το παραμικρό νεότερο στοιχείο. Ακούστε, νεότερο στοιχείο. Το νεότερο στοιχείο που θέλουν να εξετάσουν είναι η συνέντευξη που έδωσε ένας πρωτοδίκως καταδικαστής που δεν έχει καν καθήκον αληθείας. Δεν έχει καθήκον αληθείας. Ο οποίος δεν τα είπε στον προανακριτή, δεν τα είπε στο δικαστήριο, καταδικάστηκε, δίνει μια συνέντευξη και γι' αυτό η Βουλή θα κάνει εξεταστική επιτροπή.
0: Κανένα νέο στοιχείο, παραμικρό νέο στοιχείο, και επικαλείται ο νομικός κύριος Βορύδης
1: τη συνέντευξη στο Μέγκα.
0: Τη συνέντευξη στο Μέγκα, ότι αυτό επικαλούνται κάποιοι ως νέο στοιχείο από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ήδη καταδικαστεί, οπότε η δήλωσή του δεν αποτελεί προϊόν.
1: Χρονικά.
0: Ναι.
1: και ίσως πρέπει να αξίζει να το ψάξουμε.
0: Ναι.
1: Εάν η δήλωση Ντίλιαν είναι πριν ή μετά το μονομελές.
0: Όχι, μετά είναι.
1: Μετά. Αυτό λέω. Είναι μετά την απόφαση του Μένου Μερλούς.
0: Ναι.
1: Άρα πώς γίνεται το νέο στοιχείο που είχε βρει ήδη το μονομελές να μην υπάρχουν και το μόνο
0: δεν
1: που
0: υπάρχουν,
1: έχουμε,
0: δεν υπάρχουν, δεν
1: και
0: υπάρχουν.
1: Το μόνο που έχουμε να είναι η δήλωση.
0: Μα αυτό είναι τα στοιχεία, αυτό που θέλουμε εμείς να είναι ως νέο στοιχείο είναι η δήλωση, συνέντευξη στην
1: Δώρα
0: Αναγνωστοπούλου
1: στο
0: Μέγκα Stories, ότι είναι το νέο στοιχείο. Ή η κυρία Λιμπεράκη
1: επίσης από το Μέγκα,
0: επίσης από το Μέγκα, υπενθυμίζει και στον κύριο Βορύδη αλλά και στον κύριο Κερίδη, ο οποίος παρίστατο στο πάνελ της εκπομπής της «Η Μεγάλη Εικόνα», τα νέα στοιχεία τα οποία έτσι κι αλλιώς έφερε στο φως το πλημελιωδικείο. Πάμε να τα ακούσουμε.
6: Κύριε Κερίδη, μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί αύριο θα ζητήσετε για την εξεταστική για τις υποκλοπές 151 ψήφους βάζοντας θέμα εθνικής ασφάλειας, όταν την προηγούμενη φορά την κάνατε μια χαρά με 120 ψήφους, δεν θέλατε να την μπλοκάρετε, αλλά τώρα θέλετε να την μπλοκάρετε και βάζετε θέμα εθνικής ασφάλειας, ενώ σας φαίνεται πολύ κανονικό ότι δεν χρειάζεται, όπως είπε ο κύριος Τζαβέλας που επόπτευε την ΕΕΠ, αλλά δεν αυτό εξαιρέθηκε, να μην ερευνηθεί το θέμα της κατασκοπίας. Άρα ή εδώ υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας και πρέπει να ερευνηθεί η κατασκοπία, ή δεν υπάρχει θέμα εθνικής ασφάλειας και πάτε να γλιτώσετε την εξεταστική για να μην σας στοιχήσει πολιτικά.
7: Ναι, γιατί, εξεταστική υπήρξε.
6: Για τις υποκλοπές. Βεβαίως. Και τώρα έχουν ανακύψει νέα στοιχεία, όπως καταλαβαίνετε.
8: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
9: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
10: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
11: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
12: Εγώ 7.
13: Εγώ μια ντουζίνα.
14: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
10: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
8: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
14: Όλοι θα πάρετε!
15: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
16: Η ώρα είναι 3:30.
17: Microland Computers.
18: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
17: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
18: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
17: Τεχνικό στο σπίτι.
18: Τεχνικό στην επιχείρηση.
17: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
18: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
17: Χάλασε?
18: Φέρτε το στους ειδικούς.
17: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
18: Τα πάντα για τα πάντα.
17: Microland Computers.
18: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο

0: Η πρόταση του Πασόκ.
1: Τι εννοείτε?
0: Ότι είναι ζήτημα εξωτερικής πολιτικής και
2: δεν το βάζει.
1: Είναι το ίδιο τώρα αυτό που λέτε.
0: Κοιτάξτε, εδώ είναι προφανές να σας μιλήσω τελείως ενεκτικά.
1: Να μιλήσετε, ναι.
2: Θα το εκτιμούσαμε πολύ.
0: Η κυβέρνηση δεν θέλει εν όψει εκλογών αυτή την εκκρεμωδικία. Η κυβέρνηση δεν θέλει εν όψει εκλογών αυτή την εκκρεμωδικία.
3: Να το πούμε και εμείς άλλη μια φορά. Η κυβέρνηση δεν θέλει εν όψει αυτή την εκκρεμωδικία. Όταν μιλάς ανοιχτά, ρε παιδί μου.
4: Ειλικρίνεια, τι ωραίο πράγμα.
3: Τι ωραίο πράγμα όταν
4: μιλάς. Και την αναγνωρίζουμε.
3: Βέβαια το αναγνωρίζουμε. Και μπράβο, μπράβο, μπράβο. Περισσότερα μπράβο μόλις επιστρέψουμε. Γιατί έχει πολλά μπράβο και είναι Άννης Αγγελοπούλου σε τίτλους ειδήσεων. Οπότε σας την παραδίδουμε.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984. Ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί βρίσκονται στην Ντόχα για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ σχετικά με πιθανή συμφωνία ΗΠΑ Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος στο Reuters και πήγε στο γαλλικό πρακτορείο. Η συμφωνία με το Ιράν, είτε σπουδαία και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καθόλου, τόνισε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέα ανάρτησή του στο Truth Social. Πρόοδος στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρει το Ιράν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η Τεχεράνη βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας. Θα έχουμε νέα ίσως και σήμερα, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Την ανέρεση της απόφασης του Συμβουλίου Αφετών Πειραιά, βάση της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής σε 17 φορές ισόβια Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζήτη ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Καταδίκη από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων 13 κατηγορουμένων για υπόθεση παράνομων λήψεων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών ύψους περίπου 250 εκατομμυρίων χιλιάδων ευρώ. Την ανάγκη λήψης μέτρων απέναντι στη στεγαστική κρίση εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πρόγραμμα σπίτι μου. Μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, απίθυνε ο κεντρικός τραπεζίτης Γιάννης Τουρνάρας κατά την ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του. Την κατάργηση του νόμου Βορύδη, προκειμένου να μονιμοποιούνται οι δικαιωμένοι από τη δικαιοσύνη συμβασιούχοι και τη μη εφαρμογή του νέου εκλογικού νόμου, ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της ΚΕΔΕ για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Δεν είχε έτρεξη της Ελλάδας όπως λέει ένας φίλος μου.
3: Έλα. Δεν το δέχομαι. Είναι πολύ υποκειμενική ιστορία.
2: Έτσι.
3: Μπορώ να σου πω με βεβαιότητα ότι στην πολυκατοικία μου είμαι ο καλύτερος.
2: Ο καλύτερος στην πολυκατοικία. Σολάρουμε με τον Δήμητρη Σταρόβα στο στούντιο του Αθήνα 984. Δευτέρα, 5 με 6 το απόγευμα. Με την Κατερίνα Πουλοπούλου.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
5: Αυτό που έστειλε ήταν cringe.
4: Τώρα είναι legit αυτό.
6: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Αθήνα 984.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε και στο δεύτερο μέρος. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης, πάντα avec Σάββας Παναγιωτίτες, γιατί εμείς είμαστε διεθνείς. Μέρος Βου, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Τελειώσαμε το πρώτο μέρος, να κάνουμε μια μικρή σύνδεση με τα προηγούμενα. Ο κύριος Κερίδης πηγαίνει στην εκπομπή της κυρίας Λιμπεράκη. Η κυρία Λιμπεράκη το στριμώχνει λέγοντάς του για τα νέα στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει από το μονομελές πρωτοδείο για την υπόθεση των υποκλοπών. Ο κύριος Κερίδης στριμωγμένος αποφασίζει να πει τη μεγάλη κουβέντα. Ναι. Η κυβέρνηση, για να είμαι καθαρός και για να μιλάμε καθαρά, δεν θέλει εν όψη
1: εκλογών
0: αυτήν την εκκρεμωδικία.
1: Που θα μπορούσε να πει απλά η κυβέρνηση δεν θέλει αυτήν την εκκρεμωδικία και δεν του λέει και κανείς τίποτα.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλει να πει όλη την αλήθεια. Έτσι.
0: Όλη την αλήθεια. Ενώ εκλογών θέλουμε να πάμε, να είμαστε καθαροί και να λέμε ότι ορίστε ρε παιδιά, γιατί εκδικάστηκαν. Εμείς σαν εκπομπή, πριν περάσουμε στο επόμενο μεγάλο θέμα, είναι ουσιαστικά η σύνδεση με αυτά τα οποία λέγαμε, με το θέμα το οποίο αφήσαμε πίσω, αυτό με τον κύριο Κερίδη και με την εκκρεμωδικία εν όψη των εκλογών, γιατί δεν είναι η μόνη υπόθεση την οποία έκλεισε η κυβέρνηση. Και θα καταλάβετε τι λέμε. Η Βουλή έκρινε την ανανέωση της θητείας του κυρίου Στουρνάρα, αυτού του μεγάλου τραπεζίτη, τον ευχαριστούμε, και ο ίδιος έστειλε μήνυμα προς τις τράπεζες να συνεχίσουν την απρόσκοπτη, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που προσπαθούν να βάλουν και πόδια, Παναγιά μου, χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στουρνάρα μας, γιατί είσαστε ο μόνος τραπεζίτης που μας έβγαλε από τη φτώχεια, βέβαια και ο μόνος που μας ξαναέριξε, αλλά εμείς έχουμε να σας πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ.
1: Να πούμε και ότι ήταν με τις, ανανεώθηκε τη θητεία του για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ναι, με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Μπορούσε να περάσει και μόνο με της Νέας Δημοκρατίας,
0: ναι,
1: αλλά και η επιλογή του ΠΑΣΟΚ να υπερψηφίσει δείχνει κάτι.
0: Μάλιστα. Εσύ δεν το
1: μείνει
0: στο στόμα τώρα.
1: Θα πω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Δείχνει κάτι.
0: Κάτι
1: ο κύριος Πιερακάκης σημείωσε ότι είναι ο πρώτος τραπεζίτης,
0: ναι,
1: με τρεις συναπτές θητείες.
0: Ήταν και ο κύριος Ξενοφός,
1: ναι, αλλά δεν ήταν συνεχόμενος.
0: Ήταν σπαστές του κύριου Ζόλου. Σωστά του κύριος Πιερακάκης. Λέει και πράγματα που είναι σωστά. Και να τα απαγκρίνονται στην πραγματικότητα. Πού και πού. Πάμε τώρα να ακούσουμε την κυρία Γιάμαλη, Αναστασία Γιάμαλη, για τις εκκρεμότητες τις οποίες με ένα κόπο δύο κέικ, που έλεγε ότι Φαρίνα Γιώτη, έκλεισε η κυβέρνηση μέσα σε ένα πουσουκού, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί έρχονται εκλογές. Μα καλένε το 27, 26, τώρα όποιος αντέξει. Είπαμε, πάμε να τις ακούσουμε το... Πώς θα το πούμε τώρα αυτό, τη σύμπτυξη,
1: ναι.
0: Μπράβο, τη συμπερίληψη.
2: Αν δεν έχει καταστεί σαφές μέχρι τώρα, να το εξηγήσουμε. Μέσα σε ένα μόλις 24ωρο η κυβέρνηση έβαλε μπλόκο σε δύο μεγάλες υποθέσεις, σε δύο μεγάλα σκάνδαλα, στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στις υποκλοπές. Γιατί όπως είχε πει σε προηγούμενο χρόνο ο Άδωνης Γεωργιάδης, έχει την πλειοψηφία, τέλος.
3: Δεν έχει δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μας πει αν θεωρεί ένοχο τον Βορύδη.
2: Μα προφανώς δεν είπα
3: δεν έχει δικαίωμα.
2: Εγώ δεν είπα
3: ξέρετε τι δικαίωμα έχει μόνο.
2: Να ελεγχθούν.
3: Τι δικαίωμα έχει μόνο. Λέει δείτε, λέει, πολύ ωραία, λέει δείτε αν θέλετε να το ελέγξετε. Ποιος έχει στο Σύνταγμα την αρμοδιότητα να κρίνει αν πρέπει να ελεγχθούν. Η Βουλή. Τι λέει η Βουλή, η πλειοψηφία της. Ποιος είναι η πλειοψηφία της, η Νέα Δημοκρατία.
2: Εντάξει.
3: Τι αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία, ότι δεν είχαν ελεγχθούν. Τελεία.
2: Αυτά τον Ιούλιο που μας πέρασε. Η κυβέρνηση τώρα επέλεξε να χρησιμοποιήσει την πλειοψηφία των 151 για να αποφύγει τη σύσταση της εξεταστικής για το σκάνδαλο των υποκλοπών υπό το φως της απόφασης του πλημελιωδικίου, ενώ μια μέρα νωρίτερα, με τον ίδιο τρόπο, απέρριψε τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους κυρίους Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα ίδια είχε κάνει η γαλάζια πλειοψηφία και με την πρώτη δικογραφία που αφορούσε τους κυρίους Βορύδη και Αβγιανάκη. Γι' αυτό και έγινε μόνο εξεταστική και θυμάστε τους φραπέδες και τους χασάπιδες να παρελάβουν. Αυτό δεν ήθελε να το ξαναζήσει, προφανώς, το Μαξίμου. Όπως δεν ήθελε να γίνει εξεταστική και για τις υποκλοπές, υπό το φως της απόφασης του πλημελιωδικίου, αλλά και των όσων έχει αποκαλύψει μετά την καταδίκη του ο Μίστερ Ιντελέξα, ο κύριος Ταλ Ντίλιαν. Και μάλιστα το έκανε με κοινοβουλευτικό τέχνασμα, θέτοντας δηλαδή ζήτημα εθνικής ασφάλειας, που ανεβάζει τον πήχη για την έγκριση στις 151 ψήφους αντί για τις 120. Θυμίζω ότι για την προηγούμενη εξεταστική το 2022, πάλι για τις υποκλοπές, δεν είχε τεθεί θέμα εθνικής ασφάλειας. Σας θυμίζω ότι η κυβερνητική γραμμή είναι ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι υπόθεση, πώς το είχε πει ο κύριος Μαρινάκης, υπόθεση ιδιωτών.
4: Υπόθεση ιδιωτών ήταν η συγκεκριμένη δικαστική υπόθεση στην οποία ήταν κατηγορούμενοι 4 ιδιώτες και εξεδόθη μια πρωτόδικη απόφαση.
2: Όμως ή είναι υπόθεση ιδιωτών και μπορεί να γίνει εξεταστική, ή δεν είναι υπόθεση ιδιωτών και τίθεται θέμα εθνικής ασφάλειας. Και τα δύο μαζί δεν γίνονται, κυρίες και κύριοι. Η κυβέρνηση που εξελέγει με σημαία τον σεβασμό στους θεσμούς, τους έχει κάνει λάστιχο για να καλύψει τις πομπές της. Γιάννης Κερνάη, Γιάννης Πίνη,
5: Ράδιο ή αλλιώς News.
2: Από το κανάλι της Βουλής.
0: Τα κλείσαμε, ωραία.
1: Έτσι γίνεται.
0: Μέσα 24 ώρες μπλόκο σε δύο υποθέσεις και μάλιστα δύο μεγάλες υποθέσεις. Εν ώψη εκλογών, θα πούμε εμείς ή θα προσθέσουμε. Το έχει κάνει κανένας άλλος? Όχι.
1: Όχι.
0: Είμαστε εμείς η κυβέρνηση που το έκανε. Ναι, για να χρησιμοποιήσουμε λίγο και τη διαλεκτική μέθοδο του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη. Μπράβο μας, μπράβο μας. Πάμε παρακάτω, ρε φίλε. Έτσι πάνε μπροστά οι χώρες.
1: Έτσι.
0: Δεν το κατάλαβα. Ωραία, το τελειώσαμε και αυτό. Πάμε να ακούσουμε όμως και μερικές θεσμικές ακροβασίες.
1: Και έτσι μπορείς να το πεις.
0: Έτσι μπορείς να το πεις, μπράβο. Θεσμικές αντιφάσεις, μάλλον την επιλεκτική ευαισθησία της κυβέρνησης απέναντι στους θεσμούς. Πότε δηλαδή επιλέγουμε αυτό, όταν μας συμφέρει φυσικά, και πότε επιλέγουμε το άλλο, όταν πάλι μας συμφέρει. Τουλάχιστον το μας συμφέρει είναι σταθερό. Όταν μας συμφέρει.
6: Και ενώ οι πολίτες βαθμολογούν κάτω από τη βάση, όπως βλέπετε, τη δημοκρατική διακυβέρνηση της χώρας, αξίζει να δει κανείς την επιλεκτική ευαισθησία έναντι των θεσμών. Υπάρχουν χαρακτηριστικά παραδείγματα. Παράδειγμα πρώτο, την ώρα που η κυβέρνηση λέει:
4: έχουμε απόλυτο σεβασμό στη δικαιοσύνη. Αυτονόητο σεβασμό σε κάθε απόφαση της δικαιοσύνης.
6: Εδώ και δύο ολόκληρα χρόνια η ΕΕΠ, την οποία υποπτεύει απευθείας ο Πρωθυπουργός, αρνείται να εφαρμόσει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που διατάσσει την ενημέρωση του κυρίου Ανδρουλάκη για τους λόγους παρακολούθησής του.
7: Δικαιωμένος από το Συμβούλιο Επικρατείας, αλλά να μην εφαρμόζει ο κ. Μητσοτάκης την απόφαση και να αναγκάζουμε να πηγαίνουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
6: Παράδειγμα δεύτερο, την ώρα που ο πρόεδρος της Βουλής παραπέμπει στην Επιτροπή Δεοντολογίας τις διαρροές από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Πέμπτης, συμπληρώνονται 6 ολόκληροι μήνες που μένει άπραγος παρά την κατάθεση μάρτυρα στη δίκη των υποκλοπών για στημένες ερωτήσεις στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.
8: Μου έδωσαν τις ερωτήσεις που θα απαντούσα στην Εξεταστική και όταν βγήκα με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν εντάξει, μάθαμε ότι τα είπες καλά.
6: Έχει ζητηθεί επισήμως η διερεύνηση του θέματος, η κυβέρνηση όμως...
9: Έχετε εδώ και τόσο καιρό άπραγη ένας μάρτυρας να καταθέτει ενόρκως ότι του είχαν δοθεί ερωτήσεις και οι απαντήσεις στην Εξεταστική Επιτροπή. Από τις 25 Νοεμβρίου του 2025 έχω κάνει διάβημα προς τον Πρόεδρο της Βουλής γι' αυτό ακριβώς το θέμα.
6: Ίσως δεν είναι να απορεί κανείς γιατί οι πολίτες σε ποσοστά έως και 80% όπως βλέπετε εμφανίζονται βέβαιοι ότι δεν θα αποδοθεί τελικά δικαιοσύνη σε καμία από τις τρεις μεγάλες υποθέσεις που απασχολούν την κοινή γνώμη στη χώρα μας.
0: Ναι, μωρέ, καλύτερα έτσι. Άμα είναι να τα ξέρουμε κιόλας και μας πιάνει και στεναχώρια και να νομίζουμε ότι δεν έχουμε και δεν κάνουμε και δεν ράνουμε. Εντάξει, καλύτερα έτσι. Μια χαρά έχουμε βέβαια μιας, αυτό που λέμε, επιλεκτική ευαισθησία σε κάποιους. Αλλά εντάξει, πες μου έναν άνθρωπο που δεν έχει αδυναμίες. Πες μου, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει τελειότητα.
1: Ο Άρης Πορτοσάλτ. Σου είπα μόλις. Σου είπα μόλις και σου κάνω και πάσα.
0: Πω. Ο Άρης Πορτοσάλτε δεν έχει αδυναμίες.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Κοίταξε, ο Άρης Πορτοσάλτε έχει πνίξει τις αδυναμίες του λόγω της αντικειμενικότητας. Κατάλαβες. Επειδή πρέπει να υπηρετήσει, ας πούμε, την αντικειμενικότητα, δεν μπορεί να έχει αδυναμίες.
1: Δεν τον αφήνει το καθήκον.
0: Δεν τον επιτρέπει το καθήκον. Κατάλαβες. Οπότε και αυτές τις αδυναμίες, τις οποίες κατά καιρούς σαν άνθρωπος μπορεί να
1: διαφαίνονται.
0: Να διαφαίνονται, ας πούμε, βρίσκει έναν τρόπο.
1: Ναι, είναι και τεχνητές, ας πούμε, κάποιες έτσι, από αυτούς που μας πολεμάνε.
0: Ναι.
1: Μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: 100%.
1: Πάμε τώρα.
0: Πάμε τώρα στα παραλυπόμενα του μεγάλου τελικού, στο επεισόδιο το οποίο έγινε ανάμεσα στον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Ευαγγέλη Μαρινάκη, και στον κύριο Δημητριάδη Γρηγόρη, ανυψιό του Πρωθυπουργού. Δεν νομίζω ότι έχει άλλη ιδιότητα.
1: Δεν έχει άλλη ιδιότητα.
0: Τώρα, όχι. Ναι, το ανύψει. Πάμε να ακούσουμε αντικειμενική καταγραφή και κρίση των γεγονότων από τον βασιλέα της αντικειμενικότητας.
10: Παπαπαμ. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, φαντάζομαι, πήγε ως φύλαθος. Δεν πήγε ως κάτι άλλο. Δεν πήγε σαν κάτι άλλο για να πήγε ως φύλαθος.
11: Δεν βρείτε τις οικογένειες του Ολυμπιακού τώρα. Η μεγάλη οικογένεια του Ολυμπιακού είναι μία.
10: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πήγε και ένας άλλος άνθρωπος, ναι, που τον λένε Δημητριάδη. Και μπορεί να έχει με τον Δημητριάδη ό,τι έχει. Ναι. Δεν μας ενδιαφέρει δικό του θέμα. Θέλω να πω ότι δεν εμπλέκεται. Ο Δημητριάδης πάει με την γυναίκα του. Ναι. Πάει με την οικογένειά του. Δεν καταλαβαίνει γιατί πρέπει να φάει μπούφλα.
11: Έτσι έγινε, έφαγε μπούφλα.
10: Γιατί πρέπει να γίνει αυτή η επίθεση. Δεν την καταλαβαίνω. Ο καθένας πάει, βέβαιος θα πάει και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, υπάρχει να μην πάει. Αλλά σε μια κοινωνία ζούμε, σε ένα περιβάλλον ζούμε, και πόσο μάλλον σε ένα μικρό περιβάλλον ενός γηπέδου. Θα ανεχτούμε ο ένας την παρουσία του άλλου. Αν δεν μπορούμε να ανεχθούμε, ας κάτσουμε σπίτι μας.
12: Ας δοθεί από το κλειστοκύκλωμα του γηπέδου.
10: Να δοθεί, βεβαίως και να δοθεί.
12: Όλο το περιστατικό.
11: Γιατί εμείς βλέπουμε εδώ το μπλουζάκι του πρόεδρου του Ολυμπιακού, είχε σχιστεί τελείως, άρα υπήρχε ένταση εκεί.
10: Βεβαίως.
11: Υπήρχε την παράθεση.
10: Δεν ξέρω, μπορεί να το τράβηξε ο άλλος, θέλει, αλλά ας δοθεί όλο το βίντεο, εννοείται να το δούμε.
12: Ένας μεγάλος επιχειρηματίας μιας χώρας. Όποια χώρα και είναι αυτή. Αισθάνεται την άνεση να σηκώσει σε δημόσια θέα το χέρι του και να χαστουκίσει τον πρώην διευθυντή του Πρωθυπουργού, στέλνει όλα τα λάθος μηνύματα σε πάρα πολλά επίπεδα.
0: Ωραίο.
1: Φανταστικό.
0: Να ανοίξουν οι κάμερες. Εσύ είδες τις κάμερες, εσύ Γαλάτια.
1: Το βαρ. Ναι,
13: όχι στη βία στα γήπεδα.
0: Ναι.
1: Ναι.
13: Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πρέπει να.
0: Όχι, δεν είπαμε, ρε παιδί μου. Αλλά είναι φοβερό τώρα να μην ξέρει τι διαφορές έχει ο κύριο Μαρινάκη με τον κύριο Δημητριάδη.
13: Ποιο δεν είχε αυτή την απορία, ποιο την είχε, γιατί δεν άκουγα όλο το ηχητικό.
0: Ο κύριο Πορτοσάλτε.
13: Α, δεν ήξερα.
0: Όχι, δεν ήξερα. Δηλαδή,
1: δεν ήξερα, ναι, τι διαφορά υπάρχει.
0: Τι διαφορά υπάρχει. Δεν ήξερε
1: η διαφωνία.
0: Η διαφωνία, ναι.
13: Και
0: δεν πάει και το μυαλό μας. Και δεν πάει και το μυαλό μας.
13: Το μυαλό μας μπορεί να πηγαίνει κάπου.
0: Ναι.
13: Αλλά ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις.
0: Ποτέ.
13: Πώς λένε όταν κλείνει μία πόρτα σε ένα σπίτι, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται μέσα σε αυτό το σπίτι.
0: Πολύ περισσότερο όταν η πόρτα κλείνει πάνω σου.
13: Τι περισσότερο?
0: Όταν η πόρτα κλείνει πάνω σου.
13: Ναι.
0: Εκεί δεν μπορεί και να μην θυμάσαι. Βέβαια, δεν είναι καλό τώρα ένας επιχειρηματίας, σύμφωνα με τον άλλον παρευρισκόμενο στο πάνελ, να λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Να δίνει αυτό το παράδειγμα.
0: Δίνει αυτό το παράδειγμα. Ενώ όταν είναι ο πρώην διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου σκαρφαλωμένος, κάνει χειρονομίες και φτύνει. Εντάξει, αυτό δεν είναι και.
13: Τι σοκαριστική που ήταν αυτή η στιγμή. Εσύ μου το δείξω στο βίντεο αναλυτικά, δεν το είχα δει.
0: Εμείς έχουμε μόνο σαν εκπομπή πάνω από 10 βίντεο που γράφουμε. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά.
13: Φτύνει δηλαδή σαν να είναι.
0: Πολύ καλά. Κανονικό.
13: Πραγματικά. Ναι, ήταν μια εικόνα χουλικά.
0: Αποκουριστική.
13: Στην κυριολεξία και αποκουριστική.
0: Αλλά αυτό δεν είναι κάτι. Δεν δίνουμε τέτοιο. Αυτό είναι έξω από τα παραδείγματα. Out of focus. Κατάλαβες.
13: Ναι.
0: Εμείς.
13: Εντάξει. Όχι βία.
0: Όχι βία.
1: Όχι βία.
13: Να είμαστε ψύχρεμοι και ήρεμοι.
0: Εγώ
13: και
0: λέω
13: να
0: κάτι.
13: Τις διαφορές μας πολιτισμένες.
0: Πάνω απ' όλα. Εγώ λέω κάτι άλλο. Όταν εσύ είσαι ένας θεσμικός παράγοντας με την έννοια του πολιτικού θεσμικού παράγοντα, έτσι. Διευθυντής του πολιτικού γραφείου, διευθυντής του Μαξίμου, και διακρίνεις μία ένταση ή την προσπάθεια να δημιουργηθεί μία ένταση, όχι από σένα, από κάποιον άλλον. Δεν οφείλεις να έχεις το μυαλό, την ψυχραιμία και πάνω απ' όλα την ικανότητα, γιατί έχεις κυβερνήσει κατά κάποιο τρόπο αυτό να το σβήσεις.
13: Αυτό αφορά βέβαια όλα τα δημόσια πρόσωπα, έτσι δηλαδή.
14: Ναι, νοητά, αλλά πόσο κόσμο. Μάλλον εάν όχι, είσαι κυβερνητικό στέλεχος το οποίο έχει αυτό.
0: Μιλάμε κυρίως για πολιτικό πρόσωπο.
14: Για ένα πρόσωπο
0: ναι, που στον επιχειρηματία, στον επιχειρηματία δεν αναποθέτει κάποιο τις τύχες του. Στον πολιτικό τις αναποθέτει.
14: Εκτός αν είναι εργαζόμενός του, ας πούμε. Αλλά ναι. Ναι.
0: Δηλαδή, φύγε εκείνη τη στιγμή, δεν χρειάζεται ούτε εντάσεις. Και έλα όταν θα σε πληροφορήσουν οι παρατρεχάμενοι σου που έχεις αρκετούς ότι τα πράγματα έχουν ηρεμήσει. Για έναν άνθρωπο που διαχειρίζεται τύχες της χώρας, όχι της επιχείρησής του,
14: και λεπτά θέματα,
0: και λεπτά θέματα, το μέλλον μας,
14: ναι, εθνικά,
0: ναι,
14: κατασκοπία,
0: θεωρώ και... ότι έτσι θα έπρεπε να λειτουργεί.
13: Εντάξει, την προκειμένη βέβαια, και από την άλλη πλευρά υπάρχει, είναι ένας πολυπαράγοντας
0: 100%.
13: Ο κ. Μαρινάκης, που σίγουρα και αυτός ναι, έχει βάλει σε αυτό που λέμε πορεία και τύχη της χώρας.
0: Ναι, αλλά όχι στο βαθμό πρέπει... που το κάνει, που το πράττει και λειτουργεί και είναι χρέος ναι. του ένας κρατικός λειτουργός.
14: Και όχι με την ίδια ευθύνη εφόσον δεν έχει αποφασίσει να πολιτευθεί. Αν κατέβει ο κύριος Μαρινάκης υποψήφιος, να κάνουμε την ίδια κριτική, ας πούμε.
0: Ναι.
14: Αλλά εφόσον δεν είναι πολιτικό πρόσωπο, δεν μπορούμε να τους βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι.
13: Ναι, έχει... η επιχειρηματολογία σας είναι τρανταχτή. Δεν θα διαφωνήσουμε. Ναι.
0: Ωραία. Το... Έχεις κάτι άλλο να μας πεις ή να σου βάλουμε βούλτεψη?
14: Θέλεις να ακούσεις λίγο βούλτεψη τι... πριν.
13: Πάλι, βούλτεψη. Ναι.
0: Όχι, δεν θέλεις. Άμα δεν θέλεις, εμείς είμαστε. Ξέρεις, ό,τι θέλεις.
14: Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις.
13: Για να ακούσουμε, πάμε.
0: Για να ακούσουμε λίγο βούλτεψη, γιατί πρέπει να στηρίζουμε τον Γρηγόρη.
15: Λοιπόν, ακούστε με. Θέλω να πω κάτι. Επειδή όλη μέρα ακούμε, η κομβέση θα σας βάλει μέσα. Είστε συμμορία, είστε μαφία, είστε εγκληματική οργάνωση. Ο θείος, ο Ανιψιός, θέλω να πω κάτι πολύ καθαρά και να ακουστεί. Ο Ανιψιός έχει δική του εταιρεία και σιτίζει κόσμο στον ιδιωτικό τομέα, γιατί είναι μία από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρείες. Και έχει υπαλλήλους που τους δίνει χρήματα για να ζήσουν από τα δικά του λεφτά. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε, εκεί θέλω να καταλήξω, και όταν όλη μέρα κατηγορούμε ότι είναι μαφιόζοι, ότι είναι συμμορίτες, να προσέχουμε να βουτάμε ωραία. Λίγο τη γλώσσα μέσα στο κεφάλι μας.
16: Λοιπόν.
15: Ο άλλος δουλεύει, βγάζει λεφτά και πληρώνει υπαλλήλους.
16: Κυρία Βούλτευση.
15: Λοιπόν, να προσέχετε ποιους βρίζετε.
16: Κύριε Μάντσο, σας
15: τον
16: παρακαλώ.
15: Ποιο που λέτε. Τον Γρηγόρη τον Δημητριάδη που τον βρίζει το λιμάνι.
17: Τον άνθρωπο που παρετήθηκε για τις υποκλοπές.
15: Δεν παρετήθηκε.
17: Τον άνθρωπο που τα πήρε όλα πάνω του για να μην τα πάρει ο να μάθει.
15: Έχει απαντήσει.
17: Ο άνθρωπος που δίνει συνεντεύξεις και λέει ότι τα πήρε όλα πάνω του για να μην τα πάρει ο
15: πρωθυπουργός. Πολιτική ευθύνη πήρε. Είμαστε συμμορία. Είμαστε. Εγώ είμαι συμμορία.
18: Κυρία Βούλτεψη, σας παρακαλώ.
15: Είμαι μαφία.
0: Μήπως σημειώσεις δημοσιογραφικά την είδηση?
13: Για σας τα λέει αυτά προκαταβολικά.
0: Ναι.
14: Καταρχάς...
0: Καταρχήν δεν παρετήθηκε, είπε. Μήπως έχουμε κάτι άλλο, ξέρουμε κάτι άλλο.
13: Αυτό το είπε εν τη ρήμη του λόγου.
14: Κατά δεύτερον...
13: Μην διαπγκολάμε σε κάθε...
14: Νομίζω ότι ακυρώνει και το επιχείρημά σου, γιατί σου λέει ότι είναι επιχειρηματίας.
0: Και επιχειρηματίας.
13: Επίσης μάθαμε κάτι άλλο, ότι τελικά...
0: Ότι άμα είσαι επιχειρηματίας μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις, να ρίξεις για μια χλέπα.
13: Ναι, μπορείς να έχεις άσυλο.
0: Ναι.
13: Γιατί χάρη σε σένα, ασυλία.
14: Σιτίζεται κόσμο.
0: Ναι, σιτίζεται οικογένεια.
13: Σιτίζεται κάποιοι.
0: Ναι.
13: Άκουσαν τώρα, ναι. Εντάξει, οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να το γιορτάσουν σήμερα αυτό. Και να ξέρουν ότι δεν υπάρχουν όρια. Δεν υπάρχουν. Μπορούν να κάνουν ό,τι νομίζουν, όπως νομίζουν, όσο.
14: Και όσο πιο πολλά στόματα σιτίζεις, τόσο πιο πολύ ελευθερία έχεις.
0: Βέβαια.
13: Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο με αφορμή την άσκηση ανέρεσης της απόφασης για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
0: Ναι.
13: Το πρόβλημα εδώ είναι αν έκανε 22, 23, 25 χρόνια, αν δεν τα ολοκλήρωσε, γιατί πάνω σε αυτή τη λογική στηρίζεται.
0: Ναι.
13: Η απόφαση ότι δεν έχει κάνει, δεν έχει εκτίσει καθαρά 25 ναι. χρόνια κάθριξης. Είναι, φαντάζομαι, με βάση αυτό το σκεπτικό, μεικτά, ας πούμε, κάπως έτσι, δεν, Δεν ξέρω ακριβώς τι προβλέπει ο νόμος. Μάλλον ο νόμος έχει κάποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις.
0: Έχοντας κάνει ρεπορτάζ, έχοντας εξετάσει την ιστορία, είναι το ότι ο κύριος Γιωτόπουλος με ή χωρίς, εγώ είμαι κατά του να βγει, το είπα και στην, κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
5: Ακούτε Ραδιορούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
16: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
19: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
20: Η ώρα είναι 4.
21: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλίο χαρτοπολείο Κύβος.
1: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλίο χαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10,
2: Polo,
1: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Μάρκος Κούμαρης και η Ανδριάνα Μπάμπαλη.
1: Καλώς τους.
0: Γεια σας.
1: Θα μας τιμήσετε με ένα κέρμα στο jukebox.
2: Φυσικά. Ρίχνουμε το κέρμα και λέμε να παίξουμε το μινόρε της αυγής και τον όγκο μανοκράι.
1: Διπλό κέρμα. Φύγαμε.

0: Ούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία.

0: επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμάς Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμάς Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
1: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310-47114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρης.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

σαν τη δρούσο στα πάνω στη φιλοσιά μου. Χίλια μου κρύψουν για να απαγώσει, να είναι πάντα κοντά μου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-1 δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Είναι 5.
6: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απλή.

0: τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρης.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Ξέρει τη διάθεσή σας.
3: I'm gonna tell you a story about the Hammersmith Blues. I had a good job showing up for five long years. Lord have mercy. The old landlady was so lovey-dovey for five long years. She was so nice and kind in every way. Every Friday evening I come home with my paycheck, she'll smile. She was so lovey-dovey. My meal's on time. My bath water be ready. Everything be ready. It rocked on. One Friday evening I come home. I said, landlady. She said, what, Johnny? I done lost my job. She said, what? I done lost my job. And I began to notice then, when I come home in the evening time, she wouldn't smile, acting all sad, acting what's wrong, so I ain't feeling good. I said, Lord, how mercy. It rocked on. One Friday evening I come in, she said, where you been? I've been looking for a job. I said, you ain't been trying to find no job. I said, yes, I am. And she told me, the other evening she passed by, she saw me on the corner, leaning against a post. I said, I guess my feet was tired, been walking all day. I'm tired, I just can't find no job. She said, yeah. She said, I want my rent. I said, I ain't got no job. It rocked on.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Radio Rumeli News.
0: Η ώρα είναι 5:30.
5: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
6: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
5: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
6: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
6: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

Για πάμε λίγο να ανεβαίνουμε τώρα. Όποιος είναι για το σύλλογο ελπίδα να σηκωθεί όρθιος εδώ.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Μας έδωσε πολύ χαρά η κατάκτηση του 4ου Ευρωπαϊκού Τροπέου από μια ομάδα που ήταν η καλύτερη καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Αναλάβαμε ένα ρίσκο φέρνοντας τη διοργάνωση στην Αθήνα και είναι πολύ όμορφο αυτή η προσπάθεια να συνδυάζεται με μια άρτια διοργάνωση, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης. Η διοργάνωση του Final Four στην Αθήνα ανέδειξε τις δυνατότητες της χώρας μας να φιλοξενεί μεγάλα διεθνή αθλητικά γεγονότα. Υπογράμμισε ανάρτησή το αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Διενεργήθηκε εισαγγελική έρευνα για το περιστατικό με τον Βαγγέλη Μαρινά και τον Γρηγόρη Δημητριάδη πριν την έναρξη του τελικού της EuroLeague. Θελήμψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Παρασκευάς Σάντζας. Ο βετεράνος κεντρικός αμυντικός που αγωνίστηκε στο Ολυμπιακό, Ξάνθη και δόξα Δράμας, έπασχε από σπάνια ασθένεια και τον τελευταίο καιρό νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Δράμας. Στα ραντάρ της Μίλαν βρίσκεται ο κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ, Αρόλντ Μουκουντή, σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα. Για έναν ακόμη χαφ θα κινηθεί η Ένωση μετά από την απόφαση να μην γίνει πρόταση ανανέωση συμβολέου στον Ρομπέρτο Περέιρα. Στο στόχαστρο της Μπεσίκτας βρίσκεται ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο ίδιος εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο μετακίνησής του, αρνητική είναι η στάση των ασπρόμαυρων. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να οριστικοποιηθεί η μεταγραφή του Κωστίνια στην Brighton. Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η απόκτηση του τριαντάφυλλου Τσάπρα για τον Ολυμπιακό. Μονοετέ συμβόλαιο προτείνει ο ΠΑΟΚ στο Μαγκομέντο Ντόεφ, διαιτέ θέλει ο Ρώσος Χαφ. Την παραμονή του Γιώργου Γιακουμάκη με νέο δανεισμό θέλουν οι άνθρωποι του Δικεφάλου του Βορρά. Οι τελευταίες λεπτομέρειες απομένουν για τη συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Γιάκομπ Νέστρουπ ώστε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Πρασίνων. Πολύ κοντά στη συμφωνία με τον Άρη βρίσκεται ο Έλληνας επιθετικός του Όφη, ταξιάρχης Φούντας. Ο Άγγελος Μπασινάς είναι και επίσημα ο νέος τεχνικός διευθυντής του Ηρακλή. Ο βετεράνος ποδοσφαιριστής του Πανθηναϊκού και της Εθνικής Ομάδας υπέγραψε συμβόλαιο για 1-1 με το Γυραιό. Παρελθόν από την ηγεσία του τεχνικού διευθυντή της Κηφισιάς αποτελεί ο Άγγελος Χαριστέας. Για τον τρίτο και τελευταίο πρωί ημιτελικό της Basket League, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη στις 7. Ο νικητής αντιμετωπίζει στα ημιτελικά τον Ολυμπιακό. Τηλεοπτική μετάδοση από RDO Sport. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 7 την ΑΕΚ στο κλειστό της Ηλιούπολης για τον τρίτο τελικό της Handball Premier. Η σειρά βρίσκεται στο 1-1 και κρίνεται στις 3 νίκες. Τηλεοπτική κάλυψη από Mega News. Παρελθόν αποτελεί από την Νάπολη ο Αντώνιο Κόντε, ο οποίος αποφάσισε να αποχωρήσει παρά το γεγονός ότι έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027. Δυσάρεστα είναι τα νέα για τη Ρεάλ Μαδρίτης όσον αφορά στον τραυματισμό του Ουσμάν Γκαρούμπα. Ο Ισπανός σέντερ υπέστη ολικήρυξη αχιλλείου τένοντα και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση εντός των επόμενων ημερών. Δεν έχει κάτι σοβαρό ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις από τη χθεσινή αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι. Ο Αργεντινός Στάρ θα είναι έτοιμος για την έναρξη του Μουντιάλ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Dreveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
3: Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Νέο κανάλι στο YouTube. με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.
6: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.

φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε εδώ στο 943 The Vedan Sports. 7 λεπτά μετά τις 6. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι και τις 8 με την εκπομπή Sports On Air Live, φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως και Παρασκευή αυτή την ώρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Σήμερα είναι Δευτέρα, 25 του Μάη του 2026. Ο Σάγης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Μιχάλης Οηλές στην δημοσιογραφική υποστήριξη, η Εφη στην οργάνωση της παραγωγής. 2 είναι οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943 και 698-45-21-821 με απλή χρέωση μηνύματος. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8.

Ναι, μεν χθες είχαμε τον τελικό της Ευρωλίγκα, όπου εκεί ο Ολυμπιακός σήκωσε το τρόπαιο. Το τρόπαιο, συγγνώμη. Αλλά είχαμε και τα δυσάρεστα.

Ακούσατε και στο δελτίο, Παρασκευάς Άντζας δυστυχώς έχει φύγει από τη ζωή. Το ελληνικό ποδόσφαιρο θρυνεί για την απώλεια του Παρασκευά Άντζα, μόλις στα 49 του χρόνια, φίλες και φίλοι.

ενώ λίγο νωρίτερα η σύζυγος του Τράιαν Νουδέλα, η γογό μας τον Κώστα, χθες το βράδυ στην ουσία έφυγε και εκείνη από τη ζωή. Τα θερμά συλληπιτήρια στις οικογένειές τους. Τι άλλο να πεις όταν φεύγουν πραγματικά τόσο νέοι άνθρωποι. Δεν υπάρχουν λόγια.

Να ευχηθώ τα καλύτερα, να ευχηθούμε μάλλον τα καλύτερα και στον παλέμαχο ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, τον Σπύρο Μαρακό, ο οποίος και αυτό συνεχίζει να δίνει τη μάχη του και νοσηλεύεται αυτές τις μέρες στο Σεισμονόπλιο, δίνει τη μάχη του για την υγεία του. Εκεί ακολουθεί ειδική θεραπευτική αγωγή. Ευχή όλων είναι να σταθεροποιηθεί η κατάστασή του. Να το ευχηθούμε περαστικά. Έχοντας βέβαια δίπλα του την οικογένειά του. Αλλά και όλη την οικογένεια του

Περαστικά και στην Πένι Ρόγκα, η οποία το Σαββατοκύριακο χρειάστηκε άμεση ιατρική περίθαλψη. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Δυστυχώς δεν ξεκινήσαμε με ευχάριστα. Τι να πούμε, μέσα στη ζωή είναι και αυτά. Αλλά πραγματικά είναι στενάχωρα όλα αυτά που σας ανέφερα νωρίτερα.

Καλησπέρα να πω στη φίλη μας τη Ματούλα. Καλησπέρα σε άλλη καλή εβδομάδα και καλό απόγευμα Δευτέρας, μας λέει η Ματούλα. Καλησπέρα και στο φίλο το Λευτέρη. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Νίκη. Καλησπέρα στο 943 Dervetten Sports, στο σταθμό που μας ενώνει. Καλό μουσικό και αθλητικό δίωρο, Σάκη. Να πούμε μπράβο στον Ολυμπιακό. Χαίρομαι που είμαι συντονισμένος στο σταθμό. Καλή συνέχεια, Νίκη από τη Λευκάδα. Γεια σου Νίκη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε σένα και στην όμορφη παρέα σου, αλλά και στους φίλους ακροατές του 943 Dervetten Sports, μας λέει φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγαρα. Συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Καλή συνέχεια και καλή εκπομπή. Αυτό είναι, γιατί παιδιά, η φίλη μας η Γεωργία είναι, είναι Παναθηναϊκός. Και μπράβο, όπως και η φίλη μας η Βίκη, πολλές φορές έχει δώσει συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό που είναι Ολυμπιακός και λέει καλησπέρα Σάκη, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Καταρχάς θέλω να πω μπράβο στον Ολυμπιακό. Συγχαρητήρια για την νίκη, μας έκανε περήφανος και σήμερα έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ, γι' αυτό αναμένω. Ευχαριστώ πολύ, μας λέει η φίλη μας η Βίκη. Γεια σου, Βίκη μου.

0: Ξεκίνημα λοιπόν νέας εβδομάδας και πάμε κι εμείς να ξεκινήσουμε να ανηφορήσουμε στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου, να μιλήσουμε για ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή, ό,τι υπάρχει δηλαδή από το ρεπορτάζ αυτών των ομάδων.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Καλό απόγευμα Παναγιώτη, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα Σάκη.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Μια χαρά, εσύ?
0: Μπαίνει το όλα καλά. Μπαίνει το καλοκαίρι Θεσσαλονίκη ή ακόμα έχουμε?
2: Ναι. Πολύ καλός ο καιρός. Σιγά σιγά, ναι. Μπαίνουμε καλοκαίρι.
0: Σιγά σιγά, μάλιστα. Τι έχουμε, από πού θες να ξεκινήσουμε, τι φρέσκο υπάρχει, εσύ ξέρεις?
2: Δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο, να σου πω την αλήθεια.
0: Χαλαρά είναι τα πράγματα?
2: Είναι πολύ χαλαρά, ναι. Είμαστε, ξέρεις, σε αυτή την ενδιάμεση κατάσταση, το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων με την προετοιμασία για να ξεκινήσει προετοιμασία.
0: Ναι, σωστό.
2: Πάρουμε με τη σειρά να πάμε στον ΠΑΟΚ, όπου σε ό,τι αφορά το θέμα Λουτσέσκου δεν υπάρχει κάτι νεότερο και δεν νομίζω να υπάρξει κάτι νεότερο από τη στιγμή που ο Ρουμάνος τεχνικός σχεδιάζει την προετοιμασία της ομάδας. Άρα όλα αυτά που γράφονται και λέγονται δεξιά-αριστερά,
0: ναι, για Τουρκία, μπράβο, ναι.
2: Ναι, αυτά δεν νομίζω ότι ισχύουν, εκτός αν έρθει η Μπεσίκτας και δώσει 4 εκατομμύρια ευρώ και τον αγοράσει τον Λουτσέσκου, και αν θέλει να πάει κιόλας.
0: Ναι, καλά, βέβαια, εννοείται ότι πρέπει να θέλει. Έχει γίνει συνάντηση ή όχι ακόμα με τον Σαββίδη?
2: Δεν έχει γίνει και υπάρχει το ενδεχόμενο να μην γίνει και καθόλου, ξέρεις, τελικά. Διότι εφόσον έχει συμβόλαιο ο Λουτσέσκου και εφόσον προετοιμάζει την ομάδα και εφόσον έχουν πέσει και οι τόνοι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο αντικείμενο τώρα να μιλήσουν. Ίσως να μιλήσουν αργότερα, ίσως, δεν ξέρω. Δεν βγαίνει τίποτα προς αυτό το θέμα.
0: Ο κύριος Σαββίδης είναι Θεσσαλονίκη ή όχι?
2: Τελευταία ενημέρωση που είχαμε ήταν ότι ήταν στη Χαλκιδική, στο Πορτοκαράς. Τώρα αν έχει φύγει...
0: Ναι, και ο κύριος Λουτσέσκου νομίζω είναι στην πατρίδα του, έτσι.
2: Είναι στη Ρουμανία, είναι σίγουρο, είναι στο Βουκουρέστι.
0: Υπάρχει και τηλεδιάσκεψη, εντάξει, οκ, άμα θέλουν να πούνε κάτι.
2: Ναι, πολλοί τρόποι υπάρχουν τώρα, εντάξει, δεν χρειάζεται να συναντηθούν και διαζώσεις.
0: Έτσι, ναι.
2: Άρα λοιπόν μένουμε στο ότι ο ΠΑΟΚ ξεκινά προετοιμασία 18 Ιουνίου. Στις 23 Ιουλίου παίζει το πρώτο παιχνίδι προκριματικά για το Europa League, άρα πρέπει μέχρι τότε, μέχρι 18 Ιουνίου δηλαδή, άντε μέχρι τέλη του μηνός, να έχει σχεδιαστεί ο κορμός, να έχουν αποκτηθεί κάποιοι ποδοσφαιριστές, να έχουν φύγει αυτοί που πρέπει να φύγουν. Είναι και εβδομάδα αυτή που διανύουμε και που ξεκίνησε σήμερα ανακοινώσεων από τον Ανδρέα Παπαμιμίκο σε οργανωτικό επίπεδο. Θα μάθουμε δηλαδή από ποιους θα στελεχωθεί η ΠΑΕ. Καθώς έχει πει ο κύριος Παπαμιμίκος ότι θα τα αλλάξει όλα στον ΠΑΟΚ, στο οργανωτικό τομέα. Και στο αγωνιστικό, αυτοί που πρώτοι θα πάρουν σειρά είναι αυτοί που θα αποχωρήσουν από την ομάδα. Έτσι συμβαίνει συνήθως. Φεύγουν οι πρώτοι για να έρθουν μετά αυτοί που είναι να έρθουν. Στο πλαίσιο αυτό, ο Βολιάκο, ο Λόβρεν, ο Σάστρε, ο Μπιάνκο και ο Ιβανούσετς, με τους οποίους λήγει συνεργασία, δεν πρόκειται να ανανεώσουν. Υπάρχει ένα ερωτηματικό με τον Οσντόεφ, τι θα γίνει με τον Ρώσο, του οποίου επίσης το συμβόλαιο έχει λήξει. Τον θέλει ο Λουτσέσκου, όπως θέλει και τον Τάισον για κάποια λεπτά, ο Ρουμάνος τεχνικός, παρά τα 39 του χρόνια. Τον χρειάζεται ο Λουτσέσκου, τον θέλει στην ομάδα. Άρα ίσως έχουμε πάλι ένα serial Tyson όπως είχαμε πέρσι. Σου δίνω τόσο, όχι δεν θέλω, θέλω παραπάνω, όχι πάρε τόσα.
0: Τόσα δίνω πόσα θες που λέει.
2: Ναι, ίσως δούμε πάλι αυτό το serial, ναι. Και επίσης, όσο αφορά το θέμα για Κουμάκη, νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα.
0: Ούτε για δανεισμό πάλι, δηλαδή θα το παλέψει ο ΠΑΟΚ ή όχι?
2: Δεν νομίζω. Για Κουμάκης, ήδη ο ΠΑΟΚ βλέπει αλλού για επιθετικό. Άρα ο Γιακουμάκης πρέπει να θεωρείται παρελθόν.
0: Για τον Γιαννούλη?
2: Εδώ τώρα υπάρχει ένα θέμα με τον Γιαννούλη. Η φημολογία λέει ότι έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ, αλλά πέραν της φημολογίας ουδέν.
0: Μάλιστα. Να δούμε.
2: Και πρέπει να το δούμε και αυτό το θέμα, γιατί είναι ένας πολύ κομβικός ποδοσφαιριστής. Θυμίζω ότι ο Μπάμπα έχει συμπληρώσει τις συμμετοχές που πρέπει και θα ανανεώσει αυτόματα τη συνεργασία του με την ομάδα. Άρα υπάρχει αριστερό μπακ αξιόπιστο. Βέβαια και ο Γιαννούλης είναι μονάδα πολύ μεγάλη. Και σε συνδυασμό με το ότι ο Μπάμπα δεν ήταν, ο φετινός Μπάμπα δεν ήταν ο Μπάμπα της προηγούμενης χρονιάς, ίσως να δούμε ένα δίδυμο Γιαννούλη Μπάμπα εκεί, με το Γιαννούλη βασικό. Παίζεται τώρα όλο αυτό, να δούμε ποιες είναι και οι σκέψεις του Λουτσέσκου, ο οποίος θα επιστρέψει κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα. Άρα είμαστε σε αναμονή των αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα για τον ΠΑΟΚ. με πρώτες αυτές του Παπαμιμίκου που τις περιμένουμε, είπαμε, μέσα στην εβδομάδα.
0: Μάλιστα, εδώ θα είμαστε και θα τα παρακολουθούμε όλοι και θα μας τα λες εσύ από εκεί. Στον Άρη, νομίζω δεν έχει κάτι άλλο ΠΑΟΚ.
2: Όχι, στον Άρη έχουμε αυτό το δώρο από την Σαουδική Αραβία που λέγαμε και την Παρασκευή.
0: Ναι, ναι.
2: Η Αλ Ντιρίγια έκανε τελικά το χατήρι του Καρυπίδη, έστω και στην παράταση κέρδισε την Αλ Ουλά, ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας και μαζί υποχρεώνει την ομάδα, την Αλ Ντιρίγια, να τον αγοράσει και να δώσει στον Άρη 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβάνεστε, πρόκειται για τεράστιο νούμερο, τεράστιο ποσό, ένα δώρο για το Θόδωρο Καρυπίδη που έρχεται από το πουθενά και τον διευκολύνει στο να στήσει την ομάδα της επόμενης περίοδου χωρίς να βάλει ουσιαστικά το χέρι στην τσέπη.
0: Πάντως πάλι με αρκετούς παίκτες από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
2: Είναι βέβαιο αυτό, είναι βέβαιο ότι θα φύγουν πάρα πολλοί. Αν εξαιρέσει κανείς από αυτούς που λήγουν τα συμβόλαια, έτσι, τον Γιαννούλη και δεν ξέρω αν υπάρχει και κάποιος άλλος που θα ανανεώσει, όλοι οι υπόλοιποι θα φύγουν. Οπότε μιλάμε για τουλάχιστον 12-13 ποδοσφαιριστές που θα έρθουν και αναγκαστικά θα έρθουν, γιατί ο Άρης τώρα το περσινός το υλικό δεν ήταν αντάξιο της ομάδας. Δεν μπόρεσαν να προσαρμοστούν. Οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές δεν πέτυχαν οι μεταγραφές τους. Και άρα υπό τις οδηγίες του Μιχάλη Γρηγορίου ο Άρης θα στηθεί εκ νέου από την αρχή με καινούργιους ποδοσφαιριστές. Ερωτηματικό είναι ο Μωρόν, ο οποίος έχει ένα ακόμα συμβόλαιο με την ομάδα, ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο. Τι θα γίνει τώρα με τον Μωρόν, ο οποίος παίρνει 1 εκατομμύριο από τον Άρη. Και ο Καρυπίδης ψάχνει έναν τρόπο είτε να τον πουλήσει, να τον δανείσει, εν πάση περιπτώσει να απαλλαχτεί από την παρουσία του. Και να γλιτώσει, αν όχι όλο το συμβόλαιό του, τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο μέρος του.
0: Ναι, είναι μεγάλο το νούμερο.
2: Είναι πολύ μεγάλο το συμβόλαιο.
0: Γι' αυτό βλέπεις να πηγαίνει για τον ταξιάρχη Φούντα, γιατί κάπου το διάβασα σήμερα αυτό.
2: Υπάρχουν λοιπόν συζητήσεις και με τον ταξιάρχη Φούντα, του οποίου το συμβόλαιο ολοκληρώθηκε με τον Όφη. Εκεί από ό,τι φαίνεται δεν θέλει να συζητήσει ο Φούντα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και κοιτάει αλλού. Μέσα στις ομάδες που κοιτάζει είναι και ο Άρης, με τον οποίο υπάρχει από παλιά φλερτ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που τον θέλει και ο Γρηγορίου, τον θέλει και ο Καρυπίδης. Είναι βέβαιο αυτό. Άρα δεν αποκλείεται να δούμε ταξιάρχη Φούντα στον Άρη. Πληροφορίες λένε ότι έγινε μια πρώτη κουβέντα και δεν αποκλείεται να έχουμε εξελίξεις τις επόμενες μέρες.
0: Για το Φρίντεκ, ρωτάει εδώ ο φίλος ο Ανδρέας από τη Θεσσαλονίκη, βλέπεις να μένει, γιατί ο ίδιος λέει κάπου δήλωσε ότι θέλει να μείνει στον Άρη.
2: Ναι, ναι, είναι στην κατηγορία Γιαννιώτα. Ο Φρίντεκ θα μείνει κατά πάσα πιθανότητα. Ναι. Θα ανανεώσει. Είναι από τους λίγους ποδοσφαιριστές που ικανοποίησαν.
0: Οπότε έχουμε καυτό καλοκαίρι και για τον Άρη.
2: Ναι.
0: Στον Ηρακλή.
2: Στον Ηρακλή έχει πιάσει δουλειά ο Μπασινάς. Ήδη ακούστηκε το πρώτο όνομα που θέλει να φέρει στην ομάδα, είναι ο Μίτογλου από τον Ατρόμητο. Ο οποίος βέβαια έχει και αυτό συμβόλαιο με την ομάδα του Περιστερίου, αλλά θέλει να φύγει. Δεν ξέρω τώρα πώς θα βρεθεί εκεί η χρυσή τομή. Πάντως με τις ευλογίες του Μπασινά. Ο Μίτογλου ίσως ανέβει στον Ηρακλή, δεν τον ξέρει βέβαια ο Ματσάρη, αλλά εφόσον τον ξέρει ο Μπασινάς και εφόσον έχουν αποφασίσει να συνεργαστούν, δεν τίθεται θέμα. Ένα όνομα που ακούστηκε είναι αυτό. Επιμένουν κάποια δημοσιεύματα από το εξωτερικό, από την Ιταλία για τον Μπάρμπα, αυτόν τον Φεντερίκο Μπάρμπα που παίζει στην Ταϊλάνδη, για τον οποίο τον ξέρει, είναι προσωπική επιλογή του Ματσάρη. Αυτά τα ονόματα προς το παρόν και ο Ηρακλής, εφόσον έχει έρθει και έχει πιάσει δουλειά ο Άγγελος Μπασινάς. Νομίζω από εδώ και πέρα θα έχουμε εξελίξει και εκεί σιγά σιγά. Με το μεγάλο θέμα βέβαια που απασχολεί το γυρεό είναι το Καφτατζόγλιο.
0: Το γήπεδο, βέβαια.
2: Τι θα γίνει με την έδρα του. Διότι αν δεν έχει έδρα, χάνεις πάρα πολύ. Ο Ηρακλής θέλει να παίξει το Καφτατζόγλιο, δεν θέλει να κοιτάξει άλλη έδρα. Γιατί στη Θεσσαλονίκη που θα παίξει, αναγκαστικά θα κοιτάξει εκτός πόλεως. Θα είναι πολύ μεγάλο μειονέκτημα αυτό. Αν τις πρώτες αγωνιστικές αναγκαστεί ο Ηρακλής να παίξει εκτός Θεσσαλονίκης. Γίνονται λοιπόν προσπάθειες από τον Ηρακλή για να ετοιμαστεί το Καφτατζόγλιο, να είναι έτοιμο, να προλάβει αρχές Αυγούστου το γήπεδο να ικανοποιεί τις προδιαγραφές της Super League.
0: Ναι, πρέπει να αλλάξει και ο Χλωοτάπητας από ό,τι είδα.
2: Πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Πάρα πολλά πράγματα πρέπει να αλλάξουν το Καφτατζόγλιο. Αυτά τα βασικά για να τηρεί τις προδιαγραφές της Super League.
0: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν και εκεί επικεντρώνει ο Ηρακλής και αυτό είναι ένα θέμα που τον απασχολεί πάρα πολύ.
0: Φίλε, εδώ θα είμαστε, θα παρακολουθούμε όλα. Έχει
2: αποδείξει. Ξεχνάμε βέβαια και το μεγάλο παιχνίδι που απασχολεί στη Θεσσαλονίκη στο μπάσκετ. 7 η ώρα με την ΑΕΚ. Ο Άρης πάει να πάρει την πρόκριση να περάσει την τετράδα. Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι αυτό το οποίο απασχολεί όλη την πόλη, όλους τους φίλους του Άρη, οι οποίοι 7 ακριβώς θα καρφωθούν στις οθόνες τους για να δουν αυτό το παιχνίδι. Ένα ματς πρόκριση για την τετράδα. Όποιος κερδίσει περνάει στην τετράδα.
0: Μάλιστα. Παναγιώτη μου, θα τα πούμε αύριο και για αυτό το μάτς. Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά, καλό απόγευμα. Παναγιώτη Στεφάνου από τη Θεσσαλονίκη με τα τελευταία νέα των ομάδων της συμπρωτεύουσας.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Θα πάμε, φίλες και φίλοι, στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή με Μάνο Σαραμόπουλο. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύχητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
7: Με τραγανή ζύμη.
6: Πλούσια σε υλικά.
7: Και μοναδική σε γεύση.
6: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Αγνά υλικά.
6: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
7: Φροντίδα και μεράκι.
6: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
6: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
7: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο.
9: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
10: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
11: Η ώρα είναι 6:30.
12: Γιάννη,
13: έλα!
12: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
13: Ναι.
12: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
13: Τα πάντα.
12: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
14: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
15: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
16: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
15: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
16: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
15: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
16: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
15: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
17: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ο Σάκης Μποσδόνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στη τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Μιχάλης Οηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943 και ο δεύτερος τρόπος 698-4521-821. Περιμένω τα μηνύματά σας λοιπόν μέχρι και τις 8. Τώρα θα πάμε να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή, φυσικά με τον ένα και μοναδικό Μάνο Σταραμόπουλο.
1: 943, Interveten Sports.
0: Γεια σου Μάνο, καλησπέρα φίλε, καλή εβδομάδα.
2: Γεια σου Σάγκη, επίσης Σάγκη. Πριν πάμε στα διεθνή θα μιλήσουμε για τον Παρασκευάντζα.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Ο οποίος είχε έρθει στην Αθήνα από τη Δράμα, έπαιζε ένα στα 22 του χρόνια, έπαιζε center backs. Την Δράμα, εκεί λοιπόν ο Ντούσαν Μπάγερς που ήταν τότε ο προπονητής των Ερυθρολεύκων κατάλαβε αμέσως ότι αυτό το παιδί ήταν χαρισματικό, έτσι λοιπόν το χρησιμοποίησε τρεις θέσεις, στόπερ, λίμπερο και αμυντικό χαφ, όπου είδε ότι αμυντικός χαφ μπορεί να κάνει μια σπουδαία καριέρα και όπως έγινε και ξεκίνησε. Εγώ την πρώτη φορά που τον είδα κατάλαβα αμέσως ότι αυτό το παιδί έχει πολύ ταλέντο. Καταλαβαίνουμε τον ποδοσφαιριστή όταν έρχεται η μπάλα δυνατά πώς την κοντρολάρει. Και ο Άντζας λοιπόν ήταν από αυτούς που με το πρώτο ακούμπαγε και κόλλαγε η μπάλα στο πόδι του. Άρα λες το παιδί αυτό δεν είναι απλώς αμυντικός να διώχει την μπάλα, την ελέγχει. Λοιπόν, απλώς είχε, θυμόμαστε όλοι, δύο φορές έφυγε από τον Ολυμπιακό για κάποιους ιδιαίτερους λόγους. Και έτσι έχασε και το μεγάλο ταξίδι στα γήπεδα της Πορτογαλίας, γιατί για μένα θα ήταν υπερβασικός στην ομάδα του Ότορε Χάγκελ και θα είχε διακριθεί πάρα πολύ και θα είχε πάρει και μεταγραφή για ομάδα του εξωτερικού και θα είχε κάνει μια σπουδαία καριέρα.
0: 100%, 100%. Και είχε κάνει ωραίο δίδυμο φίλε με τον Τραϊανό Δέλα, ο οποίος και εκείνος πενθεί το χαμό της συζύγου του, έτσι.
2: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Αλλά πιστεύω ότι η ελληνική ομάδα θα παίζει αμυντικό χαφ, όπως και στα περισσότερα παιχνίδια του Ολυμπιακού με τον Παγίδη. Εν πάση περιπτώσει έφυγε ένας υπέροχος άνθρωπος που τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρήθηκε από αυτή την νόσο του Χόκινγκ που παραλύει τους νεφρώνες, όπως ο σπουδαίος αυτός καθηγητής και επιστήμονας ο Χόκινγκ. Λοιπόν, καλό ταξίδι και στον Παρασκευάντζα και στην εγώ Μαστροκώστα. Τώρα πάμε στο Σαλάχ, έπαιξε για τελευταία φορά με τη φανέλα της Λίβερπουλ και όπως φίλος ο Αιγύπτιος έκλαψα περισσότερο από ποτέ στη ζωή μου. Θα αγαπάω πάντα τους οπαδούς της Λίβερπουλ, μου δώσανε το κάτι διαφορετικό, θα τους έχω πάντα μέσα στην καρδιά μου. Είχαμε ένα μικρό τραυματισμό του Λιονέλ Μέση στο παιχνίδι που η Ίντερ Μαϊάμι κέρδισε 6-4 τη Φιλαδέλφια. Βγήκε στο 73ο λεπτό, διαπιστώθηκε ότι είχε ένα είδημα στον οπίστη ομοιραίο, αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό, θα ενισχύσει την εθνική ομάδα της Αργεντινής στο παγκόσμιο κύπελλο, θα απουσιάσει περίπου για το πολύ 10 ημέρες. Είχαμε τον Τάσο το Δουβίκα, όπου ξέραμε όλοι ότι η Κόμο για πρώτη φορά στην ιστορία θα εμφανιστεί σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, όμως τα χθεσινά αποτελέσματα που η Κόμο συνέτριψε την Κρεμονέζε και πέτυχε 5 γκολ, το ένα το πέτυχε ο Δουβίκας, έφτασε έτσι τα 14 γκολ που τον φέρνουν στη δεύτερη θέση των σκόρες του Ιταλικού πρωταθλήματος μαζί με τον Νορβηγό Μάλεν της Ρώμα, πρώτος με 17 γκολ ο αρχηγός της Ίντερ Λαουτάρο Μαρτίνες. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Κόμο του Φάμπρεκας στην πρώτη σεζόν στη μεγάλη κατηγορία με το Δουβίκα στην ενδεκάδα στον οποίο τον είχαν πάρει πέρσι το καλοκαίρι δίνοντας 14 εκατομμύρια ευρώ στη Θέλτα, τώρα θα εμφανιστεί στο κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν που είναι το Champions League. Champions League βεβαίως αναμένεται να εμφανιστεί και η Club Brugge, όπου με τον Χρήστο Τζόλι για μια ακόμη φορά να κάνει πράγματα και θάματα, συνέδρισε 5-0 τη Γάνδη. Ο Τζόλις πέτυχε το 5ο γκολ, πορταλήτρια και τυπικά η ομάδα του στο Βέλγιο.
0: Και έμαθε τους συμπαίκτες του να χορεύουν σιρτάκι, συγγνώμη που σε διακόπτω φίλε.
2: Σωστό γι' αυτό. Και ξέρουμε ότι αρκετές ομάδες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον Τζόλι, ο οποίος βεβαίως έχει πρόσφατα ανανέωσει το συμβολαιό του 28 και όπως λέει, αν είναι η Paris Saint-Germain σίγουρα θα το σκεφτώ γιατί θέλω να πάω εκεί.

0: Αν είναι κάποια άλλη ομάδα θα το δούμε, γιατί είμαι πολύ καλά, νιώθω ευχάριστα, όμορφα στο Βέλγιο. Ο Μπάμπης ο Λυκογιάννης με το τέλος του Ιταλικού Πρωταθλήματος θα αποχωρήσει από την Μπολόνια. Δεν ξέρουμε αν θα γυρίσει στην Ελλάδα ή θα παραμείνει στη Σέρι Α. Θα το μάθουμε λίγαν συντόμως. Εκεί που όλα έδειχναν ότι ο Φλωρεντίνο Πέρεθ για μια ακόμη φορά δεν θα έχει αντίπαλο στις εκλογές που τις κάνει δύο χρόνια πριν για την προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης, τώρα ο 37χρονος επιχειρηματίας ο Ενρίκε Ρικέλμε θέτει υποψηφιότητα και μάλιστα έχει υποσχεθεί στις προεκλογικές του δηλώσεις ότι θα πάρει προπονητή τον Κλοπ και θα πάρει και τον Χόλαντ, τον ορβηγό φόρ της Σίτι. Θα δούμε βεβαίως.
1: Νομίζω κάτι παρόμοιο είχαμε ακούσει για την Μπαρτσελόνα νωρίτερα όταν έγιναν εκλογές ή όχι, καλά θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, για τον Χόλαντ το είχε πει και ένας αντίπαλος του Λαπόρτα.
1: Καλά θυμάμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Και από ό,τι διάβασα, φίλε, δεν υπάρχει παίκτης της Ρεάλ, γιατί ανακοινώθηκε από
0: στιγμή.
1: Ναι, της Εθνικής Ισπανίας για το Μουντιάλ. Ανακοινώθηκε χωρίς παίκτη της Ρεάλ, μετά δεν ξέρω, έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Για πρώτη φορά δεν υπάρχει παίκτης Ρεάλ, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ρεάλ αυτή τη στιγμή βασίζεται σε ξένους ποδοσφαιριστές, έτσι. Δηλαδή ο Καρβαχάλ, εντάξει, είναι Ισπανός, αλλά στα 34 χρόνια του σταματάει τώρα με το τέλος της Λα Λίγκα. Σε ελληνική ομάδα δεν τον καλεί πλέον ο Ντελαφουέντε. Οπότε, ποιοι είναι τα μεγάλα αστέρια? Ο Βαλβέρδε είναι Ουρουγουανός. Ο Βινίσιος είναι Βραζιλιάνος. Ο Εμπαπέ είναι Γάλλος. Ο Ροντρίγκο είναι τραυματίας, είναι Βραζιλιάνος. Ο Κουρτουά είναι Βέλγος. Ο Ρούντιγκερ είναι Γερμανός. Ο Χούιζε μόνο έμεινε, που εν πάση περιπτώσει είναι μικρός ακόμα, 20 χρονών το είχε πάρει όλοι, θυμόμαστε πέρυσι το καλοκαίρι. Ακόμα δεν το ξέρει ο Ντελαφουέντε και δεν το καλεί. Κάλεσε 8 παίκτες στην Μπαρτσελόνα. Άρα καλό θα είναι να δούμε παντού ότι πρέπει να υπάρχουν γηγενείς ποδοσφαιριστές στις ομάδες, ούτως ώστε να μπορούν να τους καλέσουν και στις εθνικές ομάδες.
1: Ναι. Έτσι. Να μείνουμε στην Ισπανία ναι. Και να πούμε ότι η Ντεπορτίβο Λα Κορούνια επέστρεψε στη Λα Λίγκα μετά από 8 χρόνια.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Όπου υποβάστηκε η Χετάφε, έτσι.
1: Και νομίζω, ναι, και η ομάδα του Ουναΐ υποβάστηκε, έτσι δεν είναι, Χιρόνα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τζιρόνα.
1: Τζιρόνα, μάλιστα. Δεν το έχω το Ισπανικό.
0: Τζιρόνα,
1: Δεν το έχω το Ισπανικό, λέω.
0: Όχι, okay, κοίτα να δεις, θα σου πω τι γίνεται. Κοίτα να δεις, η Μαδριλένη, η κάτοικη της Μαδρίτης, τη λένε Χιρόνα. Επειδή είναι όμως καταλανική ομάδα, δηλαδή πρόσκειται στη Βαρκελόνη, εκεί είναι Τζιρόνα. Καταλαβαίνεις, και τα δύο είναι σωστά.
1: Οπότε το είπα και εγώ σωστά, μάλιστα. Εντάξει.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Να σου πω, τι στραπάτσο έπαθε η ομάδα του Βαγιανίδη και του Ιωαννίδη από ομάδα της Πιτεθνικής, ναι.
0: Ναι, εντάξει, κοίτα. Είναι γεγονός πλέον ότι δεν υπάρχουν μικρές και μεγάλες ομάδες. Αν δεν είσαι προσεκτικός στην κάθε σου κίνηση, θα την πάθεις. Και επίσης, κοίτα να δεις τι πρέπει να πούμε για την Southampton, που ήταν να παίξει το Σάββατο στον τελικό το Wembley με αντίπαλο τη Hull, και λόγω της κατασκοπίας που έκανε στους αντιπάλους της, Middlesbrough και τέτοια, αποκλείστηκε και χάνει 250 εκατομμύρια.
1: Φαντάσου,
0: με την Άρδο, στη μεγάλη κατηγορία. Γιατί η Hull νίκησε τη Middlesbrough 1-0 και ανεβαίνει αυτή στη μεγάλη κατηγορία μετά από 11 χρόνια με πρόεδρο και ιδιοκτήτη μάλλον τον Τούρκο τον Ατζούν, που ήταν ένα φεγγάρι συνεργάτης του Αλαφούζου, έτσι.
1: Ναι, και παραμένει.
0: Το Survivor,
1: ναι, ναι.
0: Και παραμένει.
1: Γιατί μου ήρθε ένα παρόμοιο μήνυμα. Το 16 χρόνια μου έγραφε ένας φίλος νωρίτερα. Ο κύριος Αλαφούζος δεν έχει πάρει πρωτάθλημα. Στα 2-3 πόσα είναι, λίγα χρόνια. Δεν θυμάμαι τώρα γιατί είναι πιο κάτω το μήνυμα. Ότι κατάφερε να ανεβάσει την ομάδα του Ατζούν. Επίσης είδα ότι σώθηκε η Τότεναμ. Η Τσέλσι είναι εκτός Ευρώπης φέτος.
0: Εντάξει, η Τότεναμ σώθηκε. Άλλαξε τους προπονητές. Πήρε τον Τσέρμπι τον Ιταλό την έσω. Αντιθέτως όμως η West Ham έπεσε. Έτσι, η ομάδα του Μαυροπάνου. Οπότε τώρα πιθανότατα θέλω να πιστεύω ότι ο Ντίνος ο Μαυροπάνος, ο διεθνής στόπερ, δεν θα ακολουθήσει τα σφυριά στη β' κατηγορία και δεν αποκλείεται να το δούμε σε ελληνική ομάδα.
1: αν θέλει να επιστρέψει.
0: Υπάρχει, ναι, εννοείται. Υπάρχει ενδιαφέρον από την Borussia Dortmund και άλλες γερμανικές ομάδες. Υπάρχει ενδιαφέρον από άλλες ομάδες της Premier League. Αλλά ξέρω ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από ελληνικές ομάδες. Θα δούμε.
1: Ο Κόντε τέλος από την Νάπολη.
0: Ο Κόντε, ναι, το είχε πει. Τσακώθηκε και χθες, λογομάχησε καλύτερα, με τον ιδιοκτήτη και πρόεδρο τον Παρτενοπέη, τον De Laurentiis, γιατί λέει δίκαια το πήρε η Ίντερ το πρωτάθλημα, είχε πολύ καλή ομάδα, δεν άρεσε αυτός τον De Laurentiis, αυτός έλεγε άλλα, ότι ξέρεις είχαμε πολλούς τραυματισμούς φέτος, γι' αυτό δεν πήραμε το πρωτάθλημα, και ο Κόντε λέει πρέπει να παραδεχόμαστε ότι αν είναι μια ομάδα καλύτερα από εμάς πρέπει να το λέμε. Και εκεί η κουβέντα πήρε άσχημες τέκες. Ο Κόντε το είχε πει ότι θα φύγει με το τέλος του περίοδου. Μάλλον έχει επαφές με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιταλίας. Επίσης θα φύγει από τη Μίλαν και ο Αλέγκρι, καθότι χθες στο τελευταίο παιχνίδι έχασε η Μίλαν μέσα στην έδρα της 2-1, έτσι, από την αδιάφορη Κάλιαρη. Και γι' αυτό βγαίνει η Champions League Κόμο.
1: Εκτός Ευρώπης η Μίλαν ή όχι?
0: Εκτός Champions League.
1: Εκτός Champions League, ναι.
0: Άλλα τα λεφτά του Champions League, άλλα την Ευρώπη.
1: Και ο πρώην προπονητής της Εθνικής της Ιταλίας, ο Κατούζο, πάει για Λάτσιο που φεύγει ο Σάρι, μάλλον, και πάει στην Αταλάντα.
0: Ο Σάρι πάει Αταλάντα, ναι, είναι σε προφορική συμφωνία. Και η United παίρνει από την Αταλάντα τον Έντερσον, τον Βραζιλιάνο, για να καλύψει το κενό του Κασεμίρο, του έτερου Βραζιλιάνου, ο οποίος πάει στο MLS δίπλα στον Μέση στη Ίντερ Μαϊάμι.
1: Πολλές ανακατατάξεις πάντως και έχουμε από εδώ και πέρα και είναι νωρίς ακόμα, έτσι.
0: Ναι, αλλά ξέρουμε όλοι ότι μπορεί η επίσημη περίοδος να ξεκινάει 1η Ιουλίου μέχρι 31. Αρκετές ομάδες, καθότι από την 1η Ιανουαρίου, όσο τουλάχιστον τα συμβόλαια λήγουν φέτος, έχουν δικαίωμα να έχουν συμφωνήσει με άλλες ομάδες, έτσι.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι. Και θα δούμε από εδώ και πέρα πολλά μεταγραφικά σενάρια και μεταγραφές και μετακινήσεις. Εντάξει, είναι και αυτό ένα ωραίο παιχνίδι, έτσι.
1: Εννοείται ότι είναι ωραίο παιχνίδι. Είδα και τις 29 ομάδες που έχουν κλείσει θέση στη link phase του Champions League. Σιγά σιγά διαμορφώνονται και αυτά. Εδώ θα είμαστε φίλοι να τα παρακολουθούμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να αναφέρουμε.
0: Αυτή η μεταγραφή του Έντερσον που παίρνει η Manchester United είναι η πρώτη επί εποχή ουσιαστικά του Μάικλ Κάρικ, ο οποίος είναι και επισήμως για τα επόμενα 2 χρόνια ο προπονητής των Κόκκινων Διαβόλων. Και εντάξει, ξεκίνησε πρώτη μεταγραφή ο Έντερσον για να καλύψει το κενό του Καζεμίρο.
1: Φίλε, και κάτι τελευταίο από ένα φίλο, από το φίλο το Μιχάλη από τη Φιλαδέλφια, αφού σε καλησπερίζει. Αν έχουν πάρει κεραίες, σου λέει, κάτι για Μουκουντή και, γιατί ακούστηκε αυτό, και Μίλαν.
0: Το διάβασα και εγώ αυτό. Είναι από την Ιταλία, ήρθε.
1: Ναι, ναι, από την Ιταλία.
0: Τώρα καταρχήν πρέπει να δούμε ποιο θα πάρει. Συγγνώμη, προπονητή Μίλαν. Αυτό θα κρίνει πολλά, πιστεύω.
1: Ναι, αυτό είναι βασικό που λες, εννοείται.
0: Ναι, ναι. Τώρα, αν η Μίλαν θέλει να πάρει και το Μουγουντή, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το ιδιαίτερα δύσκολο, έτσι. Απλώς η Μίλαν πρέπει να σταθεροποιηθεί η ίδια πρώτα, γιατί ο Καρδινάλε, ο πρόεδρός της και το φαν που ανήκει η ιταλική ομάδα, μετά την αποτυχία να βγει στο Champions League, σίγουρα θα προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές. Οπότε όλα είναι κοντά και όλα είναι μακριά.
1: Ακριβώς. Εδώ θα είμαστε και θα τα παρακολουθούμε όλα, φίλε. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, καλό απόγευμα. Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος, φίλες και φίλοι, με όλα τα διεθνή.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς, σωστά συντονισμένοι. Σε πολύ λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε φίλες και φίλοι των Λάκη Κονησιώτη. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα της ΑΕΚ.
1: 943 Interveten Sports.
0: Καλό απόγευμα, Λάκη.
2: Καλησπέρα, Σάκη. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα κιόλας. Μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα, τώρα τι να συζητήσεις για μεταγραφές και όλα αυτά. Σήμερα πολύ δύσκολη μέρα, από χθες δηλαδή στην ουσία, έτσι δεν είναι?
2: Από χθες με τον τραυματισμό, αυτό το πολύ σοβαρό το τραυματισμό από το γραφείο του Μάριου Οικονόμου και την κρίσιμη μάχη που δίνει. Μετά είχαμε τη σημερινή είδηση για τη γογόμαστρο Κώστα και τον Παρασκευά Άντρα και τελευταία για τον Σπύρο Μαραγκόντι νοσηλεύεται, που έχει χρόνο πρόβλημα σοβαρό. Δεν ξέρω και αυτός, το μόνο που μένει να ευχηθούμε τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των θανάτων και κουράγιο σε αυτούς που ακόμα δίνουν τη μάχη τους. Και τύχει πολύ να έχουν, και τύχει πολύ.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι το πιο βασικό η υγεία, φίλε. Και μεγάλη στενοχώρια να βλέπεις τώρα να φεύγουν έτσι νέοι άνθρωποι.
2: Δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Πραγματικά είναι πολύ λυπηρό, αλλά η τύχη δυστυχώς καθορίζει πολλά πράγματα. Και είναι και τρομακτικό να το σκεφτείς όσο μεγαλώνουμε, δηλαδή ότι όσο και να προσπαθείς, αν η τύχη δεν σε φέρει καλά,
0: εννοείται.
2: Δεν έχει νόημα να κάνεις τίποτα.
0: Και εδώ είναι που λέμε ότι, μπράβο, αυτό είναι το βασικό, και ό,τι και να έχεις χρήματα, πολυκατοικίες, δεν λέω για τα παιδιά και για που έφυγαν, μιλάω γενικά τώρα έτσι. Γιατί όλοι περαστικοί είμαστε από εδώ. Όποιος το έχει καταλάβει αυτό, αν το είχαμε καταλάβει όλοι, θα ήταν καλύτερος ο κόσμος κιόλας, έτσι.
2: Το βασικό είναι το τώρα. Το τώρα, τι κάνουμε τώρα.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Δεν πρέπει να αφήνουμε πράγματα για μετά, το λέω για τον εαυτό μου που δεν το κάνω, τέλος πάντων. Ας μην φιλοσοφούμε και κουράζουμε τον κόσμο. Υγεία σε όλο τον κόσμο και στα πεζά.
0: Στα πεζά. Να σου πω, μίλαγα νωρίτερα, δευτερόλεπτα, λεπτά πριν με τον Μάνο τον Σαραμόπουλο για Μουκουντή και Μίλαν.
2: Ναι, έτσι έγραφαν οι Ιταλοί τουλάχιστον.
0: Καλά, από την Ιταλία βγήκε αυτό, εννοείται.
2: Και πέρσι είχε εμφανιστεί ενδιαφέρον από το καμπιονάτο, από κάποιες ομάδες για τον Μουκουντή. Είναι, εντάξει, είναι αμυντικός που μπορεί να παίξει.
0: Ναι, ταιριάζει στο πρωτάθλημα αυτό ο Μουκουντή, είναι δυναμικός, ναι.
2: Δεν λέει και τίποτα τώρα, μια απλή έκφραση ενδιαφέροντος. Δεν ξέρουμε τώρα αν λέει κάτι, αν θα υπάρξει κάποια πρόταση επίσημη, αν θα εξελιχθεί δηλαδή σε κάτι πιο έντονο. Θα δούμε, εντάξει. Προς το παρόν, για οριστικοποιεί το διαζύγιο με τον Περέιρα.
0: Α, τελειώνει ο Περέιρα.
2: Τελειώνει ο Περέιρα, νομίζω ήταν λογική κίνηση, γιατί ήδη είχε ανανεώσει σε Βίντα, Μάντα, Λογκατσίνοβιτς που είναι πάνω από 30 και πολύ πάνω από 30, ο Βίντα και πάνω από 35, ο Μάνταλος εκεί στα 34 με 35, ο Γκατσίνοβιτς και ο νέος, αλλά κάπου πρέπει να μπει και ένα στόπ, να μειωθεί και λίγο μέσος όρος ηλικίας. Νομίζω αυτός ήταν ο βασικός λόγος, γιατί ο Περέιρα δεν είχε πρόβλημα να δεχτεί και την μείωση αποδοχών που του είχε προταθεί οριστικά αρχικά, αλλά χάνει την πορεία το πράγμα, μάλλον για θέμα σχεδιασμού από ό,τι καταλαβαίνουμε.
0: Εντάξει, αυτός λογικό. Ο παίκτης φαντάζομαι ή η Βραζιλία ή η Σαουδική Αραβία κάτι θα βρει συμβόλαιο. Γιατί είναι σε...
2: Σίγουρα.
0: Ακόμη θα συνεχίσει ότι δεν...
2: Σίγουρα, ναι, βέβαια.
0: Ολοκληρώνει.
2: Απλά ο ρυθμός τώρα που θα παίζει και οι υποχρεώσεις νομίζω θα είναι πολύ πιο ανεβασμένες και έντονες και χρειάζεται κάτι διαφορετικό.
0: Πάντως είχε 52 συμμετοχές και 2 γκολ στην ΑΕΚ από εκεί.
2: Ναι. Η φετινή του πορεία ήταν αυτή που ικανοποίησε περισσότερο. Γιατί μπορεί να μην ήταν ολόκληρα 90 λεπτά, αλλά ήταν εμφανίσεις ουσίας, βοήθησαν την ομάδα, έκανε στην αρχή ειδικά της χρονιάς και κρίσιμα γκολ, κάλυψε και νευραλγικές θέσεις που δεν το περιμέναμε και βοήθησε γενικότερα, θα λέγα.
0: Μάλιστα, είμαστε σε φάση τώρα σχεδιασμού της επόμενης σεζόν, έτσι.
2: Ναι, υπάρχουν τώρα κάποιες εκκρεμότητες που μου βγήκαν και από τη συνέντευξη Ριμπάλα στο Μόρτσα TV προχθές, ακόμη και για Γιώβιτς και για Νίκολιτς, επειδή λήγουν τα συμβολιά του στο 27, σίγουρα θα γίνει κάποια πρόωρη συζήτηση κάποια στιγμή, χωρίς να πιέζεται κανείς, για να ανανεωθούν. Και όπως διευκρινίστηκε και από την ΠΑΕΑΕΚ, δεν είναι κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να φύγουν. Απλά καλό είναι στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του να ξέρει ο καθένας που βαδίζει, για να μην νιώθει ανασφάλεια. Στα πλαίσια αυτά δηλαδή. Και είναι αρκετοί τέτοιοι παίκτες, όπως είναι και ο Πίλιος αριστερά, που λύγει το συμβόλαιο του χρόνου, γιατί ο Περράης που έχει συμβόλαιο μέχρι το 28 ενδέχεται να έχει μάλλον ενδιαφέρον ήδη από κάποιες σκοτσέζικες ομάδες, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Ο Περέιρα είπαμε φεύγει, άρα είχε ζητήσει έτσι κι αλλιώς ένα αμυντικό χαφ μαζί με τους Μαρίν Πινέδα. Τώρα από ό,τι φαίνεται προκύπτει ανάγκη και για αριστερό χαφ. Έτσι κι αλλιώς το βλέπαμε και αυτό, γιατί ο Ηλίας μάλλον δεν υπολογίζεται όπως το Λιουμπίσιτς. Θα ήταν για όλους καλό να βρεθεί κάποια ομάδα να φύγουν. Ο Λίμπισιτς έχει συμβόλαιο μέχρι 29, ο Ηλίας μέχρι 28. Δεν είναι ότι λύγει το συμβόλαιο του, ξαναλέω, αλλά η παρουσία του μέχρι τώρα και κυρίως η φετινή δεν ήταν αυτή που τους δίνει την βάση για να συνεχίσουν, θα λέγαμε. Υπάρχει δουλειά για το Ριμπάλτα, οπωσδήποτε, αλλά υπάρχει και αρκετός χρόνος ακόμα.
0: Ναι.
2: Μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας, για εκτιμήσω θα φύγει 6 Ιουλίου για Ολλανδία, μέχρι τις 2 Αυγούστου θα είναι εκεί σε δύο κομμάτια, μία το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και μία με τα φιλικά, οπότε υπάρχει ο χρόνος για όλο αυτό το σχεδιασμό.
0: Με τον Πινέδα έχουμε κάτι νεότερο ή όχι?
2: Όχι, ούτε με τον Πινέδα, είναι το αμέσως επόμενο αγκάθι θα λέγαμε, γιατί είναι Μεσολαβή και το Μουντιάλ. Και βλέπω να μην επιταχύνονται έτσι οι συζητήσεις κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω τώρα και τι διάθεση υπάρχει από την πλευρά του παίκτη, αν και φαινόταν ότι υπήρχε διάθεση να γίνει κάποια ανανέωση. Και σίγουρα πάντα υπάρχει και το αγκάθι της Μοντερέι του Αλμέιδα, που δεν είναι καθόλου απίθανο, μάλλον είναι πολύ πιθανό να του κάνει κάποια πρόταση. Και θυμίζω ότι υπάρχει η ρήτρα των 8 εκατομμυρίων ευρώ που αν την ικανοποιήσει η Μοντερέι ή οποιαδήποτε ομάδα από την ευρύτερη περιοχή και της Λατινικής Αμερικής, μπορεί να τον πάρει την επόμενη μέρα.
0: Ο Γεωργίεφ είδε ότι κλήθηκε στην Εθνική Βουλγαρίας.
2: Ναι, σταθερά προσκαλείται στην Εθνική Βουλγαρίας τον τελευταίο καιρό και μάλιστα το χρησιμοποιούν και σαν δεξί μπακ όπως και στην ΑΕΚ. Γι' αυτό και υπάρχει σκέψη να είναι ο παρτενέρ του Ρότα σε αυτή τη θέση. Είναι πολύ εξελιξιμός παίκτης και όσο παίρνει παιχνίδια είτε με την Εθνική είτε με την ΑΕΚ θα βελτιώνεται κι άλλο.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο, φίλε, ή τα είπαμε όλα, ολοκληρώσαμε.
2: Νομίζω ότι πάνω κάτω τα είπαμε όλα. Δεν υπάρχει κάτι εξελίξιμο. Αν προκύψει κάτι και για τις μεταγραφές δεν υπάρχει βιασύνη. Εντάξει, μπορεί να σκοπούνται διάφοροι στόχοι, γίνονται συζητήσεις. Τα διαρκείας περιμένουμε σιγά-σιγά. Αλλά τις επόμενες μέρες θα έχουμε νεότερα.
0: Και το καλό είναι ότι η ευρωπαϊκή συμμετοχή, μάλλον η Ευρώπη είναι ένας κράχτης σε εισαγωγικά για κάποιους παίκτες που μπορούν να μιλάνε πιο εύκολα, ας πούμε ο Ριμπάλτα και με αυτούς τους παίκτες. Η συμμετοχή της ΑΕΚ στην Ευρώπη με αυτή την έννοια το λέω.
2: Και όχι μόνο στην Ευρώπη, εξασφαλισμένη συμμετοχή σε μια φάση League Phase είτε του Champions League είτε του Europa League. Γιατί πέρσι, να θυμίσω, η ΑΕΚ δεν είχε τίποτα εξασφαλισμένο.
0: Ακριβώς.
2: Και προσπαθούσε να προσελκύσει από το πουθενά παίκτες.
0: Και δεν είναι εύκολο. Μάλιστα, Λάκη μου, θα τα πούμε και αύριο. Σε ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα.
2: Και εγώ, Σάκη, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Λάκης Κονιτσιώτης με το ρεπορτάζ της ομάδας ΑΕΚ.
1: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς. Θα πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων, τέλος για το πρώτο μέρος της εκπομπής. Και θα επιστρέψουμε. Έχουμε να μιλήσουμε για μπάσκετ, ρεπορτάζ Ολυμπιακού, ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Επιστρέφουμε σε λίγο.

943 Interveten Sports. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου,

0: παραγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέη.
6: Βιβλία χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
7: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News. Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
5: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22-310-51-061.
6: Τσιγαράκι,
7: μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22-310-44-377 και 69-78-80-86-12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Δελτίο καιρού.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη,

0: Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
0: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Και ακούμε ράδιο Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τεχνόπολης ανεβαίνει το κουαρτέτο του Σταύρου Λάντσια με το project My Ennio Morricone, φοβερές μελωδίες. Αμέσως μετά στη σκηνή ανεβαίνει η Greek Cooking Band, ένα πολυμελές σχήμα που δημιουργήθηκε ειδικά για αυτήν την διοργάνωση του Athens Jazz. Μέχρι και την Κυριακή, όπως είπες, κάθε βράδυ 9 με 12 θα απολαμβάνουμε σχήματα από το εξωτερικό τις επόμενες μέρες, ακούγοντας όλες τις τελευταίες τάσεις της σύγχρονης jazz με ελεύθερη είσοδο, Κώστα.
1: Νάντς Αγγελοπούλου, σε ευχαριστώ πολύ. Και να ολοκληρώσουμε με την πρόβλεψη του καιρού, ο οποίος αναμένεται γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, θερμοκρασία που θα κεμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Από τον Κώστα Ράπτη που ήταν στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης, την Εύη Ρεντίφη στη ρύθμιση του ήχου, την Καλλιόπη Ασλανίδου στην οργάνωση της παραγωγής και την Πέμπη Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 213-09-09-100, έχετε θερμούς χαιρετισμούς. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του Αθήνα 984 με την Αταλία Καταρτζή.
2: Το βιβλίο της εβδομάδας με τον Κωστήμο Στράτο.
3: Ο μεγάλος Ρέι, του Μάικλ Κίμπαλ. Ο πατέρας βρίσκεται νεκρός στο διαμέρισμά του στα 65 του μόλις χρόνια. Εξαιρετικά μεγαλόσωμος και νοσηρά παχύσαρκος, εθισμένος στο φαγητό και τον τζόγο, εκρηκτικός και βίος, με προφανείς συναισθηματικές αναπηρίες, ο πατέρας πάβει πλέον να υπάρχει. Ο συγγραφέας γιος προσπαθεί να συνηθίσει τη νέα κατάσταση, καθώς συνειδητοποιεί ότι το να έχει νεκρό γονιό είναι εξοντωτικό συνέστημα το οποίο σου αποσυντονίζει πλήρως. Ανατρέχει στο παρελθόν και θυμάται την πάντα πολύπλοκη και προβληματική σχέση τους. Όπως ομολογεί, εξακολουθεί να μην συμπαθεί το πατέρα του, αλλά εξακολουθεί να του λείπει. Στο συγκινητικό μυθιστόρημα του Αμερικανού Μάικλ Κίμπαλ, παρακολουθούμε το χρονικό μιας τερκημιώδους, οδυνηράς σκληρής σχέσης. Με εξομολογητική χρειά, ορμητική και ταυτόχρονα συγκρατημένη, βλέπουμε χαρακτήρες που έχουν αναγκαστεί να συνυπάρχουν λόγω του ακλόνου του δεσμού αίματος, με τις καταστροφικές επιρροές και τις ύπουλες μολύνσεις και πώς το παρελθόν επηρεάζει και διαμορφώνει τη μετέπειτα συμπεριφορά τους. Πατέρες που απλά θέλουν να είναι άλλοι και γη που θέλουν άλλους πατέρες, καταλήγοντας στο ότι πολλές φορές, όσο και να προσπαθείς να αγαπήσεις το δικό σου άνθρωπο, αυτό απλά είναι αδύνατο. Ο μεγάλος Ρέι του Μάικλ Κίμπαλ κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κύχλη σε μετάφραση Άκη Παπαντώνη.
4: Η ώρα είναι.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναμένεται να οδηγηθούν εντός της εβδομάδας 20 συλληφθέντες στο πλαίσιο της νέας μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε περιοχές της Κρήτης. Ανάμεσα τους δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και εν ενεργεία αντιδήμαρχος, όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, φαίνεται να αποκόμισαν παράνομα ποσά άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία. Νέο μπαράζ τουρκικών προκλήσεων στο βόρειο-ανατολικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο. Δύο οπλισμένα F-16 ενεπλάκησαν με ελληνικά αεροσκάφη αναχέτησης, ενώ σημειώθηκαν 4 παραβάσεις του FIR και 10 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου από 2 αεροπλάνα ναυτικής συνεργασίας και τα μαχητικά. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν. Ερωτήματα σχετικά με τις έρευνες υδρογονανθράκων στα μπλοκ της Κρήτης απευθύνει το ΠΑΣΟΚ. Πανηγυρισμοί για τις παραχωρήσεις, σιωπή για τις αποχωρήσεις, αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του ο τομέας ενέργειας του κόμματος και ερωτά ποιος είναι ο λόγος αποχώρησης της κοινοπραξίας Exxon Mobil Hellenic Energy από το μπλοκ δυτικά της Κρήτης. Επίσης διερωτάται μήπως η αποχώρηση σχετίζεται με τους ανεύθυνους, όπως αναφέρει, κυβερνητικούς χειρισμούς και τις πολυετείς καθυστερήσεις που αποαξίωσαν το εγχείρημα. Η κοινοπραξία ολοκλήρωσε τις δυσδιάστατες σεισμικές έρευνες και αποφάσισε να μην προχωρήσει στην επόμενη φάση, απαντούν κυβερνητικές πηγές και επισημαίνουν ότι οι εταιρείες επέλεξαν να κατευθύνουν τα επενδυτικά τους κεφάλαια άμεσα στο μπλοκ 2 στο βορειοδυτικό Ιόνιο. Μαζικές επιθέσεις στο Κίεβο ξεκινάει η Ρωσία και καλεί τους ξένους πολίτες που βρίσκονται στην Ουκρανική πρωτεύουσα να την εγκαταλείψουν. Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ, σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι τα ρωσικά πλήγματα θα έχουν στόχο τόσο κέντρα λήψης αποφάσεων όσο και κέντρα διοίκησης, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζεται η προθεσμία πριν από τις επιθέσεις. Οι σύμμαχοι δεν πρέπει να ενδώσουν στο ρωσικό εκβιασμό, δήλωσε ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Σιμπίχα. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα στο βορειοανατολικό και ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέτησε από τις μουσουλμανικές χώρες του κόλπου, κυρίως τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, να προσχωρήσουν στις συμφωνίες του Αβραάμ, να ομαλοποιήσουν δηλαδή τις σχέσεις τους με το Ισραήλ στο πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν. Η Σαουδική Αραβία έθεσε ως προϋπόθεση για κάθε εξομάλυνση τη δημιουργία Παλαιστινίου.
2: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10,
5: Polo,
4: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
1: κώδικα. Είναι η μείωση της γραφειοκρατίας, η βελτίωση της λειτουργίας των Δήμων και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της οικονομικής τους διαχείρισης. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα πλήττει χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Σε πορτοκαλί συναγερμό τέθηκαν για αύριο 8 διαμερίσματα στη Δυτική Γαλλία. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται επίσης σε Βρετανία, Βέλγιο, Ισπανία και Πορτογαλία. Ξεκινά απόψε το 25ο επετειακό μουσικό φεστιβάλ Athens Jazz με ελεύθερη είσοδο στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Την αυλαία ανοίγει στις 9 το κουαρτέτο του Σταύρου Λάντσια και ακολουθεί η Greek Cooking Band, ένα σχήμα που δημιουργήθηκε ειδικά για την 25η διοργάνωση του Athens Jazz. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια. Άνεμοι βόρειοι έως 4 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημερωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων.
2: Αθήνα 984.
0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα και από εμάς. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Το σταθμό της πόλης των Αθήνα είναι 84. Είστε συντονισμένοι. Θα κάνουμε παρέα για την επόμενη ώρα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 9. Να χαθάς τα βήματά σου, τραγούδησαν οι Pixlax. Και εμείς, πώς να το πούμε, να χαθάς.

Ανία Ανακλείδου και ένα γράμμα στον κύριο Νίκο Γκάτσο του Γιώργου Ανδρέου. Και οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας, να σας τους θυμίσουμε. 2-13-09-09-100 το τηλεφωνικό κέντρο, email στη διεύθυνση 984-onair@gmail.com και φυσικά μέσω Viber, αγαπημένος τρόπος επικοινωνίας, 6948-984-984. Μια διασκευή στο τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου και του Άλκη Αλκαίου που έχουμε πρωτογνωρίσει από τη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου, από τον Κώστα Παρίσι εδώ, μια αντρική εκδοχή για το «Φεύγω και μη με περιμένεις».

Τι υπέροχο τραγούδι, τι ωραία και αυτή η δεύτερη εκδοχή από τον Κώστα Παρίσι. Ήταν σε εκείνο το θρυλικό άλμπουμ που λεγόταν «Η αγάπη είναι ζάλι», ενώ η πρώτη εκδοχή με τη Χαρούλα Αλεξίου από το 1986. «Φεύγω και μη με περιμένεις» λοιπόν, και κάπου στην αρχική εκδοχή του τραγουδιού ακουγόταν και αυτό το «Καληνύχτα Χαρούλα, καληνύχτα Θάνο». Πάμε μέχρι τώρα το και μισή της ώρας με ένα από τα τραγούδια του τελευταίου άλμπουμ του Θοδωρή Βουτσικάκη, «Το ρούχο του λύκου». Υπάρχουν στιγμές που η μουσική μοιάζει να ανοίγει μια μικρή ρογμή στην καθημερινότητα, αφήνοντας φως να ξεχυλήσει. Είναι εκείνες οι μελωδίες που δεν αρκούνται να ακουστούν, αλλά θέλουν να αγγίξουν, να συνομιλήσουν με τα άρρητα, να μας κάνουν να θυμηθούμε όσα αφήσαμε ανίποτα. Το ρούχο του λύκου λοιπόν, του Θοδωρή Βουτσικάκη, σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου και μουσική του Άρα Ντιγκσιάν, από το άλμπουμ «Το πρώτο μου τριαντάφυλλο», κάπου εκεί ανάμεσα στη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ανδρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ, Bruno.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Σουρδής.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: αγκαλιά. Κάθε πρωί ένα παρεάκι εδώ στους 98 και το Radio Rumeli News με την εκπομπή θα τα ακούσεις όλα.
1: Κάποτε θα γνωριστούμε τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό. Θα συστηθούμε

0: Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι 98 FM.

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Ξέρει τη διάθεσή σας.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50 922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
5: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
6: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Ράδιο Ρούμελι.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν την Τετάρτη εμπλεκόμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που συνελήφθησαν στη σημερινή αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Λασίθι και Ρέθυμνο. Μεταξύ των 20 μελών της οργάνωσης βρίσκονται δύο λογιστές, οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι της νέας ομάδας, καθώς και οι τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και ένας εν ενεργεί αντιδήμαρχος, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα ποσά που αποκόμισαν ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Την κατάργηση του νόμου Βορύδη προκειμένου να μονιμοποιούνται οι δικαιωμένοι από τη δικαιοσύνη συμβασιούχοι και τη μη εφαρμογή του νέου εκλογικού νόμου, ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών ο Δήμαρχος Αθηναίου Χάρης Δούκας κατά τη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ με θέμα το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο κ. Δούκας ζήτησε επίσης την κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων και του μνημονιακού κόφτη στα οικονομικά και τις προσλήψεις στην αυτοδιοίκηση. Ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος επισημάνει ότι στόχος του νέου κώδικα είναι η μείωση της γραφειοκρατίας, η βελτίωση της λειτουργίας των Δήμων και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της οικονομικής τους διαχείρισης. Ερωτήματα σχετικά με τις έρευνες υδροναθράκων στα μπλοκ της Κρήτης απευθύνει το ΠΑΣΟΚ. Πανηγυρισμοί για τις παραχωρήσεις, σιωπή για τις αποχωρήσεις, αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση του τομέας ενέργειας του κινήματος και ρωτά ποιος είναι ο λόγος αποχώρησης της κοινοπραξίας Exxon Mobil Hellenic Energy από το μπλοκ δυτικά της Κρήτης. Διερωτάται επίσης μήπως η αποχώρηση σχετίζεται με τους ανεύθυνους κυβερνητικούς χειρισμούς και τις πολυετείς καθυστερήσεις που απαξίωσαν το εγχείρημα. Η κοινοπραξία ολοκλήρωσε τις δυσδιάστατες σεισμικές έρευνες και αποφάσισε να μην προχωρήσει στην επόμενη φάση, απαντούν κυβερνητικές πηγές. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέτησε από τις μουσουλμανικές χώρες του κόλπου, κυρίως τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, να προσχωρήσουν στις συμφωνίες του Αβραάμ, να ομαλοποιήσουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ στο πλαίσιο μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν. Η Σαουδική Αραβία έθεσε ως προϋπόθεση για κάθε εξομάλυνση τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους. Στην Ντόχα του Κατάρ βρίσκονται ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ, και ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτζή για συνομιλίες κυρίως για το στενό του Ορμούς, το εμπλουτισμένο ουράνιο και την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων. Στο Λίβανο, το Ισραήλ προειδοποίησε τους κατοίκους της Τύρου και των γύρω περιοχών στο νότο να εκενώσουν την περιοχή εν ώψη επικείμενων επιθέσεων. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα στη Λέσβο, όπου δύο νέοι άνθρωποι 16 και 18 χρονών που επέβαιναν σε δίκυκλο εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε σε κολόνα της ΔΕΗ. Ένα ρολόι που μετράει αντίστροφα εν ώψη της αυριανής ανακοίνωσης του κόμματός του, ανέρτησε στο Instagram ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα είναι η ώρα, γράφει στην ανάρτησή του. Πλήρως ακατάλληλοι χαρακτήρισαν την αίθουσα του Γεώπολη στη Λάρισα οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, λίγα 24 ώρα πριν από την επανέναρξη της δικαστικής διαδικασίας, μετά από διακοπή ενός μήνα, προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις. Επίσημη προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα χαμένα στοιχεία ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου, Παύλος Ασλανίδης. Την ανάγκη προστασίας των ελεύθερων χώρων στην περιοχή των Ελληνορώσων και συνολικά στην Αθήνα επισημαίνει ο Δήμος Αθηναίων σε ψήφισμα που πέρασε ομόφωνα κατά τη σημερινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμος Αθηναίων θεωρεί ότι ελάχιστοι εναπομείνοντες ελεύθεροι χώροι της πόλης, όταν μάλιστα ανήκουν στη δημόσια περιουσία, πρέπει να συμβάλλουν στη δημιουργία χώρων πρασίνου και κοινωνικών υποδομών. Καλεί την κυβέρνηση να πάρει άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε όλοι οι χώροι στρατοπέδων εντός του αστικού ιστού των πόλεων να παραχωρηθούν στους Δήμους και να γίνουν πάρκα και κοινό. Ενόχρηστοι χώροι, ενισχύοντας την κλιματική ανθεκτικότητα των πόλεων. Ξεκινά απόψε το 25ο επετειακό μουσικό φεστιβάλ Athens Jazz με ελεύθερη είσοδο στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Την αυλαία ανοίγει αυτή την ώρα το κουαρτρέτο του Σταύρου Λάντσια και ακολουθεί η Greek Cooking Band, ένα σχήμα που δημιουργήθηκε ειδικά για την 25η διοργάνωση του Athens Jazz. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει από 3 έως 6 μποφόρι, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας στις 10, μικρόφωνο στην Όλγα Λασκαράτου.
2: Αθήνα 984. Ράδιο Ρούμελι News.
3: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1 συν 1 και 1 συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
6: Και διαλέγει ο Νίκος Αμούρης.
7: 25 λεπτά.

0: μου να καταλάβω. Τι είσαι εσύ?
1: Τίμιος, κύριε, τίμιος. Ο τελευταίος ίσως, αλλά τίμιος. Τίμιος. Τίμιος. Ο τελευταίος ίσως, αλλά τίμιος.

0: Μωρέ, πάει να φύγουμε τώρα που θα βγάλει το φίδι από τρύπα.
1: Κάποιος πρέπει να το βγάλει, κύριε Φώτη. Κάποιος πρέπει να το βγάλει, γιατί διαφορετικά θα βγει το φίδι μόνο του.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο.
5: Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια.
6: Ναι.
5: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
6: Τα πάντα.
5: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
8: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
9: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
10: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
9: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
8: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
8: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
9: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
8: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
11: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
12: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
11: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
12: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
11: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
12: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
11: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
0: Δελτίο καιρού.

0: Κελσίου.
1: Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
0: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

ήλιο στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου. Μια κοπέλα κάποιου η κόρη, το πολύχρωμο αγόρι. Γύρω φώνει και σωπαίνεις,

Πήρε η Μεσόγειος φωτιά και καίγεται η γειτονιά σου. Μα εσύ στο τζόκερ ψάχνεις λύσεις στα προβλήματά σου. Σε κυβερνάνε, έλα μωρέ, μαζί κι δεν βαριέσαι. Μια καριάτιδα γριά είσαι, πια μη μου κουνιέσαι. Σαν τραγουδιάρα ψάχνεις χορηγούς και νέο σχήμα. Με δεξιούς και αριστερούς τραβάς μυτιές με χρήμα. Να εξελιχθείς, να μορφωθείς, να αλλάξεις ούτε λόγος. Το παρελθόν σου εθισμός, το μέλος όλο τζόγος. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Δεν σ' αγαπήσανε.

Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε απόψε ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της στο Λίβανο, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν επιχειρούν να οριστικοποιήσουν τους όρους μιας συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. «Δεν σταματάμε, αντιθέτως ζήτησαν να επιταχύνουμε», είπε ο Νετανιάχου σε βίντεο που αναρτήθηκε στο κανάλι του στο Telegram. Λίγα λεπτά αργότερα ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε υποδομές της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκαά και σε πολλές άλλες περιοχές. Στο Κατάρ για ειρηνευτικές συνομιλίες και για τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια βρίσκεται η Ιρανική Αντιπροσωπεία Υψηλού Επιπέδου, στην οποία συμμετέχουν ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης Μπαγκερ Καλιμπάφ, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή και ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Αμπντολ Νάσερ Χεματί. Σκοπός του ταξιδιού είναι να εκτιμηθεί εάν η Ουάσιγκτον έχει σοβαρές προθέσεις πριν το Ιράν αποδεχθεί μια συμφωνία εκεχηρίας, ανέφερε το πρακτορείο Ίρνα, αλλά και να επιβεβαιώσει την ετοιμότητα του Κατάρ να παράσχει υποστήριξη όσον αφορά στις δεσμεύσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με το Φάρς, η Ουάσιγκτον συμφώνησε να αποδεσμεύσει μέρος των κεφαλαίων της Τεχεράνης που είχαν παγώσει στο εξωτερικό λόγω διεθνών κυρώσεων και να τερματίσει τον ναυτικό αποκλεισμό των πλοίων που ταξιδεύουν από και προς τα ιρανικά λιμάνια σε αντάλλαγμα για τον τερματισμό του αποκλεισμού του στενού του Ορμούζ. Το Ορμούζ θα ανοίξει για όλα τα πλοία 30 ημέρες μετά τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και αφού προηγηθεί από ναρκοθέτηση, αναφέρει η ιαπωνική εφημερίδα Nikkei, επικαλούμενη διπλωματική πηγή στη Μέση Ανατολή. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, να μην προχωρήσουν στην καταβολή της πρώτης δόσης με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή, καλεί ο ΕΦΚΑ τους ασφαλισμένους μη μισθωτούς, στους οποίους έχει προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο κατά την εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών για το περασμένο έτος. Ο φορέας εντόπισε ότι κατά την τροποποιητική εκαθάριση του έτους 2025 σε μικρό ποσοστό δεν ελήφθησαν υπόψη στοιχεία μισθωτής απασχόλησης για τον Νοέμβριο και το Δεκέμβριο λόγω των παρατάσεων που είχαν δοθεί για την υποβολή των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων στο πλαίσιο της μεταφοράς δεδομένων στο νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Όπως ανακοινώθηκε, εντός του Ιουνίου θα εκδοθούν νέα εκαθαριστικά που θα διορθώνουν το πρόβλημα. Συνεδριάζει αύριο στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων θα συζητηθούν το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η νέα κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034. Επίσης θα τεθεί και ο επαναδιορισμός του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η ισοβιότητα δεν προκρίνει την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών, σχολιάζει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ μετά το παρόν των βουλευτών του κόμματος στην Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής. Την κατάργηση του νόμου Βορύδη προκειμένου να μονιμοποιούνται οι δικαιωμένοι από τη δικαιοσύνη συμβασιούχοι και τη μη εφαρμογή του νέου εκλογικού νόμου, ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά τη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ με θέμα τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης, ο κ. Δούκας ζήτησε την κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων και του μνημονιακού κόφτη στα οικονομικά και τις προσλήψεις στην αυτοδιοίκηση. Ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος επισήμανε ότι στόχος του νέου κώδικα είναι η μείωση της γραφειοκρατίας, η βελτίωση της λειτουργίας των Δήμων και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της οικονομικής τους διαχείρισης. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν την Τετάρτη 20 συλληφθέντες στη σημερινή νέα αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται δύο λογιστές.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.
5: Πάμε ότο έξτρα σάβας. μπάρες και μπαγκατζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
6: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
7: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
7: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
8: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
7: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
8: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτα. Κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
7: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
8: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
7: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
8: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.

Πριν συνεχίσουμε τα διθυραμβικά σχόλια για την ομάδα του μπασκετικού Ολυμπιακού, να πούμε ότι η Paderborn ισοφαρίζει την Wolfsburg στο 31ο λεπτό για τα playoffs ανόδου. Paderborn Wolfsburg 1-1.

Για αυτήν την σπουδαία επιτυχία της ομάδος του Πειραιά, μεγάλο μερίδιο έχει και ο προπονητής της, ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο εμβληματικός προπονητής Τζον Γούντεν έλεγε πως ένας καλός προπονητής μπορεί να αλλάξει ένα παιχνίδι, ένας σπουδαίος προπονητής μπορεί να αλλάξει μια ζωή. Και η φράση του αυτή ταιριάζει γάντι για τον Έλληνα coach των Πειραιωτών. Δεν άλλαξε απλώς το παιχνίδι του Ολυμπιακού, άλλαξε τις ζωές όλων μέσα στον οργανισμό, άλλαξε την νοοτροπία, την πίστη και την ψυχολογία μιας ομάδας που έμαθε να αντέχει από τα συνεχόμενα στραπάτσα και να επιστρέφει και τελικά να κατακτά την κορυφή χωρίς να προδώσει ποτέ τις αρχές της.

στους ημιτελικούς της Greek Basket League πέρασε η ψυχομενία. Εκπούδε τον Φίζελ να τραυματίζεται στο γόνατο. Η ομάδα του Σάκοτα προστάτεψε την έδρα της και επικράτησε του Άρη 102-99 σε ένα θρίλερ στα Γιώσα, στα Νογιώσια, στη Σανέλ Αρένα, παίρνοντας το εισιτήριο για την τετράδα, εκεί που περιμένει ο Ολυμπιακός. Για την Ένωση ο Μπάρτλε είχε 16 πόντους, ενώ ο Μπράουν μέτρησε 14 πόντους μαζί με τον Γκρέι. Για την ομάδα της Θεσσαλονίκης ο Νουά τελείωσε με 21.

Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, στο ποδόσφαιρο, τι έγινε χθες στην Ιταλία? Τι ήταν αυτό τελευταία αγωνιστική? Πραγματικά, τι αυτοχειρίες είδαμε. Ρώμα και Κόμο εξασφάλισαν την έξοδο στο Champions League, με τους Τζαλορόσοι να επιστρέφουν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση έπειτα από 7 χρόνια και την ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας να πηγαίνει στα αστέρια στην πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή. Οι πρωτευουσιάνοι επικράτησαν 1-0 εκτός έδρας της υποβασμένης Ελλάς Βερόνα και τερμάτισαν τρίτη στη βαθμολογία, με τον Μάλεν να χάνει πέναλτι στο 56ο λεπτό αλλά να σκοράρει εξ επαφής στην εξέλιξη της φάσης μετά την παλιά του Ντιμπάλα και τον Ελ Σαράου να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα στις καθυστερήσεις. Η Δε Κόμο του δικού μας Τάσου Δουβίκα διέλυσε 4-1 εκτός έδρας στην ήδη υποβιβασμένη Κρεμονέζε. Μάλλον δεν ήτανε, με αυτήν την ήττα υποβιβάστηκε, με συγχωρείτε. Νίκησε 4-1 εκτός έδρας στην Κρεμονέζε και την έστειλε στην Σέριε Μπ, εξασφαλίζοντας παράλληλα την τέταρτη θέση. 2 γκολ έβαλε για τους νικητές ο Ντακούνια, με τον Τάσο Δουβίκα να σκοράρει από κοντά στο 51ο λεπτό για το 2-1 και να ολοκληρώνει τη σεζόν με 14 τέρματα στο πρωτάθλημα. Αλλά όπως και να το κάνουμε, τέτοιο φινάλε δεν θα περίμενε ούτε ο πιο απεσιόδοξος οπαδός της Μίλαν, ούτε ο Μάνος Σταραμόπουλος που τα λέει σταράτα. Τα πράγματα, η Μίλαν με νίκη απέναντι στην αδιάφορη Κάγιαρη εξασφάλιζε την παρουσία της στο Champions League, αλλά τα έκανε μαντάρα. Οι Ρωσονέροι ιτήθηκαν με ανατροπή 2-1 και έμειναν με σοκαριστικό τρόπο εκτός τετράδας, με συνέπεια να περιοριστούν στην έξοδο του Europa League. Αν και το ξεκίνημα ήταν ιδανικό για την ομάδα του Αλέγκρι, που προηγήθηκε μόλις το δεύτερο λεπτό με τον Σαλεμάκερ, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Του Ναντίον ήταν καταστροφική. Αρχικά στο 20ο λεπτό ο Μπορέλι έφερε το μάτς στα ίσα και στο 57ο λεπτό ο Ροντρίγκες έφερε τούμπα το παιχνίδι, παγώνοντας το Σαν Σίρο. Όσο και αν προσπάθησε, η Μίλαν δεν κατάφερε να αντιστρέψει την κατάσταση και μοιραία έχασε μέσα από τα χέρια της το εισιτήριο για το Champions League. Στο μεταξύ, η Λέτσε πανηγύρισε τεράστια νίκη σωτηρίας, καθώς λήγησε 1-0 την Τζένοα και παρέμεινε στην κατηγορία. Το χρυσό γκολ πέτυχε ο Μπαντά στο 6ο λεπτό, το οποίο σε συνδυασμό με την ήττα της Κρεμονέζε στάθηκε αρκετό για να της χαρίσει τη σωτηρία.

Ισοπαλία 2-2 έλεξε το ντέρμπι του Τωρίνο, που η Ντελαμόλε, πώς το λένε, που κυλιδώθηκε από σοβαρά επεισόδια και ξεκίνησε με καθυστέρηση 45 λεπτών. Η Γιουβέντους δεν πήρε το εισιτήριο για τη League Phase του ερχόμενου Champions League. Να κάνουμε. Η μεγάλη κυρία τερμάτισε στην έκτη θέση με 69 βαθμούς και θα συμμετάσχει στη League Phase του επόμενου Europa. Ο αγώνας εντωμεταξύ ήταν προγραμματισμένος για τις 10 παρατέταρτο, αλλά η σέντρα πραγματοποιήθηκε 45 λεπτά αργότερα εξαιτίας σοβαρών επεισοδίων, αφού υπήρξαν συγκρούσεις μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων έξω από το γήπεδο. Στο αγωνιστικό σκέλος τώρα, τι να πούμε, η Γιούβε προηγήθηκε με τον Βλάχοβιτς στο 24ο λεπτό, που ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Στην επανάληψη, ο Σέρβος Φορ διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας στο 54ο λεπτό και έδειχνε ότι η Γιουβέντους κλείδωνε το παιχνίδι και το εισιτήριο για το Champions League. Στη συνέχεια, οι προπονητές των δύο ομάδων προχώρησαν σε αλλαγές και η γηπεδούχος ομάδα, η Τωρίνο, δεν το έβαλε κάτω. Η Γρανάτα έκανε την ανατροπή και έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Καζαντέι στο 60 λεπτό και Τσε Άνταμς, ο Σκοτσέζος, στο 84ο λεπτό διαμόρφωσαν το τελικό 2-2 στο ντέρμπι της τελευταίας 38ης αγωνιστικής τη Σέρια. Οι γηπεδούχοι τερμάτισαν στη 12η θέση με 45 βαθμούς και στέρισαν από την μεγάλη τους αντίπαλο, τη μισητή τους αντίπαλο, το εισιτήριο για το Champions League. Έτσι, πάμε να δούμε τη σούμα της Serie A. Αν θέλετε, πρωταθλήτρια η Ίντερ. Στο Champions League βγαίνουν Ίντερ, Νάπολη, Ρώμα και Κόμο του Τάσου Δουβίκα. Στο Europa League, Juventus και Μίλαν. Στο Conference, η Αταλάντα. Υποβιβάζονται Πίζα, Βερόνα και Κρεμονέζε. Ημίχρονο έχουμε για τα playoffs υποβιβασμού και ανόδου στη Γερμανία. Paderborn Wolfsburg 1-1. Το πρώτο παιχνίδι στο Wolfsburg έχει λήξει 0-0, οπότε καταλαβαίνετε ότι με αυτό το αποτέλεσμα το παιχνίδι οδηγείται στην παράταση.

Καλησπέρα ρε, έφυγα μακριά και σώθηκα. Καλησπέρα, για τη Μίλαν τι να πούμε, λέει ο φίλος. Έχει φθαρεί σαν ομάδα όπως γενικά το ιταλικό πρωτάθλημα. Έχεις δίκιο φίλε μου. Να παίζεις όμως τελευταία αγωνιστική με την 14η του πρωταθλήματος, να θες μια νίκη στην έδρα σου, να προηγήσεις το δεύτερο λεπτό και εν τέλει να χάνεις, δεν σου φταίει κανείς άλλος. Αυτοχειρία είναι όπως και να το κάνουμε. Και μιλάμε για την ομάδα που έχει 7 κατακτήσεις Champions League, είναι δεύτερη σχετική λίστα πίσω μόνο από τη Real Madrid της.

Με τη νίκη της ΑΕΚ επί του Άρη και την πρόκριση ολοκληρώθηκαν και τα ζευγάρια των ημιτελικών για την Greek Basket League. Θυμίζουμε, η ομάδα του Dragan Sakota θα αναμετρηθεί με τον νέο πρωταθλητή Ευρώπης, τον Ολυμπιακό. Στο άλλο ζευγάρι θα παίξουν ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. 28 του μήνα, Ολυμπιακός ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 8 και 4 τα παιχνίδια. Η Revans, τα Game 2 μάλλον, ΑΕΚ Ολυμπιακός στις 30 του μήνα στις 5 στις, και στις 3 νωρίτερα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Θυμίζουμε και σε αυτό το γύρο η πρόκριση κρίνεται στις 2 νίκες.

Μιας που πιάσαμε το ιταλικό ποδόσφαιρο, εποχή Τζενάρο Γκατούζο ξημερώνει στη Λάτσιο, τη στιγμή που ο Μαουρίσιο Σάρι ετοιμάζεται να αποχωρήσει για λογαριασμό της Αταλάντα. Οι Λατσιάλοι έχουν έρθει σε συμφωνία με τον πρώην προπονητή του Όφη για να τον αντικαταστήσουν. Το deal μεταξύ των δύο πλευρών επιβεβαίωσε ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο οποίος κάνει λόγο για συμφωνία με ισχύ για τα επόμενα 2 χρόνια. Ο Γκατούζο παρέμενε στους τελευταίους 2 μήνες ελεύθερος μετά την απομάκρυνσή του από τον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας, καθώς πλήρωσε το μάρμαρο για τον αποκλεισμό των Ατζούρι από την τελική φάση του Μουντιάλ. Στο παρελθόν έχει περάσει από τους πάγκους των Πίζα, Μίλαν και Νάπολη, να θυμίσουμε, στην Ιταλία, ενώ έχει διατελέσει προπονητής και της Μαρσέη τη σεζόν 23-24. Ο πάγκος Λάτσιο φαίνεται πως θα είναι ο επόμενος που θα καθίσει και το μόνο που απομένει είναι η σχετική ανακοίνωση που θα επισημοποιήσει την συνεργασία των δύο πλευρών.

0: 1943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150
2: μονάδες. Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Η ώρα είναι 10:30.
6: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνουν.

Επιστρέψαμε εδώ στο 943 Intervention Sports. Playoffs για την Bundesliga, playoffs παραμονής για την Bundesliga. Paderborn, Wolfsburg 1-1. Να πούμε ότι οι Λύκοι αγωνίζονται με παίκτη λιγότερο από το πρώτο ημίχρονο. Πιέζουν όμως για να βάλουν το δεύτερο. Θυμίζω ότι αν παραμείνει αυτό το 1-1, οι ομάδες οδηγούνται στην παράταση.

να περάσουμε στα δικά μας. Η σχέση του Μάριου Ηλιόπουλου με τον Μάρκο Νίκολιτς έχει εξελιχθεί σε μια σχέση, έτσι θα το λέγαμε, λατρεία. Στο ίδιο φυσικά ισχύει και με τον κόσμο της ΑΕΚ, ο οποίος αποθεώνησε κάθε ευκαιρία το Σέρβο προπονητή, που πριν από μερικούς μήνες έμοιαζε με ανέκφραστο ρομπότ και πλέον καψουρεύτηκε την ΑΕΚ. Μετά τη φιέστα του πρωταθλήματος, ο Μάριος Ηλιόπουλος βρέθηκε αγκαλιά με τον Μάρκο Νίκολιτς πάνω στη σκηνή του μουσικού κέντρου που γιόρτασαν οι κιτρινόμαυροι την Κούπα. Λίγο πριν από το ΑΕΚ ΟΛΕ του Σέρβου τεχνικό, ο ιδιοκτήτης ΠΑΕ αναφέρθηκε στο πώς έκανε την πρώτη επιλογή προπονητή στο τιμόνι του κλαμπ. Είχα, λέει, 5 επιλογές, τους είδα όλους σε βίντεο. Μόνος που μου έκανε κλικ, λέει, ήταν ο Μάρκο. Έτσι από τους 5 είπα, μόνο αυτόν θέλω να δω, κανέναν άλλον. Πήγα στο Βελιγράδι και έκατσα μαζί του 5,5 ώρες. Εκεί είπαμε αυτά που είπαμε και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Στο μεταξύ, στη συνέντευξη που έδωσε στη Σερβία, ο Χαβιέρι Μπάλτα εξήγησε πως έγινε και διαδικαστικά η αποδέσμευση του Μάρκο Νίκολιτς από την Τσεσκά Μόσχας. Τεχνικά τον πληρώσαμε εμείς, επειδή εκείνος έπρεπε να πληρώσει την αποζημίωση στον προηγούμενο σύλλογό του. Ναι, είναι αλήθεια ότι είχε ρήτρα στο συμβόλαιό του με τους Ρώσους και απλώς την ενεργοποίησε, εξήγησε ο Καταλανός.

τώρα εν όψη καλοκαιριού. Το πρόγραμμα της ΑΕΚ θα έχει πολλά φιλικά παιχνίδια. Είναι μια τακτική που συνηθίζει ο Μαρκο Νίκολιτς, αφού θέλει οι παίκτες του να έχουν ρυθμό και το προτιμά

από το να κάνει συνεχώς προπονήσεις. Μέσα από τα φιλικά αποκτάτε καλύτερη συνοχή και μπορεί η ομάδα να βρίσκεται καλύτερα. Άλλωστε φάνηκε και κατά τη διάρκεια της σεζόν όπως η ομάδα του φορμαρίστηκε όταν ξεκίνησε να παίζει πολλά διαδοχικά μάτς. Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν πως οι άνθρωποι της ΑΕΚ βρέθηκαν στο Apeldoorn στην Ολλανδία το προηγούμενο διάστημα και είδαν από κοντά τις εγκαταστάσεις. Έμειναν ικανοποιημένοι, όλα αυτά μεταφέρθηκαν στον Νίκολιτς που έδωσε το τελικό και για προετοιμασία επί Ολλανδικού εδάφους. Στο μεταξύ το κεφάλαιο Ρομπέρτο Περέιρα έκλεισε μετά από δύο χρόνια παρουσίας του 35χρονου Αργεντινού μέσους κιτρινόμαυρους, καθώς το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι. Εντάξει, η παραμονή του Αργεντινού δεν ήταν εύκολη, έτσι. Έπρεπε να γίνει ένα γενναίο ψαλίδι στο συμβόλαιό του τη στιγμή που είχε δεχθεί κρούσεις από ομάδες Βραζιλίας, Αργεντινής, αλλά και Σαουδικής Αραβίας.

να περάσουμε στον Ολυμπιακό και σε ένα παλικάρι που είναι δανεικός. Ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα ολοκλήρωσε χθες τις υποχρεώσεις του με την Πάρμα στο Ιταλικό Πρωτάθλημα, στην οποία αγωνίστηκε το τελευταίο εξάμηνο από τον Ολυμπιακό δανεικός. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός είχε καλή παρουσία και για την απόκτησή του ερίζουν τόσο η Πάρμα όσο και η προηγούμενη του ομάδα, η Κόμο, από την οποία τον απέκτησαν οι Ερυθρόλευκοι το περασμένο καλοκαίρι αντί 8 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή 5 συν 3 μπόνους. Πλέον έληξε ο δανεισμός του 29χρονου ποδοσφαιριστή και σύμφωνα με πληροφορίες από την Ιταλία, οι δύο συλλόγοι της Serie A ετοιμάζονται να καταθέσουν προσφορές στην Πειραιακή ΠΑΕ κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ, όσο δηλαδή ήταν το αρχικό ποσό που έδωσε ο Ολυμπιακός στην ομάδα της Λίμνης.

Στο μεταξύ, στον Μεντιλίμπαρ αρέσει και ο κεντρικός μεσοεπιθετικός Ράγιο Βαγεκάνου, Ουνάι Λόπεθ, που γίνεται ντόρος τώρα τελευταία. Μένει ελεύθερος από την φιναλίστ του Conference League και όλα θα ξεκαθαρίσουν στο τέλος του μήνα. Έτσι, δηλαδή μετά τον τελικό που έχει να δώσει η ομάδα του με αντίπαλο την Crystal Palace στο κάδρο του Ολυμπιακού, εκτός από τον Λουίς Μίγια της Χετάφε, τον οποίο η τελευταία πουλάει πλέον αντί 6 εκατομμυρίων ευρώ που απασχόλησε και τις προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους, φέρεται να βρίσκονται και άλλοι παίκτες από το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Σε ό,τι αφορά τη θέση του κεντρικού μεσοεπιθετικού, στα υπόψη των Ερυθρολεύκων λοιπόν έχει τεθεί και ο μεσοεπιθετικός της Ράγιο Βαγεκάνο, ο Λόπεθ. Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής είναι 30 στα 31, αγωνίζεται στις θέσεις 6, 8 και 10. Έπαιξε στα μάτσα εναντίον της ΑΕΚ και το συμβόλαιο του με τη Ράγιο ολοκληρώνεται τον επόμενο μήνα. Η Ισπανική ομάδα έχει καταθέσει στον παίκτη πρόταση ανανέωση του συμβολαίου του, αλλά ο τελευταίος δεν έχει αποφασίσει τι θα πράξει, μεταφέροντας τις όποιες εξελίξεις μετά τον τελικό του Conference League με αντίπαλο την Crystal Palace. 27 του μήνα, θυμίζουμε, είναι ο τελικός σε δύο μέρες.

Ο Ολυμπιακός λοιπόν θα συμμετάξει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών τη νέα περίοδο, καθώς η Αστον Βίλα του κάνε εντός αγωγικών το χατήρι, κέρδισε 2-1 τη Manchester City. Χθες στο φινάλε της Premier League κατέλαβε την τέταρτη θέση και σε συνδυασμό με την κατάκτηση του Europa League βοήθησε τους Ερυθρόλευκους να ξεπεράσουν τους αγώνες του Ιουλίου, τον δεύτερο προκριματικό. Έτσι μετά το rebalancing το λεγόμενο, ο Ολυμπιακός είχε εξασφαλίσει την παρουσία του σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης την προσεχή σεζόν, καθώς αν δεν προκριθεί για δεύτερη διαδοχική χρονιά στο League Face της κορυφαίας Ευρωπαϊκής Διασυλλογικής Διοργάνωσης, θα είναι σίγουρα σε κίνη του Europa League. Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μαθαίνει αντίπαλο στις 20 Ιουλίου στην κλήρωση του τρίτου προκριματικού γύρου και θα αγωνιστεί στις 4 με 5 Αυγούστου και στις 11. Φυσικά οι Ερυθρόλευκοι θα είναι στους ισχυρούς της κλήρωσης του τρίτου προκριματικού και στους ανίσχυρους στα play-offs. Ο Ολυμπιακός θέλει δύο προκρίσεις για να βρεθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο League Face του Champions League και πιθανή αντίπαλή του είναι η Union Saint-Gilloise από το Βέλγιο, η Σπάρτα Πράγας από την Τσεχία, η Ναϊμέρχεν η Ολλανδική και ο νικητής του ζευγαριού Sturm Graz Hearts ή Górnik Zabrze από Πολωνία. Αν προκριθείς στο League Face του Champions League θα λάβει 18,62 εκατομμύρια ευρώ, έτσι, ένα εικοσαράκι. Αν αποκλειστεί τον τρίτο προκριματικό γύρο θα εισπράξει 4,31 εκατομμύρια για την παρουσία στη League Face του Europa League. Και αν αποκλειστεί στα playoffs του Champions League θα πάρει 8,6 εκατομμύρια ευρώ για την πρόκριση, 4,29 για την παρουσία του στα playoffs και 4,31 για τη συμμετοχή στη League Face, έτσι, του... της δεύτερης τη τάξη διασυλλογικής διοργάνωσης στην Ευρώπη. Λεφτά, όχι αστεία.

μεταξύ παραμένουμε στο λιμάνι. Έχουν τακτοποιηθεί όλα στην περίπτωση της μεταγραφής του Κωστίνια στην Brighton. Ο Πορτογάλος αμυντικός επέστρεψε το Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα, αφού πρώτα είχε συμφωνήσει όλα με την αγγλική ομάδα, υπογράφοντας συμβόλαιο 5+1 έτη. Πλέον είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί από την Brighton η απόκτηση του 26χρονου δεξιού μπακ. Κάτι το οποίο είναι πολύ πιθανό να γίνει μέσα στην εβδομάδα. Ο Ολυμπιακός θα λάβει 11 εκατομμύρια ευρώ και κράτησε ποσοστό 20% σε περίπτωση μεταπώλησης του παίκτη. Επίσης, χρήματα θα πάρει και η Ρεάλ, η οποία έχει κρατήσει το 30% των δικαιωμάτων του Ήβρα ποδοσφαιριστή.

Ο Μεχτή Ταρέμι έχει ενσωματωθεί στην αποστολή της εθνικής ομάδας του Ιράν εν ώψη της προετοιμασίας για την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Ο επιθετικός του Ολυμπιακού βρίσκεται στην Αντάλια της Τουρκίας και σε λίγα 24 ώρα θα αγωνιστεί στο φιλικό του Ιράν με αντίπαλο την Γκάμπια 29 του μήνα. Η εθνική ομάδα του Ερυθρόλευκου Στράικερ θα δώσει ακόμη ένα φιλικό μάτς τις προσεχείς ημέρες πριν ταξιδέψει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για το Μουντιάλ, όπου θα αντιμετωπίσει στον όμιλο το Βέλγιο, την Αίγυπτο και τη Νέα Ζηλανδία. Επί τη ευκαιρία η FIFA άναψε το πράσινο φως και έτσι το Ιράν θα έχει ως βάση προετοιμασία στο Μεξικό και όχι όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί την Τουσόν της Αριζόνα.

Πιέζει η Baderborn, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό πλεονέκτημα που έχει εις βάρος αντιπάλους της, εις βάρος της ομάδος του Κουγεράκη της Wolfsburg, η οποία παίζει με 10 από το πρώτο ημίχρονο. Είδαμε και τον Ανδρέα Μπενάλιο, τον πρώην τερματοφύλακα Ελβετό της Wolfsburg. Baderborn Wolfsburg για τα play-offs ανόδου στην Bundesliga 1-1.

Στο μεταξύ, εντάξει, είχαμε και δυσάρεστες ειδήσεις. Η γογόμαστρο Κώστα, αρχικά η σύζυγος του Τραϊανού Δέλα, έφυγε μετά από γενναία μάχη με την επάρατο νόσο. Η ΑΕΚ έκανε μια ανάρτηση στα social media γράφοντας πως βρίσκεται στο πλευρό του Τραϊανού Δέλα, ζητώντας του να επιδείξει δύναμη και κουράγιο, στοιχεία που πάντα τον χαρακτήριζαν, και έβγαλε για τη διάρκεια της μάχης που έδινε η σύζυγός του.

ενώ το πρωί της Δευτέρας είχαμε και άλλα στενά χώρα νέα. Ο Παρασκευάς Σάντζας, ο βετεράνος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού σε ηλικία 49 ετών, έφυγε από τη ζωή από αμυοτροφική πλευρική σκλήρινση, την νόσο που έπασχε και ο Στίβεν Χόκινγκ. Εκ των κορυφαίων Ελλήνων αμυντικών που άφησε εποχή σε Ολυμπιακό και Εθνική Ελλάδος. Ένας στόπερ έτσι μπαλάτος, παίκτης που δεν είχε μόνο αμυντικά αλλά και δημιουργικά του και έβαζε και γκολ.

0: Σε αυτό το σημείο η πρώτη ώρα της εκπομπής Sports Night έφτασε στο τέλος της. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τον Μιχάλη του Σοηλέ και επανερχόμαστε για το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής με πολλά και διάφορα. Μένετε συντονισμένοι στο 943 Intervention Sports.
1: 943 Intervention Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης.
3: Ράδιο Ρούμελι News.
4: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
5: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
6: Ναι, θέλω γλυκό.
5: Τι γλυκό?
6: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
5: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
6: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
7: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
7: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
8: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Δεν είδα ποτέ αυτή την ομάδα να τα παρατάει. Η πίεση δεν επηρεάζει τους συμπαίχτες μου, δήλωσε ο Tyson Ward μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Μόνο ετές συμβόλαιο προτείνει ο ΠΑΟΚ στο Μαγκομέντος Ντόεφ. Διετές συμβόλαιο θέλει ο Ρώσος Χαφ. Και άλλες περιπτώσεις εντερφόρ πέρα από τον Γιώργο Γιακουμάκη, κοιτάζει ο δικέφαλος του Βορρά. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τον Δημήτρη Γιαννούλη. Ο Ηράκλης ξεκινά το μεταγραφικό του σχεδιασμό εν ώψη της νέας σεζόν. Πρώτος στόχος για την ομάδα του Γυρεού, αποτελεί ο στόπερ το τρομή του, Γεράσιμος Μίτογλου. Ο Πανιώνιος αναμένεται να ολοκληρώσει την πρώτη του μεταγραφή, καθώς συμφώνησε προφορικά με τον Γιώργο Μάναλη. Ο Μαουρίτσιο Σάρι αναμένεται να αποχωρήσει από τη Λάτσιο. Ο Ιταλός τεχνικός αναμένεται να αναλάβει την Αταλάντα, σύμφωνα με τον Φάμπριτσιο Ρωμάνο. Η Μίλαν προσέγγισε την πλευρά του Άντωνι Ραόλα και οι δύο πλευρές είναι σε επαφή για το ενδεχόμενο να συνεργαστούν, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Για τα play-off ανόδο στην Bundesliga, στο 73ο λεπτό, Paderborn Wolfsburg 1-1. Για τον τρίτο και τελευταίο προημιτελικό της Basket League, η ΑΕΚ επικράτησε 102-99 του Άρη και προκρίθηκε στα ημιτελικά το play-off της Greek Basket League, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη στον τρίτο αγώνα των τελικών της Handball Premier κόντρα στην ΑΕΚ με σκορ 36-30 και έκανε το 2-1 στη σειρά, όντως μια νίκη μακριά από το φετινό τίτλο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνει συντονισμένη, επιστρέφει η εκπομπή Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη.
5: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου.

0: Επιστρέψαμε στον 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Να καλωσορίσουμε και τον Μιχάλη το Σοηλέ στο στούντιο.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Δύσκολη μάχη στο Πάντερμπορν.
1: Πολύ δύσκολη όντως. Αντιστέκεται πολύ καλά όμως η ομάδα του Κουλιεράκη, που εγώ πιστεύω ότι θα παραμείνει εν τέλει Βολσμπουργκ.
0: Θα μείνει, ε.
1: Ναι.
0: Εγώ πιστεύω ανάλογα με την έκβαση. Άμα πάει η Bundesliga 2, η δεύτερη κατηγορία, δεν τον βλέπω.
1: Όντως.
0: Στο μεταξύ, ναι. Παίζει και με 10. Πιστεύω, ξέρεις τι, η Πάντερμπορν θα το κολλήσει. Δεν ξέρω.
1: Ναι, σε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και η Πάντερμπορν είναι σκληρό καρύδι για να έχει φτάσει μέχρι εδώ που έχει φτάσει, να διεκδικεί την άνοδο έστω και στο παραπέντε. Είναι πολύ σκληρό καρύδι.
0: Να πούμε, η Wolfsburg πρωταθλήτρια Γερμανίας το 2009, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Mm. Κυπελούχος το 2014.
0: Ναι, με το 15 νομίζω με την Dortmund.
1: Με την
0: το
1: Dortmund.
0: Έχει πάρει από την Dortmund.
1: Τότε που είχε Kevin De Bruyne και...
0: Και δεν συμμαζεύεται.
1: Και δεν συμμαζεύεται.
0: Ναι.

0: Να σε πάω σε ένα πρωτάθλημα που σου αρέσει πολύ.
1: Για πάμε.
0: Στην Premier League.
1: Ναι, ναι.
0: Ρε φίλε, πω ότι είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια συλλόγων, η Chelsea έμεινε εκτός Ευρώπης.
1: Η Chelsea, τη
0: θέση. Πώς τα κατάφερε πάλι.
1: Πώς τα κατάφερε. Και ποιος την πήρε τη θέση της, η Sunderland.
0: Η Sunderland, φίλε, πώς τη λένε, μαυρόγατες. Οι μαυρόγατες, οι οποίες στην επάνωδό του στην κορυφαία κατηγορία μείνανε και με το παραπάνω, έτσι.
1: Και αν σκεφτείς ότι ήταν και μια ομάδα η οποία δοκιμάστηκε πάρα πολύ από το 16 και μετά, η Sunderland.
0: Σωστά.
1: Σε άλλα νέα, υποβιβάστηκε η West Ham.
0: Εντάξει, ήταν αναμενόμενο. Το λέγαμε με το Μάνο, φαινόταν πως θα πάει το πράγμα. Η West Ham θα υποβιβαστεί, βέβαια. Είναι πλήγμα για το ποδόσφαιρο στο νησί. Η West Ham έχει τεράστιο λαό από πίσω.
1: Ναι. Και είναι και μια ομάδα η οποία παραδοσιακά έβαζε δυσκολίες στους μεγάλους της Αγγλίας, η West Ham.
0: Πραγματικά.
1: Και μην ξεχνάμε ότι πήρε και το conference το 23.
0: Το 23, ναι, από που.
1: Κόντρα στη Φιωρεντίνα. Από το πουθενά, στην ουσία.
0: Πραγματικά, η Tottenham απέφυγε ένα καταστροφικό υποβασμό στη Champions League. Η West Ham εν τέλει εκείνη ακολούθησε Wolves και Burnley, οι οποίες έχουν χαιρετήσει εδώ και πολλές αγωνίες ακριβώς προβολού. Τα κατηγορία Spurs χρειάζονταν νίκη για να είναι σίγουροι για την παραμονή και την πήρανε. Κράτησαν 1-0 της Everton. Τερμάτισαν πάλι στη 17η θέση. Ντεζαβού, εντάξει, με παραπάνω βαθμούς, αλλά και πάλι. Ναι. Τουλάχιστον πέρυσι πήραν το Europa. Φέτος η χρονιά δεν ήταν η αναμενόμενη.
1: Η United έσωσε την παρτίδα κλασικά στο Γενάρη και το επιβεβαίωσε κιόλας το Μάιο.
0: Σωστά. Και τα σφυριά από τη μεριά τους καθάρισαν 3-0 τη Leeds, αλλά έμεινα στο μείον 2 από τη σωτηρία, έτσι επιστρέφουν στην Championship έπειτα από 14 χρόνια, έτσι από το 2012, από 14 συναπτά έτη στα σαλόνια. Εντάξει, βασικούς για τους ειδημένους ήταν ο Ντίνος Μαυροπάνος, που μένει να δούμε τώρα, όπως και για τον Κουγιεράκη, μένει να δούμε τώρα αν θα συνεχίσει στο νησί ή θα τραβήξει για άλλες πολιτείες. Να πούμε για τον κόσμο, εντάξει, πρωταθλήτρια η Arsenal, στο Champions League βγαίνουν οι κανονιέριδες, η Manchester City,
1: η Manchester United,
0: έτσι μπράβο, εσένα περιμένω, η Aston Villa και η Liverpool, Europa League, Bournemouth και
1: Sunderland,
0: Conference,
1: η Brighton,
0: σωστά, και υποβιβάστηκαν Wolves, Burnley και West Ham.

0: τώρα για τις νεοφώτιστες. Έχουν ξανανεβεί, εντάξει. Η Coventry, η Ipswich και η Hull. Δεν ξέρω ποιες θα κρατήσουν τη σημαία ψηλά τη νέα σεζόν, πραγματικά. Μακάρι η Coventry του συμπαθέστα του Frank Lampard να είναι μία από τις τρεις ομάδες που πήραν την άνοδο και να παραμείνουν στην Premier League. Μακάρι.
1: Μακάρι, όντως.
0: Δεν ξέρω. Όχι ότι έχω κάτι με τις άλλες, αλλά εντάξει. Γέρνω λίγο προς αυτήν γιατί έχει τον Frank Lampard. Έχεις εσύ κάποια προτίμηση?
1: Και εγώ θα ήθελα την Coventry, αλλά και την Ipswich θα ήθελα να παραμείνει.
0: Ναι.
1: Όχι ότι έχω κάποιο θέμα και εγώ με τη Hull, αλλά. Εντάξει, μακάρι να μείνουν και οι τρεις. Εκ των ουκ άνευ, αλλά θα προτιμούσα πιο πολύ Coventry και Ipswich να παραμείνουν.
0: Μάλιστα.

0: σας είχαμε και τη στέψη του Χρήστου Τζόλη, πρωταθλητή Βελγίου.
1: Σωστό, σωστό, τον Χρήστος Τζόλης, ο οποίος το γιόρτασε με σιρτάκι στα αποδυτήρια, από ό,τι είδα σε βίντεο.
0: Αυτά είναι, ναι.
1: Ένας άλλος ο οποίος το γιόρταζε πάρα πολύ ήταν στην Κόμ.
0: Στο τελευταίο πιθανό παιχνίδι του, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Γιατί δεν νομίζω, πολλοί χτυπούν, κρούν την πόρτα της Club Breeze για τον Έλληνα διεθνή, οπότε μάλλον θα είναι το τελευταίο του, δεν θα κάτσει άλλο στον Breeze.
1: Ναι. Εγώ θέλω να σου πω ένας άλλος ο οποίος το γιόρτασε πάρα πολύ.
0: Δεν πάει το μυαλό μου.
1: Δεν πάει το μυαλό σου, Λοιπόν, θα σε πάω.
0: Μήπως έχει λίμνη κοντά του αυτός.
1: Έχει λίμνη, όντως κοντά. Και είναι.
0: Έχω πάει, να ξέρεις.
1: Εδώ δίπλα είναι.
0: Εδώ δίπλα είναι.
1: Στην Ιταλία.
0: Ναι.
1: Και ο λόγος για τον Τάσο Δουβίκα και την Κόμ, ο οποίος ζει το όνειρό του, θα παίξει Champions League την επόμενη σεζόν.
0: Πραγματικά, ναι. Πριν 4 χρόνια ήταν στη Serie C αυτή η ομάδα, ναι. Και ανέβηκε. Ναι.
1: Με τον Σες Φάμπρεγκας, ο οποίος.
0: Σωστά. Στην πρώτη του χρονιά, στην πρώτη χρονιά η Κόμο τερμάτισε 10η. Και την επόμενη βγήκε Champions League. Απίστευτο, παραμυθένιο. Ακριβώς. Δηλαδή, λες και πέρυσι ομάδα στο Master League, το θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Στο Master League, φίλε, και.
1: Μπορεί να τη βγάλει
0: και το πετυχαίνεις.
1: Παντού.
0: Ναι, σωστά. Αλλά φυσικά είχαμε και άλλο ιστορικό μπαμ. Είχαμε ιστορικό μπαμ στο τελικό κυπέλου Πορτογαλίας, έτσι. Πραγματικά απίστευτη χαρμολή επιβίωσε μέσα σε λίγες ώρες η Sporting μετά την ολοκλήρωση της αγγλικής Premier League και τον τερματισμό της Aston Villa στην τέταρτη θέση. Τα λιοντάρια ευνοήθηκαν από το rebalancing, κάτι σαν τον Ολυμπιακό να πούμε, έτσι, που σημειώθηκε στα πραγματικά του Champions League. Επειδή οι Villans κατέκτησαν παράλληλα το Europa League, πανηγύρισαν την απευθείας είσοδο στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Λίγη ώρα αργότερα όμως η ομάδα του Γιώργου Βαγιανίδη ξεκίνησε βασικό. Έτσι, και αντικαταστάθηκε στο 60 λεπτό. Και του Φώτη Ιωαννίδη, αλλά ήταν εκτός αποστολής ο Φώτης. Έπεσε θύμα ιστορικής έκπληξης στο τελικό κυπέλλου Πορτογαλίας. Η ομάδα, θυμάσαι πώς λέγεται?
1: Το Ρένσε, νομίζω.
0: Το Ρένσε, σωστά. Ομάδα δεύτερης κατηγορίας που παλεύει μέσω μπαράζ για να ανέβει στην πρώτη και είχε δώσει το παρόν σε τελικό μόλις μία φορά, το 56, έτσι, το πρόσφατο 1956, νίκησε τη Sporting στην παράταση 2-1 και κατέκτησε πρόσμενα τον πρώτο τίτλο, εξασφαλίζοντας παράλληλα συμμετοχή
1: στο Europa League.
0: Στο Europa League, φίλοι, φαντάσου να μην πάρει την άνοδο και να αγωνίζεται στη Β' Εθνική, στη Β' κατηγορία της
1: τέτοιας. Ναι, στην πρώτη κατηγορία ως νεοφώτιστη και να παίζει Europa League.
0: Το

0: στην Ισπανία.
1: Τζιρόνα, Μαγιόρκα και Οβιέδο που είχε χαιρετήσει προπολού αποχαιρέτησαν.
0: Ναι. Και
1: ανέβηκε η Ρασίν στα Ταντέρ που είχε να ανέβει πάρα πολλά χρόνια.
0: Πόπο φίλε, είχε να ανέβει το 10 υποβάστηκε το 11.
1: Νομίζω κάπου εκεί.
0: Κάπου εκεί υποβάστηκε.
1: Και πια επέστρεψε.
0: Ξέρω, γι' αυτό σε ρώτησα, εσένα ρώτησα.
1: Δεπορτίβο Λα Κορούνια.
0: Δεπορτίβο Λα Κορούνια, Αριαθόρ, μη αμόρ. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά η Λα Κορούνια πανηγύρισε τη μαθηματική επιστροφή μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση της Σεγούντα Ντιβιζιόν. Έτσι, τη μαθηματική επιστροφή στη Λα Λίγκα έπειτα από 8 χρόνια. Και φλέρταρε σε αυτό το διάστημα με τον αφανισμό.
1: Πολλές δοκιμασίες και αυτή.
0: Σωστά. Πραγματικά ευρισκόμενη μια ανάσα από το να επιβεβαστεί και από την τρίτη κατηγορία. Εκεί δηλαδή όπου έπεσε για πρώτη φορά έπειτα από 77 ολόκληρα χρόνια. Η άλλη ιστορική ομάδα, ισπανική, στη Σεγούντα έπαιζε τώρα, αλλά έχει παίξει ο Άρης και την έχει αποκλείσει στο παρελθόν. Άμα το βρεις, ποια ομάδα υποβάστηκε στην Καμαθηνική? Ρεάλ
1: Σαραγώσα.
0: Η Σαραγώσα, παιδιά. Πραγματικά μετά από 77 ολόκληρα χρόνια, η Σαραγώσα μένοντας έπεσε για πρώτη φορά, μένοντας για πρώτη φορά εκτός επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Η Γάμα Εθνική δεν είναι επαγγελματική στην Ισπανία. Μια ομάδα με 58 σεζόν στην πρώτη κατηγορία και 9 τίτλους στο παλμαρέ της. Για να καταλάβετε τι μέγεθος υποβάστηκε στη Γάμα Εθνική.

0: πες μου έναν Έλληνα που αγωνίζεται στην Ολλανδία.
1: Βασίλης Μπάρκας.
0: Σωστό. Η Ουτρέχτη λοιπόν το πήγε μέχρι τέλους στην τελική στον τελικό των play-off με τον Άγιαξ για μια θέση στο conference, αλλά λήγησε στα πέναλτι με 4-3 ύστερα από το 1-1 με τον Νέαντα να νικάει τον Έλληνα τερματοφύλακα και στις 4 εκτελέσεις, αλλά τους συμπαίκτες του Μπάρκα να χάνουν 2. Πικρό φινάλε είχαμε και για την Αλ Ουλά του Ευθύμη Κουλούρη, η οποία στον τελικό των play-off ανόδου στην πρώτη κατηγορία του Σαουδαραβικού Πρωτοποδοσφαίρου ιτήθηκε με 2-1 στην παράταση από την Αλ Ντρίγια, δεχόμενη την ισοφάριση στην κανονική διάρκεια με απίθανο αυτόν γκολ.

0: τόσο βαρετό να βλέπεις την Bayern να σηκώνει double στη Γερμανία. Όχι ότι δεν το άξιζε η ομάδα του Κομπανί. Αλλά πραγματικά, ρε φίλε.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτά έχει ζωή. Κάποιος θα τα παίρνει συνέχεια, κάποιος.
0: Εν τω μεταξύ, κάποιος θα τα παίρνει συνέχεια. Είναι διτή η σημασία. Θα τα παίρνει συνέχεια. Γιατί. Διφορούμενοι. Τέλος πάντων. Ναι, όχι ότι το πήρε άδικα. Ναι, το άξιζε. Χαμογέλασε και προς το τέλος της καριέρας του. Αρχίζει να χαμογελάει και ο Χάρι Κέιν, ο οποίος δεν είχε δει προκοπή στην τότε. Γι' αυτό χαίρομαι εγώ. Πραγματικά ο μοναδικός λόγος που χαίρομαι να το παίρνει μπάγκερ είναι επειδή ο Κέιν το σηκώνει. Γι' αυτό για τίποτα άλλο. Έτσι. Μου φαίνεται τα μέτραγα το μεσημέρι, 16ο double της Bayern.
1: Νομίζω
0: από τα, 30, από τα 35 πρωταθλήματα και τα 21 κύπελα είναι 16ο κάπου
1: ναι,
0: εκεί.
1: Ναι, κάπου εκεί είναι. It's not the same,
0: not anymore. Έχει 21 κύπελα την ώρα που η δεύτερη Βέντερ Βρέμις έχει 6 κύπελα. 5 έχει η Ντόρτμουντ, η Σάλκε, η Δρέσδη, η Δυναμό Δρέσδης νομίζω.
1: Ναι.
0: Η πρωταθλήματα έχει η Δρέσδη, δεν θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει. Νομίζω ότι η Δρέσδη είχε 9. Έχει 9 και. Εντάξει. Έπαιζε στο πρωτάθλημα του της Ανατολικής Γερμανίας.
1: Ναι.
0: Η Δυναμό Δρέσδης. Αλλά ναι. 21. Αυτό δηλαδή και στα πρωταθλήματα και στα κύπελα. Ο δεύτερος στη τάξη έχει μονοψήφιο.

Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής Sports Night με Μάνο Σταραμόπουλο και ρεπορτάζ από το Διεθνή Χώρο. Μένετε συντονισμένοι στο 943 Ντερβέτεν Sports.

0: 943 Intervention Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε
2: Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
4: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
6: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
7: Η ώρα είναι 11.30.
8: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
9: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
10: Εγώ 7.
11: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
12: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
13: Τσιγαράκι,
14: μπα, το έκοψα.
13: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
14: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
13: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 44377 και 6978 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
12: Ακούτε Ράδιο Rumeli News.

κατά κάποιο τρόπο το μισό Λονδίνο γελάει, Arsenal και Tottenham, το άλλο μισό κλαίει, West Ham και Chelsea. Από τη μια η Arsenal σήκωσε το 14ο πρωτάθλημα και πρώτο επί τα 22 χρόνια με νίκη επί της Crystal Palace, η οποία της έκανε και πασίγιο, έχοντας ξεκάθαρα το μυαλό της στο τελικό του Conference League με τη Ράγιο Βαγεκάνο την Τετάρτη. Η Tottenham έστω και με την ψυχή στο στόμα λήξε την Everton και απέφυγε τον υποβιβασμό επί από 49 χρόνια, ρίχνοντας στη δεύτερη κατηγορία τη West Ham, αυτή ύστερα από 14 χρόνια, του Ντίνου Μαυροπάνου, ο οποίος πάντως δύσκολα θα ακολουθήσει τα σφυριά στην Championship, αφού με τις εμφανίσεις του ξύπνησε το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων. Δάκρυα για τη West Ham, δάκρυα όμως και για την Chelsea, η οποία έμεινε εκτός Ευρώπης για δεύτερη φορά τα τελευταία 3 χρόνια, με τον Τσάμπι Αλόνσο να έχει πλέον πολύ ελεύθερο χρόνο για να δουλέψει και μεσοβδόμαδα με την ομάδα που θέλει να δημιουργήσει. Ευρωπαϊκό εισιτήριο αντίθετα εξασφάλισε είναι ο φώτιστη Σάντερλαντ για πρώτη φορά ύστερα από 52 χρόνια. Ευρωπαία και η Brighton, παρά την ήττα από τη Manchester United, για την οποία ο Μπρούνο Φερνάντες έκανε ρεκόρ στις ασίστ σε μία σεζόν στην Premier League, 21 ασίστ, λίγες ώρες αφότου πήρε το βραβείο του κορυφαίου. Εντάξει, συγκίνηση για την Arsenal που σήκωσε το τρόπαιο, συγκίνηση όμως και για τον Pep Guardiola και τον Mohamed Salah, οι οποίοι αποχαιρέτησαν Manchester City και Liverpool αντίστοιχα με αποθέωση και δάκρυα στα μάτια. Είχαμε δηλαδή πολλά τέλη εποχών στην Premier League. Εν αναμονή του αν θα εξασφαλίσει η Crystal Palace το εισιτήριο για το Europa League εφόσον κατακτήσει το Conference, στο Champions League θα εκπροσωπήσουν την Αγγλία η Arsenal, η Manchester City, η Manchester United, η Aston Villa και η Liverpool. Στο Europa η Bournemouth πρωτάρα, η Bournemouth και Sunderland, και στο Conference η Brighton υποβάστηκαν στην Championship West Ham, Burnley και Wolves. Και φυσικά τις θέσεις τους πήραν Coventry, Ipswich και Hull.

0: Στο μεταξύ έχει πάρει προβάδισμα η Paderborn εις βάρος της Wolfsburg. Το παιχνίδι είναι στο 102ο λεπτό. Paderborn Wolfsburg 2-1. Η Λίκη, να πούμε ότι, να θυμίσουμε ότι παίζουν και με παίκτη λιγότερο. Πιέζει η Wolfsburg για την ισοφάριστη, δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς. Εμείς πάμε να υποδεχθούμε τον Μάνο Σταραμόπουλο για το ρεπορτάζ από τον Διεθνή Χώρο. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές των 943 Intervete Sports.
0: Δεν το βλέπω να γλιτώνει η ομάδα του Κουγεράκη τον υποβασμό.
1: Συμβαίνω και αυτά τι θα κάνουμε τώρα.
0: Σωστά.
1: Έτσι είναι. Καταρχήν θα μιλήσω για το σπουδαίο αυτό ποδοσφαιριστή που τον είχα δει, τον Παρασκευά τον Άτζα, ο οποίος έπαιζε, όταν ήρθε από τη Δράμα σε ηλικία 21 ετών, έπαιζε στόπερ τότε στη Δράμα. Αλλά με τον Ντούσαν Μπάγκερς, προπονητή του Ολυμπιακού, έπαιξε και λίμπερο, ελεύθερος δηλαδή κεντρικός αμυντικός, και αμυντικό χάφ εκεί τον προόριζε στα περισσότερα παιχνίδια και τον έβαζε και διακρινόταν, γιατί ο Άντζας δεν ήταν μόνο ότι μπορούσε να διώξει άνοδα την μπάλα, ήξερε και να την προωθήσει, να την κατεβάσει, όπως κάνει τα σύγχρονα αμυντικά χάφ, θέλω να σου πω.
0: Σωστά.
1: Ήταν ένας πολύ σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Βέβαια για δύο φορές, για κάποιους ειδικούς λόγους, έφυγε από τον Ολυμπιακό, χωρίς να έχει σχέση Ολυμπιακός βέβαια. Και μάλιστα έχασε τη μεγάλη ευκαιρία στη δεύτερη επιστροφή του στον Πειραιά να πάει και στο Euro του 2004, που πιστεύω θα ήταν ένας από τις αποκαλύψεις διοργάνωσης στα γήπεδα της Πορτογαλίας, και θα είχε την ευκαιρία να πάρει μεταγραφή σε κάποια πολύ πιο σπουδαία ομάδα ευρωπαϊκή και να διακριθεί

0: και να γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, αλλά. Ο Άντρας λοιπόν που φόρησε 59 φορές και τη φάλα της Εθνικής Ελλάδος έφυγε τώρα σήμερα το πρωί από τη ζωή, όπως ξέρουμε όλοι, χτυπημένος από αυτή την νόσο που είχε προσβληθεί και ο καθηγητής, την νόσο του Χόκκιν, όπως την λένε χαρακτηριστικά, που παραλύει τους νευρώνες και τα τελευταία χρόνια ήταν σε καροτσάκι.
1: Από την ίδια νόσο, δεν ξέρω, πάσχει και ο Σπύρος Μαραγκός.
0: Ότι είναι κάτι διαφορετικό.
1: Είναι διαφορετικό, οκ. Okay.
0: Ναι. Ας είναι ελαφρύ το χωμόδρο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στις ομάδες που ήδη έχουν εξασφαλίσει την απευθεία συμμετοχή τους στο League Face του προσεχούς Champions League, δηλαδή τη σεζόν 26-27. Έχουμε από την Αγγλία καταρχήν, συγγνώμη, είναι 5 οι ομάδες, η Arsenal, έτσι, η Aston Villa, η Manchester City, η Aston Villa, η οποία τερμάτισε τέταρτη θέση και αυτό δίνει την ευκαιρία στον Ολυμπιακό να κερδίσει ένα προκριματικό γύρο από τον δεύτερο που θα έπαιζε πάει στον τρίτο. Είναι η Manchester City, η Manchester United που επιστρέφει μετά από 2 χρόνια στην κορυφαία διαστολική διοργάνωση χάρη στον Κάρικ και η Liverpool βέβαια που με την ψυχή στο στόμα κατάφερε να κερδίσει την έξοδό της το κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν που το οφείλει κατά βάση και στην πολύ καλή πορεία των αγγλικών ομάδων, έτσι, γι' αυτό πήρε
1: την πέμπτη θέση, σωστά.
0: Μετά έχουμε στην Ισπανία και εκεί 5 ομάδες, Μπαρσελόνα, Ρεάλ, Βιγιαρεάλ, Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπέτις. Μετά έχουμε 4 στη Γερμανία, την Μπάγερν, την Μπορούσια Ντόρτμουντ, τη Λειψία και τη Στουτγκάρδη, που έχασε βεβαίως στο τελικό του κυπέλλου 3-0 με την Μπάγερν Μονάχου. Έχουμε επίσης 4 στην Ιταλία, την Ίντερ, την Νάπολη που απέλυσε τον Κόντε, έτσι. Θα πάρει πιθανότατα τον Μαξ Αλέγκρι που αυτός απολύθηκε από τη Μίλαν, όπως επίσης απολύθηκε ο CEO, δηλαδή ο διευθύνων σύμβουλος ο Φορλάνη, ο τεχνικός διευθύντης ο Τάρε και ο Μοκάρδα.
1: Ξυλώθηκαν όλοι, ε!
0: Ναι, παρέμεινε μόνο ο Ιμπραχίμοβιτς.
1: Μάλιστα. Πώς τα κατάφερε εσύ, πώς τα κατάφερε η Μίλαν, συγγνώμη. Δηλαδή πραγματικά.
0: Το θέμα πλέον, Γιώργο, δεν είναι η διοίκηση. Αν έχει ισχυρή διοίκηση, θα έχει και ισχυρή ομάδα. Δεν έχει ισχυρή διοίκηση, δεν μπορεί να κάνει καλή ομάδα. Και αυτή την εποχή η Μίλαν, μετά την αποχώρηση τότε του Μπερλουσκόνη, σαν να σας έρνοιαζε η διοίκηση. Αλλάζουν οι διοίκησεις, αλλάζουν οι διοκτήτες της και η ομάδα πάει από το κακό στο χειρότερο.
1: Επιστρέφει ο Γκαλιάνη.
0: Μπορεί να τον καλέσουν επειδή ξέρει το έργο, έτσι. Ο Γκαλιάνη ήταν και στην Μόντσα. Την είχαν πάρει με τον Μπερλουσκόνη.
1: Ο αδερφός του Μπερλουσκόνη νομίζω είναι τώρα στη Μόντσα.
0: Ναι, τώρα ναι, εντάξει, ο σύζυγος έχει πεθάνει.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, είναι επίσης η Ρώμα που κατάφερε χάρη στον Κασπερίνη, τον πολύ καλό αυτό προπονητή, να πάρει την τρίτη θέση και την τέταρτη Κόμο. Η ομάδα του Τάσου του Δουβίκα με προπονητή τον Σες Φάμπρεγκας που για πρώτη φορά στην ιστορία της εμφανίζεται και σε Ευρώπη αλλά και στο Champions League που είναι ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία.
1: Ναι. Πραγματικά.
0: Μετά πάμε στη Γαλλία που έχουμε 3 ομάδες, Paris Saint-Germain, Lens και Lille. 2 Ολλανδία, συγγνώμη, Feyenoord και Eindhoven, η πρωταθλήτρια, Eindhoven. Στην Πορτογαλία επίσης 2, την Porto, την πρωταθλήτρια και τη Sporting. Στο Βέλγιο την Μπρούγκε του Χρήστου του Τζόλι που ήταν για μια ακόμη φορά κορυφαίος στο παιχνίδι αντίον της Χένγκ, το 5-0 έβαλε το 5ο γκολ. Στην Τσεχία η Σλάβια Πράγα, στην Τουρκία η Γαλατά Σεράι και αυτή σχεδόν μόνιμη πρωταθλήτρια. Στην Ουκρανία το ίδιο με τη Σαχτάρ και περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα γίνει. Έτσι από εκεί και πέρα έχουμε τις προκριματικές φάσεις όπου ο Ολυμπιακός τώρα πηγαίνοντας στον τρίτο προκριματικό αφού αποφεύγει τον δεύτερο θα έχει πιθανές αντιπάλους Union Saint-Gilloise, τη Sturm Graz ή τη Hearts ή την Gornik, για αυτές θα παίξουν μεταξύ τους ποια θα αποκλείσει την άλλη. Υπάρχει επίσης η Nijmegen που εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Champions League, η Σπάρτα Πράγας, Union Saint-Gilloise, εντάξει, οι ομάδες λογικά πάντα και θεωρητικά πάντα αυτή τη στιγμή στα μέτρα των Ερυθρολεύκων.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά τα πάντα, όπως ξέρουμε, κρίνονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όλα τα άλλα είναι θεωρίες.
1: Σωστό.
0: Έπειτα έχουμε την τότερα που σώθηκε τελευταία αγωνιστική, έτσι όλα έδειχναν θα σωθεί η τότερα. Είχαμε πει ότι έχει συμφωνήσει με τον Ρόμπερτσον, θα υπογράψει και τυπικά τριετές συμβόλαιο ο δεύτερος αρχηγός της Λίβερπουλ. Οπότε πρέπει να δούμε τι θα γίνει πλέον με τον Κώσταντο Τζιμίκα, γιατί είναι αυτή τη στιγμή ο δεύτερος αριστερός μπακ στους κόκκινους πίσω από τον Μίλος Κέρκες, τον διεθνή Ούγγρο ποδοσφαιριστή. Αν θα τον κρατήσει ο Σλότ, αν θα μείνει ο Σλότ, γιατί ακόμα 100% δεν είναι τίποτα βέβαιο, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει εκεί. Τώρα με τον υποβασμό της West Ham, τέσσερι ποδοσφαιριστές θα αναζητήσουν αλλού να συνεχίσουν τα διαδρομία τους. Ο Ντίνος ο Μαυροπάνος, που ξέρουμε ότι έχει κάποιες επαφές με την Borussia Dortmund, ενδιαφέρεται και η ελληνική ομάδα, οι ελληνικές, θα δούμε. Ο Τζάροντ Μπόουεν ο διεθνής, ο Κρισένσιο Σόμερβιλ και ο Ματέους Φερνάντες. Αυτοί δεν θα ακολουθήσουν τα σφυριά στη δεύτερη κατηγορία, δηλαδή την Championship. Έπειτα έχουμε τον Ενρίκε Ρικέλμε, που ανακοίνωσε και επισήμως ότι θέτει υποψηφιότητα για να διεκδικήσει την προεδρία της Λίβερπουλ. Από το 2009 και μετά, θυμάμαι, δεν είχε θέσει κανένας υποψηφιότητα για να κοντράρει.
1: Όχι της Λίβερπουλ, της Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Της Ρεάλ Μαδρίτης, έχεις δίκιο, ναι, σωστό. Δεν είχε θέσει κανένας υποψηφιότητα, δεν είχε βρεθεί να κοντράρει τον Φλωρεντίνο Πέρεθ.
1: Mm-hmm.
0: Να δούμε τώρα τι θα γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος έχει υποσχεθεί βεβαίως ο Ενρίκε Ρικέλμε, που έχει έδρα το Μεξικό, έχει εταιρεία ανανεώσιμο πηγών, μεγάλες εταιρείες, μία από τις μεγαλύτερες στον κόσμο, ότι αν κερδίσει εκλογές θα πάρει προπονητή τον Κλοπ και θα πάρει και τον Χόλαντ, τον Νορβηγό φορ της Manchester City.
1: Λες να δούμε καμία τέτοια βόμβα.
0: Εντάξει, τώρα πλέον όλα πιθανά είναι, έτσι.
1: Ναι. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Μαζεύονται πολλοί stars σε μια ομάδα. Έχεις... Δεν ξέρω πώς θα τους δέσει.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Το είχαμε ξαναδεί αυτό έργο.
1: Ναι.
0: Ναι, βέβαια. Ρονάλντο, τον Βραζιλιάνο τότε, το Φίγκο.
1: Και okay, είδαμε και το παράδειγμα της Παρί, που τόσα χρόνια δεν μπορούσε να τους δέσει όλους. Φύγαν όλες οι ντίβες εντός αγωγικών και φτιάξε ομάδα.
0: Ναι. Βέβαια, όλα τα πρωτοκλασσά, τα αστέρια που όμως δεν κάνουν ομάδα.
1: Έτσι.
0: Τώρα, έχουμε τον προσωρινό προπονητή της Εθνικής Ιταλίας, έτσι, γιατί 21 Ιουνίου πρέπει να γίνουν εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, νέου Προέδρου, που θα αποφασίσει και για το ποιος θα είναι ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής, που με τα σημερινά δεδομένα και την απόλυση του Κόντε νομίζω ότι θα είναι ο Κόντε. Αλλά θα το δούμε μέχρι τότε. Ο Μαλτίνι λοιπόν, που αυτή τη στιγμή εκτελεί καθήκοντα την πρώτη ανδρών, που ήταν στις Ελπίδες, ΚΑΠ 21, για το παιχνίδι αντίον της Ελλάδος που θα γίνει στο Μαγρίτιο στις 7 Ιουνίου, το μόνο ποδοσφαιριστή από την Ανδρών, από αυτούς που ξέρουμε τις πρωτοκλασσάδες σε μάση περιπτώσει, είναι το Ναρούμα της Paris Saint-Germain. Όλοι οι άλλοι είναι ο Εσπόζητο, που βεβαίως παίζει στην Ίντερ, αλλά από τα μεγάλα αστέρια, δηλαδή Μπαρέλα, τον Άλλη, δεν έχει καλέσει κανένα. Όλοι είναι παιδιά 21 ετών και κάτω, γιατί θέλει να ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια. Θα δούμε.
1: Εδώ η Ρεάλ δεν θα έχει παίκτη της στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Σωστό, είναι η πρώτη φορά που η Ρεάλ δεν θα έχει ποδοσφαιριστεί.
1: Ισπανό, ναι.
0: Πολλοί πίστευαν ότι θα καλέσει τον Χάουζεν, τον στόπερ που τον είχε πάρει πέρσι το καλοκαίρι, αλλά ο Ντελαφουέντε έγκρινε ότι δεν είναι σε καλή ακόμα κατάσταση, δεν έχει εμπειρία. Κάλεσε 8 ποδοσφαιριστές στην Μπαρτσελόνα και δικαίως, έτσι, γιατί η Ρεάλ δεν έχει Ισπανούς. Οι περισσότεροι είναι ξένοι, έτσι.
1: Σωστό.
0: Τα μεγάλα της αστέρια. Θα ξεκινήσουμε από τον Κουρτουά που είναι Βέλγος, ο Τρέντα Αλεξάντερ Άρνολντ Άγγλος,
1: Ρούντιγκερ Μιλιτάο,
0: Γερμανός,
1: ναι.
0: Ο Μιλιτάο Βραζιλιάνος.
1: Και δεν συμμαζεύεται.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Ο μόνος Ισπανός ο Χάουζεν. Λοιπόν, κάλεσε λοιπόν 8 από τους 26 Μπαρσελόνα, Λογικό είναι με τον Καρσία, τον Κουμπαρσί, τον Πέδρη, τον Γκάβι, τον Όλμο, τον Φεράν, τον Λαπόρτ, τον... τον Άρωνε. Δεν θυμάμαι. Το Γιαμάλ, βεβαίως. Οχτώ Μπαρτσελώνα.
1: Τους πιστεύω τους Ισπάνους εγώ, δεν ξέρω.
0: Ναι, κοίτα. Ένα από τα φαβορί είναι η Ισπανία, έτσι. Η Ισπανία και η Γαλλία.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά είναι η Αργεντινή, η Βραζιλία, ενδεχομένως και η Αγγλία, έτσι. Και σίγουρα στα πέντε πρώτα φαβορί δεν υπάρχει η Γερμανία.
1: Αυτό, η Γερμανία είναι πολύ πίσω, δεν ξέρω.
0: Που αναγκάστηκε να επιστρατεύσει, έτσι, τον Μάνουελ Νόιερ στα 40 του χρόνια, γιατί είδε ότι ο Μπάουμαν που είχε χρησιμοποιηθεί στα τελευταία παιχνίδια, καλώς του σώζει για την Bundesliga, αλλά δεν είναι τροφλάγας κλάσεως για την εθνική ομάδα.
1: Ναι.
0: Ούτε ο Νίμπελ που είναι στη Στουτγκάρη δανεικός από την Bayern, ούτε ο Ούρμπικ που είναι ο δεύτερος τροφλάγας της Bayern, είναι αυτή τη στιγμή για να καλύψει το κενό του Νόιερ, αν τον καλούσαν. Οπότε επιστρατεύτηκε ο Νόιερ, έτσι στο παγκόσμιο κύπελο θα δούμε Νόιερ.
1: Μια εθνική...
0: Ναι.
1: Μια εθνική Γερμανία, η οποία να θυμίσουμε δεν έχει περάσει τους ομίλους στα τελευταία δύο, έτσι, Μουντιάλ.
0: Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Ναι. Έρχονται και αυτοί και από στραπάτσα.
0: Το 18 και το 22, ναι, ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Ωραία.
0: Τώρα έχουμε, ναι, την United που επί εποχής, έτσι, γιατί ο επισήμως πλέον για τα επόμενα δύο χρόνια πρώτος προπονητής είναι ο Μάικλ Κάρικ, που κατάφερε να της ξαναδώσει ζωντάνια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, τη βγάζει στο Champions League ως τρίτη, έτσι, η επιτυχία της. Έκανε την πρώτη μεταγραφή, καθότι ο Καζεμίρο, 34χρονος διεθνής Βραζιλιάνος, λύγει το συμβόλαιο το καλοκαίρι, δεν ανανεώνεται, θα πάει να συνεχίσει την καριέρα του στην Ίντερ Μαϊάμι, στο MLS, δίπλα στον Λουίς Σουάρες και τον Μέση και τον Νόα, βεβαίως, τον Έλληνα που παίζει στην Εθνική Ελπίδα της Ελλάδος. Και στη θέση του έκανε την πρώτη μεταγραφή το Βραζιλιάνο Έντερσον από την Αταλάντα, όπου επίσης στην Αταλάντα αναμένεται να πάει ο Σάρι τώρα, ο οποίος Σάρι φεύγει από τη Λάτσιο και συμφώνησε στη θέση του πάει ο Γκατούσο. Έχουμε πολλές αλλαγές. Πάρα πολλές αλλαγές.
1: Για να δούμε πώς θα τα πάει ο Τζενάρο με τη Λάτσιο.
0: Ναι, εντάξει. Κοίτα, τα πάντα εξαρτώνται από τον Λοτίτο. Ο Λοτίτο δεν έχει δώσει λεφτά τελευταία. Δεν πάει καλά η ομάδα. Δεν παίζει ο προπονητής μπάλα.
1: Σωστό.
0: Όπως πάει και η Γιουβέντους, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι στο Champions League.
1: Άλλη αυτοκτονία αυτή χθες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πραγματικά.
0: Ενώ ένα διάστημα φαινόταν ότι έστω και τέταρτη θα βγει, είδαμε ότι έμεινε τελευταία αγωνιστική εκτός έδρας και πιο πριν, βεβαίως. Στις δύο τελευταίες αγωνιστικές δεν πήγε καλά η Γιουβέντους.
1: Πραγματικά, το Europa League έχει κατατίθει η Champions League με τις ομάδες που πήγαινε
0: εκεί
1: πέρα.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Είχαμε τον αποχαιρετισμό του Σαλάχ, έτσι, που λέει αυτά τα πράγματα που έχω ζήσει. Το Άρφιλ δεν τα έχω ξαναζήσει, έκλαψα περισσότερο από ποτέ στη ζωή μου, δεν θα ξεχάσω ποτέ τους οπαδούς. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα την πλευρά του, που δεν παρευρέθηκε στο παιχνίδι που έχασε η ομάδα του 2-1 από την Άστον Βίλα στο Έτιχαντ, θα του δώσουν τη Βόρεια Κερκίδα, θα του βάλουν το όνομά του, και αναφερόμενος σε 115 κατηγορίες που δεν έχει γίνει τίποτα προς το παρόν, έτσι ακόμα εκδικάζονται, λέει ότι ό,τι έγινε έγινε. Εγώ σέβομαι την ομάδα και πιστεύω ότι θα πάει καλά. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Και βεβαίως είχαμε και τον τραυματισμό του Μέση, συγγνώμη, στο παιχνίδι με τη Φιλαδέλφεια που κέρδισε Ίντερ Μαϊάμι 6-4. Αποχώρησε το 77 με ένα είδημα στον οπίσθιο Μυριαίο, αλλά εντάξει, δεν ήταν κάτι σοβαρό. 4-5 μέρες θα ξεκουραστεί και θα πάει να ακολουθήσει μετά την ομάδα του Σκαλόνι, που θα προετοιμαστεί για τον παγκόσμιο κύπελο. Έχουμε επίσης την εθνική του Ιράν, έτσι, που τώρα είναι στην Τουρκία, θα δώσει δύο φιλικά παιχνίδια, το πρώτο στην Αντάλια και μετά πάλι στην Τουρκία, και μετά αλλάξανε την έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αντί για την Αριζόνα που ήταν το προκαθορισμένο, θα πάει στην Τιχουάνα του Μεξικού, εκεί θα έχει ως βάση.
1: Ωραία. Μπράβο, μια χαρά. Λοιπόν, σε πόσες μέρες ξεκινάει το Μουντιάλ, σε 15?
0: 14-15 Ιουνίου και αυτό.
1: 15, okay, okay.
0: Και βεβαίως ο Λυκογιάννης φύγει για την Πολόνια, λύγει και το συμβόλαιό του.
1: Εντάξει, πήρε και ένα κύπελο.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει, δεν ξέρω, θα μπορεί να συνεχίσει σε άλλη ομάδα της Ιταλίας.
1: Σωστά.
0: Έτσι είναι. Και ο Μασούρας βεβαίως υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο στην Ιρεβέργη, που έχει Έλληνα εκτελεστικό διευθυντή, τον Γιώτη Χατζηαλεξίου.
1: Μάλιστα. Μάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Εγώ, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Ήταν τα τελευταία από τον Διεθνή Χώρο, από τον Μάνο Σταραμόπουλο. Στο 115 το παιχνίδι της Μπάντερμπορ με τη Βόλσμπουργκ, πολύ κοντά και σε τρίτο γκολ οι γηπεδούχοι. Για να δούμε αν θα το πετύχουν. Out το σούτ του Μίκελ. Πολύ κοντά στον υποβιβασμό η Βόλσμπουργκ. Η πρωταθλήτρια Γερμανίας του 2009, κάπου εδώ η εκπομπή Sports Night έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 10. Μένετε συντονισμένοι στο 943 Εντρεβέτεν Sports. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου Βασίλης Γερασίμου. Από όλους εμάς, από τον Γιώργο Ρουμελιώτη που ήταν στο μικρόφωνο και τον Μιχάλη το Σοηλέ που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλή συνέχεια.
2: Ιντερβέτεν Sports. Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται
5: σε Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
8: Ναι, θέλω γλυκό.
7: Τι γλυκό?
8: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
7: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
8: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
8: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
6: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
9: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τσιγαράκι.
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
1: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
0: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22.
2: Τρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 8 λεπτά μετά τις 12. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει η Τρίτη. Ο μήνας έχει 26. 26 Μαΐου. Θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε κάθε μέρα από τώρα έως το ξημέρωμα, έως τις 5. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα. Τα τηλεφωνάκια μας 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr. Μας ακούτε και από το site του σταθμού όσοι θέλετε, διαβάζοντας όλες τις ειδήσεις των ομάδων. 943sports.gr. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είχαμε χθες στο κουπονάκι για το πάμε στοίχημα. Τα παιχνίδια από την Νορβηγία ξεκίνησαν νωρίς το μεσημέρι. Start Βαλερέγκα στο 2-0. Notts County Salford City 3-0. Πάμε στα δύο παιχνίδια που ό,τι βλέπω εδώ για την Πολωνία. Λοκομοτίβ με την Μπότεφ 2-1. Τσερνομόρε Βάρνα Άρντα 2-3. Ραπίδ Βιέννης Ριντ 3-0. Όσλο Ρόζεμπορκ 2-0. Σάλτσμπορκ Μόλντε 2-1. Τρόμσο Άλεσουντ 1-1. Χάμκαμ Λίλεστρομ 2-0. Ασάνε Ράουφος 3-0. Λιν Στρόμεν 1-0. Οντ Ρανχάιμ 3-1. Σάντσες Σόγναλ 2-0. Στάμπαεκ Κόνσβιγκερ 2-0. Στρόμγκοτσετ Μπρίνε 1-0. Χάουγκεσουντ Μος 3-1. Και Χοντ Έγκερσουντ 3-1. Παιχνίδι από την Δανία. Λίνκμπι Χόρσενς 0-2. Γκέτεμπορκ Μιάλμπι 1-1. Έλσμπορκ Χάκεν 1-1. Νόρκεπινγκ Έστερ 2-0. Σάντε Φιόρντε Φρέντισκαντ 1-1. Λουντογκόρετς Τσέσεκα Σόφιας 1-0. Τσέσεκα 1948 με τη Λεύσκη Σόφιας 0-0. Ραπίδ Βουκουρεστίου με την Κραϊόβα 0-0. Πάντερμπον Βόλσμπουργκ τελείωσε πριν από λίγο στην παράταση. Κέρδισε η Πάντερμπον 2-1. Ανέβηκε Μπουντεσλίγκα η Βόλσμπουργκ στην δεύτερη κατηγορία. Ντέρι Σίτι κανονική διάρκεια 1-1 το Βόλσμπουργκ με την Πάντερμπον. Derry City Selbourne 0-0. Τρίτη United Cork City 0-1. Bohemian Shamrock Rovers 1-2. St. Mirren Patrick Thistle 1-0. Αυτά λοιπόν ήταν τα τελικά όλα για το χθεσινό κουπονάκι. Ήταν συμπαθητικό με παιχνίδια που θα έχουμε εδώ στην τροφιά μας το καλοκαίρι από Σουηδία, από Νορβηγία. Αργότερα έχει δύο παιχνίδια, δεν έχει πολλά σήμερα. Ένα ξεκινάει μία η ώρα από τα Φόγκο SP με την Athletic Club και στις 2 Κορυθίμπα με την Μπαΐα.

Από εκεί πέρα είχαμε δύο μάτς, ένα για την Basket League. Η ΑΕΚ κέρδισε τον Άρη, πήρε το εισιτήριο, θα παίξει με τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά. Έπαιξε με τον Άρη λοιπόν 102-99 από ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Και το άλλο μάτς που είχε έτσι ενδιαφέρον ελληνικό ήταν Ολυμπιακός στο Hardball, κέρδισε την ΑΕΚ 36-30, έκανε το δεύτερο, μάλλον δεύτερη νίκη, και είναι πολύ κοντά στο να πάρει το φετινό πρωτάθλημα στην Premier League του Hardball. Αυτά. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Είχαμε και το άσχημο που μάθαμε το πρωί, ο θάνατος του Παρασκευά Άντζα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία νομίζω 55 ετών. Νομίζω 55 ήταν, δεν θυμάμαι τώρα, θα το δω. Συλληπιτήρια να πούμε στην οικογένεια. Αυτά είναι τα πολύ άσχημα.

Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από τον Βόλο. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Μπιλάρτ θα γίνει τελικά με τον Μαρινάκη και τον Δημητριάδη. Λογικά, παιδιά, θα τους καλέσει ο αθλητικός δικαστής. Λογικά θα παρέμβει ο αθλητικός δικαστής και θα δούμε τι θα γίνει για το θέμα που έγινε χτες στο τελικό του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ στο ΆΚΑ. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλή εκπομπή και σήμερα παρεούλα μέχρι το πρωί. Ο φίλος ο Θανάσης έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου φίλε Θανάση. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Βασίλης από την Αγία Παρασκευή. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μπιλάρα, πώς θα τη βγάλουμε τώρα χωρίς τίποτα? Έχουμε ακόμα, έχουμε τους τελικούς για την Basket League. Έχουμε και εδώ σπουδαία μάτσα γίνουν. Τα φαβορεί Ολυμπιακός λογικά θα είναι στο τελικό μαζί με τον Παναθηναϊκό. Έχουμε και εδώ μπασκετάκι και έχουμε και Μουντιάλ, μην το ξεχνάμε. Παγκόσμιο κύπελο. Άρα θα περάσει το καλοκαιράκι μια χαρά με μπαλίτσα. Θα έχουμε και τα μεταγραφικά των ομάδων, θα ακούγονται ονόματα δεξιά αριστερά.

Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Η φίλη μας η Ελένη, χαρούμενη από τον εξωτικό Πειραιά. Γεια σου Ελένη. Ναι, η Βόλσμπουργκ έπεσε κατηγορία, η ομάδα του Κουλιεράκη έπεσε, δεν τα κατάφερε, έχασε από την Πάντερμπον 2-1 στην παράταση και η Πάντερμπον ανέβηκε, η Βόλσμπουργκ έπεσε κατηγορία.

Ο φίλος ο Γιώργος μας έλθει το μηνυματάκι του. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή, καλημέρα σε όλη την παρέα. Ο φίλος ο Γιάννης από το Βεζνάδικο στην Παιανία. Καλημέρα ξεφίλο μας το Γιώργο, μας έστειλε μήνυμα από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους.

Ο φίλος ο Μιχάλης Μπιλάρα, καλημέρα. Ολυμπιακός είμαι, χαρούμενος για την Ευρωλίγκα. Τη βλέπεις για τον χρόνο? Εντάξει, παιδιά, Ολυμπιακός τώρα του χρόνου κατεβαίνει σε ένα από τα φαβορί για να πάρει την Ευρωλίγκα, μπροστά τουλάχιστον λίγο από τις υπόλοιπες ομάδες. Βέβαια, ακόμα δεν ξέρουμε τι μεταγραφές θα κάνουν και οι υπόλοιποι. Οι υπόλοιπες ομάδες της Ευρωλίγκα. Πάντως, ο Ολυμπιακός έχει ήδη το Μακιντάρι κλείσει. Έχει το Μοντέρο που είναι πολύ κοντά. Αδυναμώνει πολύ. Έχει μια ομάδα έτοιμη. Μια ομάδα που έχει πάρει την Ευρωλίγκα. Προπονητής ίδιος. Με ομάδα με χημεία. Είναι ένα από τα φαβορί για την επόμενη Ευρωλίγκα. Απλά θα περιμένουμε να δούμε και στις υπόλοιπες ομάδες τι μεταγραφές θα κάνουν. Ο φίλος ο Θανάσης μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κυριάκο που έστειλε μήνυμα από τον όμορφο Βόλο.

Ναι, ο Σάκοντα μετά τον αγώνα με τη ΣΑΕΚ, με την νίκη της ΣΑΕΚ με τον Άρη 102-99, είπε ότι μάλλον είδαμε το χθεσινό τελικό της Ευρωλίγκα και κάναμε ένα από τα πιο ωραία παιχνίδια της χρονιάς. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα που έστειλε μήνυμα από το Καματερό, από το φούρνο, το Νικολάκη το Αεκόπουλο που είχε γενέθλια χτες. Νικολάκη μου, χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείς με υγεία. Όχι, σήμερα δεν έχουμε παρέα, δεν έχουμε ούτε μπέλους, ούτε τζίτζιδες, ούτε χατζημανόλιδες. Έχουν πέσει για ύπνο τώρα, ο τζίτζις θα γυρνάει κάπου, ο χατζημανόλιδες θα κοιμάται. Ο μπέλος κάπου θα είναι, περπατάει.

Σήμερα φάγαμε κουβά. Σήμερα λέει ο φίλος ο Νίκος. Παίζαμε Γκέντεμπορκ με τη Μιάλμπη, γκολ γκολ και over, και ήρθε 1-1. Τα άλλα τρία τα πιάσαμε. Δεν έχουμε τίποτα σήμερα στοιχηματικά. Για να δούμε, παιδιά. Τετάρτη έχουμε τον πρώτο τελικό της εβδομάδας, που είναι το παιχνίδι της Crystal Palace με την Ράγιο Βαγεκάνο για το Conference. Το Σάββατο ο μεγάλος τελικός. Έχουμε την Πάρη με την πρωταθλήτρια Arsenal. Σήμερα από ό,τι βλέπω έχει παιχνίδια από Φιλανδία, από νωρίς από τις 6. Ένα παιχνίδι από την Τσεχία, Σουηδία. Ένα παιχνίδι από τη Β' κατηγορία της, τρίτη κατηγορία της Β' μάλλον. Είναι μπαράζ ανόδου υποβιβασμού, Greuther Fürth με την Essen, Saint-Étienne Nice, παιχνίδι από την Ισλανδία. Και το βράδυ έχουμε αρκετά παιχνίδια από ό,τι βλέπω, από κόπα, πολλά παιχνίδια από κόπα Σουνταμερικάνα και κόπα Λιμπερταδόρες μετά τη μία τα μεσάνυχτα.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12:30, είμαστε 25 λεπτά μετά τις 12, πάντα συντονισμένοι, 9:43, Ιντερβέτεν Sports. 2-10-2-20-59-9-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onearpapaki943.gr. Πριν πάμε στο διάλειμμα να πούμε ότι ο κύριος Λεπενιώτης, ο γενικός διευθυντής του ΚΑΕ Ολυμπιακός, είπε ότι με το που θα τελειώσει η σεζόν, μιλάμε για τα play-off για το πρωτάθλημα, θα μπουν οι κατασκευαστικές εταιρείες στο ΣΕΦ και θα παρουσιάσουν και οι μακέτες, άρα πάμε για ανακαίνιση στο ΣΕΦ, ένα γήπεδο το οποίο είναι πάρα πολλά χρόνια. Ο Ολυμπιακός θα το ανακαινήσει και τη νέα χρονιά θα είναι σε ολοκένουργιο γήπεδο. Από τύπο ο κύριος Λεπενιώτης, Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Αυτά, πάμε στο διαλυματάκι μας. Μην πάμε να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Πάμε την ατάκη απόψε. Είπαμε Παναγιώτης, ο οποίος μας δίνει το μπουκαλάκι του για το μπιστρό εκεί στο Περιστέρι, στην Βεάκη και Κονοσού. Ένα μπουκαλάκι για την Παρασκευή ή για το Σάββατο, επιλέγετε. Παρασκευή ελληνική βραδιά, Σάββατο house. Ένα μπουκαλάκι λοιπόν για 4 άτομα, για ένα φίλο ή μία φίλη. Απλά πράγματα, απλά βήματα. Όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό στο Viber του σταθμού ή στο Facebook το δικό μου. Παρασκευή ξημερώματα θα γίνει κληροσούλα. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλό υπόλοιπο φίλε, καλή δουλίτσα. Καλημέρα στη φίλη μας τη Μερούλα, εκεί το ωραίο κορίτσι.

0: Βόλτα, κάτι μισό.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 12.30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτ & Σπορς, ο φίλος ο Γρηγόρης. Μπιλάρα, καλημέρα, Γρηγόρης από την Νίκαια. Γεια σου, φιλαράκο μου, ευτυχισμένος Ολυμπιακός λόγω της Ευρωλίγκας, λέει ο φίλος. Καλημέρα στο φίλο μας τον Πάνο που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Μπιλάρα, καλημέρα, βάλαμε για το μπουκαλάκι. Αν μπορώ να πάω η Παρασκευή, Σάββατο. Βέβαια, φίλε, μπορεί να πας η Παρασκευή ή Σάββατο. Ποια μέρα επιλέξεις, εάν κερδίσεις, μπορείς να πας η Παρασκευή ή Σάββατο. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα. Ο Σταμάτης από το Χαϊδάρι, που είναι ο Χάτζημαν ΟΕΟ. Παιδιά, ο Χάτζημαν κοιμάται από την Κυριακή που ήρθε στην εκπομπή. Κοιμάται, ακόμα δεν έχει σηκωθεί. Έχει πέσει σε χειμερή ανάρκη, όπως πάνε οι αρκούδες.

Για το φίλο που με ρωτάει, η ΑΕΚ κύριε φίλε κέρδισε 102-99 τον Άρη, πέρασε, τώρα πέφτει βέβαια πάνω στον Ολυμπιακό. Το πράγμα δυσκολεύει, είναι απίθανο η ΑΕΚ να μπορέσει να κάνει κάτι με τον Ολυμπιακό, δηλαδή να τον αποκλείσει. Νομίζω ότι οι πιθανότητες είναι μηδέν. Αυτή είναι η αλήθεια. Πολύ μεγάλη διαφορά δυναμικότητας του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Αλλά και που έφτασε εδώ, καλά πήγε. Ο φίλος ο Μινάς μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr.

0: Ο φίλος μας ο Σταύρος, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα, λέει ο φίλος μας. Και εμείς πάμε στην πρώτη γραμμούλα, καλημέρα. Ναι, παρακαλώ. Κάποιος είναι στην γραμμούλα, δεν μας ακούει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ρε καλό στο φίλο μας.
1: Ναι, μ' ακούτε.
0: Καμπάνα, σ' ακούμε καμπάνα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, όλη μέρα.
1: Δωμάτος μας ράιντε μέλλον, γιατί δεν ακούγεσαι καλά.
0: Ακούγομαι καμπάνα, εσύ ακούγεσαι μια χαρά. Μ' ακούς τώρα, δε μέλλον.
1: Μ' ακούς, μπράβο, μπράβο Βασίλη.
0: Σ' ακούω.
1: Δεν μπορούσα να σε αφήσω μόνος σου.
0: Καλά έκανες.
1: Ο Χάζημαν κοιμάται.
0: Ο Χάζημαν έχει πέσει για ύπνο τώρα, ναι.
1: Γιατί δεν του στείλα χαιρετίσματα προχτές, γι' αυτό κοιμάται.
0: Μάλλον κοιμάται από χτες. Έλα, σ' ακούω.
1: Άκου τώρα. Θέλω να στείλω τα συλληπιτήριά μου στον Τραϊανό τον Δέλα για τη γυναικούλα του, για τον Άντζα, το καλύτερο παιδί που πέρασε από τον Ολυμπιακό το παιδάκι, και για ένα φίλο μου το Σπύρο τον Μαραγκό που έμαθα ότι αναρρώνει στο νοσοκομείο.
0: Ναι, τραβάει και αυτό στην περιπέτειά του. Να πάνε όλα καλά.
1: Και περαστικά του, να μην φοβάται τίποτα.
0: Ναι.
1: Ναι. Ναι, ναι. Και να πω, να καλωσορίσω την, και να καλωσορίσω την ομαδάρα μου, την Ipswich Town και την Newcastle. Και την Newcastle. Οι δύο ομάδες που αγαπούσα πάντα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Ipswich Town και Newcastle.
0: Ipswich ανέβηκε φέτος, ανέβηκε. Απέξει τον χρόνο, απέξει Premier League. Τίποτα. Συνεννόηση. Έλα.
1: Ναι, Ipswich Town. Μπράβο, μπράβο Βασίλη, μάγκα. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα στο Γιάννη μου στην Αυστραλία, στην πράσινη Μελμπούρνη, κατά πράσινη, και να πάρει τηλέφωνο.
0: Να πάρει.
1: Να μην αφήνει το Βασίλη μου, το Γερασίμο μόνο του.
0: Έτσι, να πάρει τηλέφωνο άνθρωπο.
1: Γιάννη, μ' ακούς να πάρεις τηλέφωνο.
0: Γιάννη, ναι,
1: που
0: τώρα,
1: λέει
0: μπαμ, μπαμ.
1: Και τραγουδιστής.
0: Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου φιλαράκο μου. Καλημέρα, καλημέρα πατριώτη. Καλημέρα. Γεια σου πατρίδα.
1: Τώρα σε άκουσα. Τώρα,
0: τώρα με άκουσε καμπάνα. Μια χαρά.
1: Ναι, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Τάπες όλα μια χαρά.
1: Και χαιρετίζω.

0: Πράγματα στο Γιώργο, στο Γιώργο. Στο Λονδίνο.
1: Στο Λονδίνο που είναι στη Νέα Υόρκη τώρα.
0: Ναι, που είναι στη Νέα Υόρκη.
1: Έτσι.
0: Να είναι καλά και συγχαρητήρια για την Ολυμπιακάρα του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Γεια σου, φιλαράκο μου. Γεια σου, καλημέρα. Φίλος εδώ. Με τις καλημέρες του.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα που έστειλε μηνυματάκι. Καλημερίζει όλη την παρέα και τον αδερφό του που ακούει τώρα στο Περιστέρι στη βάρδια του. Γεια σου φίλε Νίκο, καλημέρα και στον αδερφό σου. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα ο Δήμος, ο φίλος μας που έστειλε μήνυμα εδώ από τη γειτονιά μας, από το Ήλιον.

Ο φίλος ο Θοδωρής, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα. Παναθηναϊκός είμαι, Ολυμπιακός όμως έχει φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα και πρέπει και ο Γιαννακόπουλος να κάνει του χρόνου άλλα σχέδια και να σταματήσει να μιλάει πολύ. Εντάξει, λογικά και ο Παναθηναϊκός του χρόνου θα κοιτάξει, και όχι ο Παναθηναϊκός μόνο, και οι άλλες ομάδες στην Ευρωλίγκα. Θα έχουμε μεταγραφές, παιδιά, ακόμα είναι νωρίς τώρα. Τώρα τελείωσε η Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός βέβαια το έχει προχωρήσει το θέμα με τον Μακιντάι, τον οποίο τον έχει κλείσει εδώ και πολύ καιρό, και με τον Μοντέρο που είναι πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Ακούγονται και άλλα ονόματα. Αλλά λογικά οι ομάδες και οι υπόλοιπες, όλες οι ομάδες που είναι στην Ευρωλίγκα, τουλάχιστον οι μεγάλες πρωτοκλασσάτες ομάδες, θα κοιτάξουν και αυτές να ενισχυθούν σημαντικά για την επόμενη Ευρωλίγκα.

Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα μπιλάρα και από εμένα. Ο Νικόλας, ο φίλος από το Αγρίνιο, εκεί το Λακαρνανία 103,7.

0: Για πάμε σε μια ακόμα γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου ρε φίλε.
1: Ο Βασίλης είμαι από τα Μέγαρα.
0: Γεια σου ρε Μπιλάρα. Τι κάνεις φίλε.
1: Να
0: πω στο φίλο που με ρωτάει, φίλε μου, ο Ολυμπιακός κέρδισε 36-30 στο Χάντμπολ την Άκη, έκανε το 2-1, είναι φαβορή για το πρωτάθλημα. Ακόμα ένας αγώνας. Αν ο Ολυμπιακός κερδίσει, το κάνετε το 3-1 τέλος. Αν κερδίσει η ΑΕΚ, ξαναπάει σειρά στο γήπεδο του Ολυμπιακού. Πάμε.
1: Λοιπόν, εντάξει. Τώρα με το Χάντμπολ, απλά ότι θα κερδίσουμε ή ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, είναι καλύτερο ομάδα ο Ολυμπιακός ο Χάντμπολ. Φέτος είναι καλύτερο ομάδα από την ΑΕΚ.
1: Εντάξει.
0: Η ΑΕΚ έχει πολλά προβλήματα. Φύγανε παίκτες απλήρωτοι, έχει πολλά προβλήματα αέρα τεχνική. Ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος, κέρδισε. Ένα αγώνα πριν το. Νομίζω ότι θα κάνει το 3-1. Έτσι πιστεύω, είναι καλύτερη ομάδα.
1: Το Χάντμπολ δεν το χωνεύω από τη δεκαετία του 70. Σόνι και καλά, θυμάσαι στο γυμνάσιο. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, μόνο ένα άθλημα το οποίο εντάξει, και αυτό είναι ένα άθλημα το οποίο.
1: Προσπαθούσαν να μας το επιβάλλουν και δεν μας άφηναν να παίξουν μπάλα εμάς.
0: Ναι. Εντάξει, είναι και αυτό ένα άθλημα το οποίο δεν είναι άσχημο άθλημα να το παρακολουθήσεις. Άμα είναι καλές οι ομάδες, βλέπεις ωραία πράγματα, αλλά δεν είναι πολύ προβεβλημένο. Κακώς βέβαια, αν δεις σε κάποιες χώρες, στη Σουηδία, στην Νορβηγία, στη Γερμανία. Βλέπεις γήπεδα που είναι μέχρι μέσα 20.000 κόσμο.
1: Το ξέρω. Εντάξει,
0: απλά είναι. Δεν έχουμε εμείς πολλές ομάδες, επειδή μου αν ξέρεις την ΑΕΚ, τον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό, δεν υπάρχουν άλλες ομάδες να πεις ότι έχει ένα πρωτάθλημα πολύ πολύ δυνατό.
1: Αυτές οι ομάδες, κοίταξε να δεις, αναγκάζει το handball, δηλαδή είναι παιχνίδι το οποίο παίζεται μέσα σε σάλα, να το πούμε. Αυτοί έχουν κρύα, πάγους, όλα αυτά αναγκαστικά πίνονται μέσα. Ενώ εμείς που δεν έχουμε αυτά τα πράγματα είμαστε του ποδοσφαίρου.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ούτως ή άλλως το ποδόσφαιρο είναι βασιλιάς στο σπόρο. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά και άλλα αθλήματα είναι ωραία, αλλά δεν τα προβάλλουν πολύ μόνο. Εντάξει. Με το πόλο, ο Ολυμπιακός παίζει πόλο τώρα. Final Four και οι γυναίκες και οι άντρες. Αν δεν παίζανε Final Four, κανείς δεν ασχολιόταν. Είναι λάθος αυτό όμως.
1: Έχουμε θάλασσες εδώ πέρα, γύρω-γύρω, όλη η Ελλάδα. Πισίνες δεν έχουμε.
0: Ναι, θέλω να πω ότι ένα άθλημα το οποίο ασχολείται, ότι οι δημοσιογράφοι ασχολούνται μόνο όταν είναι τελική. Όταν πάει ο Ολυμπιακός, οι γυναίκες, οι βουλιαγμένοι, ο Ολυμπιακός και πάνε
1: είναι
0: τελικούς.
1: Ωραίο άθλημα, είναι και είναι ωραίο άθλημα να το παίζεις δηλαδή και μόνος, δηλαδή με την παρέα σου. Έτσι, δηλαδή στη θάλασσα παράδειγμα.
0: Ναι,
1: όμως και προτιμώ, το μπάσκετ, ναι, και το βόλεϊ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είναι ωραία αθλήματα. Εντάξει, το μπάσκετ είναι πολύ προβλεπμένο και το ποδόσφαιρο. Το πόλο είναι όταν πάνε τελικό οι ομάδες. Και είναι ένα άθλημα το οποίο μαζί με το τένις λένε ότι είναι το πιο δύσκολο άθλημα που υπάρχει. Εντάξει. Ειδικά το. Λένε πιο πολύ είναι το πόλο γιατί είναι μέσα στο νερό. Και το τένις είναι πολύ δύσκολο άθλημα γιατί κινείσαι συνέχεια, δεν σταματάς καθόλου δεξιά-αριστερά. Το πόλο είναι το ίδιο πιο δύσκολο γιατί είσαι μέσα στο νερό.
1: Η κολύμβηση γενικώς είναι αυτή που γυμνάζει όλο το κορμί.
0: Ναι, και παίζει και μπάλα, δεν είναι κολυμπάς μόνο.
1: Και εντάξει, με τα χέρια βέβαια, αλλά
0: δεν έχει σημασία. Πρέπει να μην βουλιάζεις και να παίζεις και μπάλα. Και επίπεδο πολύ μεγάλο, μεγάλο επίπεδο, όχι τεχνικό. Και το ποδόσφαιρο, με το μπάσκετ, μπορείς να κάτσεις, ρε παιδί μου, και σε μια γωνιά. Άμα η μπάλα είναι μπροστά στην επίθεση, ο αμυντικός κάθεται, δεν τρέχει. Ενώ στο πόλο δεν μπορεί να μην κολυμπήσει, θα κολυμπά συνέχεια.
1: Ακριβώς. Εκτός ότι κολυμπάς, τρως και πολύ ξύλο.
0: Ναι, και πολύ ξύλο, δηλαδή, βέβαια. Γι' αυτό είναι κάτι θηρία.
1: Ακριβώς. Όπως και στο τένις, παράδειγμα, είναι και αυτό άθλημα εξοδοτικό. Δεν μπορεί να μην τρέχεις.
0: Και μπακατίσεις και πολλές ώρες, ε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Το άλλο, ας πούμε, έχει διάρκεια. Το πόλο έχει διάρκεια, πόσα λεπτά είναι, μισή ώρα,
1: πέντε λεπτά.
0: Το ποδόσφαιρο έχει διάρκεια. Μπάσκετ έχει διάρκεια. Το τένις δεν έχει διάρκεια. Μπακατίσεις 15 ώρες.
1: Ακριβώς. Και να παίζεις και μεσημέρι τίποτα κάτω στον ήλιο, να πούμε, άστα να πάνε.
0: Γι' αυτό σου λέω καλύτερα εμείς στην παραλία, μπυρίτσα και πώς το λένε, ρακέτες.
1: Ξαπλώστρα.
0: Μπράβο. Αθλητισμός.
1: Και γυμνάζεις τα μάτια.
0: Πάντα.
1: Πάντα.
0: Μάτι δεν είναι εύκολο να πηγαίνει δεξιά-αριστερά, ειδικά εμάς είσαι πατερμένος, πρέπει να κοιτάς πώς κοιτάς, κατάλαβες.
1: Ακριβώς. Πήρα τηλέφωνο. Άκουγα το φίλο που έλεγε για την Ήψιτς που ανέβηκε.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι Πολ Μάρινερ.
0: Ναι.
1: Και Μπούτσερ Χάτσον.
0: Ναι.
1: Τα center back. Και νομίζω ή ο Μπούτσερ ή ο Χάτσον ήταν αυτός που είχε παίξει center back στην απόδραση των 11.
0: Δεν το θυμάμαι ποιος ήταν, δεν το θυμάμαι. Ταινία με τον Μπελέλες, αλλά δεν το θυμάμαι.
1: Ήταν ο Σαλόνε τερματοφύλακας.
0: Ναι, για πες, τι δες θες. Δεν τα πάμε μαζί.
1: Ναι, λοιπόν, όπως το είχα πει και πριν, ότι θα είναι ένα παιχνίδι κλειστό με την έννοια ότι καταρχάς είχε μεγάλη αναλλαγή στο σκορ, έτσι, δηλαδή πήγαινες 70-71.
0: Ειδικά από ένα σημείο και μετά,
1: 72-73.
0: Ειδικά από ένα σημείο και μετά που μπήκανε τρία τρίποτα μαζεμένα, μία μπροστά η μία ομάδα, η Ρεάλ, μία Ολυμπιακός. Μία Ρεάλ, μία Ολυμπιακός.
1: Να σου πω φάση τώρα. Είναι 36-36 και κάνει ο Ολυμπιακός το 38-36. Είναι η πρώτη φορά που πέρασε μπροστά
0: ο Ολυμπιακός. Ναι.
1: Και γυρνάει η μάνα μου, το βλέπω μαζί και μου λέει, είδες, μου λέει, λέω τι. Μου λέει, τους ξεμάτιασα γι' αυτό.
0: Α, εντάξει. είδα λίγο τηλεόραση το μεσημέρι, χάζευα στα δελτία ειδήσεων που βγάζανε τα ρεπορτάζ για τον Ολυμπιακό, για τη φιέστα και αυτά. Και έδειχνε κάποιους τύπους του Ολυμπιακού, κάποιους φίλους του Ολυμπιακού. Ο ένας είχε πάρει μια εικόνα και τη φύλαγε. Ο άλλος είχε πάρει ένα λιβανιστήρι και λιβάνιζε. Την ώρα του αγώνα. Μιλάμε για τρέλα, εντάξει.
1: Η μάνα μου τα κάνει αυτά, έτσι. Ναι. Μιλάμε εκείνη την ώρα. Ξέρεις, έρχεται με το λιβανιστήρι που σαν τηλεόραση και τέτοια. Άμα παίζει ο
0: Ολυμπιακός, αυτό λέω.
1: Εθνική Ελλάδος και τέτοια. Ρε φύγε της τηλεόραση, τέλος πάντων.
0: Προλήψεις, έτσι ήταν και ο συγχωρεμένος ο Ιωαννίδης με τις προλήψεις.
1: Ναι, το ξέρω. Το παιχνίδι πάντως, εγώ να σου πω την αλήθεια.
0: Ήτανε ματσάρα.
1: Που ήταν, δηλαδή για έναν ουδέτερο ήταν ματσάρα.
0: Ναι, αυτό πήγα να σου πω.
1: Αυτό
0: πήγα να σου πω, ότι εγώ σαν ουδέτερος, ας πούμε, που δεν είχα ενδιαφέρον να βγω στους δρόμους, γιατί δεν είμαι Ολυμπιακός, αυτή είναι αλήθεια, ήταν ματσάρα, μ' άρεσε πάρα πολύ. Γενικά η Ευρωλίγκα γενικά η Ευρωλίγκα είναι πολύ ωραία διοργάνωση. Έχει, δηλαδή, βλέπεις ματσάρα, δηλαδή ένας που δεν του αρέσει πολύ το μπάσκετ, Ευρωλίγκα θα κάτσει να δει κάποια τέτοια παιχνίδια.
1: Να σου πω κάτι, εγώ μπάσκετ λίγα βλέπω και μόνο τον Ολυμπιακό, δηλαδή στον Παναθηναϊκό από σπάνια έως καθόλου.
0: Ναι,
1: μόνο
0: ναι.
1: Τον Ολυμπιακό. Αλλά δηλαδή αυτό το χθεσινό παιχνίδι, εντάξει, το χάρηκα με το παιχνίδι της, πώς το λένε, με τους Τούρκους, αλλά το χθεσινό παιχνίδι είχε πολύ ξύλο, ρε φίλε. Ήταν πολύ τσαποκαλεμένο παιχνίδι.
0: Και πολύ ένταση. Και πολύ ένταση, δηλαδή, και εγώ δεν περίμενα τη Ρεάλ τόσο καλή, να σου πω την αλήθεια. Περίμενα το Ολυμπιακό να κερδίσει εκεί 7-8 πόντους, γιατί έτσι το είχα δώσει στο στοίχημα, αλλά πιο εύκολα. Δεν περίμενα να τον πιέσει τόσο πολύ η Ρεάλ, γιατί ήξερα τις απουσίες. Ας πούμε, λέω τώρα πώς θα πάει. Ας πούμε, και λείπει ο Καρούμπα, ο τελευταίος ψηλός, αλλά όμως ήταν μπράβο τους, πολύ, πολύ καλή. Πολύ καλή.
1: Εάν είχε μέσα τον Ταβάρες ή και τον Καρούμπα και τους δύο μαζί, θα ήταν διαφορετικό παιχνίδι. Μπορεί ο Ολυμπιακός να το είχε πάρει και με 10 πόντους.
0: Ναι, θα παίζανε διαφορετικά και οι Ισπανοί.
1: Και οι Ισπανοί. Ενώ τώρα παίζανε όλοι για, ξέρεις, και πολύ, δηλαδή αν παίζανε 100, χθες παίζανε 120-130. Να καλύψουν και το κενό του ψηλού.
0: Ναι, και ήταν και εύστοχοι, ειδικά στα πρώτα 30 λεπτά. Ήταν πολύ εύστοχοι.
1: Το πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ.
0: Ειδικά αυτός ο Καναδός ήταν φοβερός. Αν και αυτός ο Πεθαράς.
1: Ο Light,
0: πώς λέγεται. Τσαβαζόλα.
1: Ναι, ναι. Ναι, ρε παιδί μου. Αλλά στο τέλος όμως δεν έβαζε τίποτα.
0: Ναι.
1: Αυτό το έχω παρατηρήσει, Βασίλη. Άμα δω μια ομάδα που, με αντίπαλο τον Ολυμπιακό πάντα, έτσι, γιατί μόνο αυτό βλέπω. Στο πρώτο ημίχρονο να μην χάνει σουτ, λέω στο δεύτερο ημίχρονο δεν πρόκειται αυτοί να βάλουν ούτε καλάθι. Και πράγματι έτσι συμβαίνει. Σπάνε τα καλάθια. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
0: Εντάξει, όλη η ιστορία ήταν το σουτ εκεί του Αμερικάνου της Ρεάλ που δεν μπήκε στο 85-88. Εκεί που έκανε ο Ολυμπιακός τα λάθη τα μαζεμένα. Πέχασε τα rebound, εκεί μπορούσε να γίνει το μάτς, να γίνει ροντέο, να γυρίσει τελείως ανάποδα προς την πλευρά της Ρεάλ. Γιατί άμα σοφάριζε εκεί η Ρεάλ 88-88, σε 10 δευτερόλεπτα εντάξει, έχεις να κάνεις μια επίδεση, αλλά δεν είναι εύκολο να βάλεις το καλάθι με την πίεση του χρόνου. Και αν πας στην παράταση, μετά αλλάζει η ψυχολογία τελείως. Ναι, δηλαδή το σούτ αμαρκάριστο που λέμε, τελικά δεν βρήκε το σίδερο.
1: Κοίταξε, μας είχε κάνει με τον Γκιούλ, έτσι.
0: Α, τώρα το βλέπω τη φάση.
1: Μας το χρώσταγε.
0: Ναι, ναι.
1: Μας το χρώσταγε. Πάντως, το καλό είναι, άσχετα, εντάξει, εγώ σαν Ολυμπιακός χαίρομαι, εννοείται και όλα αυτά, αλλά το καλό είναι ότι ερχόντουνε κούπες στην Ελλάδα.
0: Κοίτα, έχουμε τώρα, εδώ, η Ρεάλ έχει 11 κούπες, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός έχουν 11, δηλαδή δεν είναι λίγες οι ελληνικές ομάδες να έχουν και οι δύο ομάδες 11 Ευρωλίγκες, δεν είναι λίγο.
1: Και πάρει και το εξής, έτσι. Πάρει και την ΑΕΚ τελικό, τον ΠΑΟΚ τελικό.
0: Α, φέτος πήγανε καλά. πήγανε καλά. Δεν πήραν κάποια κούπα οι υπόλοιπες ομάδες, αλλά πήγαν όμως τελικούς. Δηλαδή και ο Αθηναϊκός γυναίκες πήγε τελικό και η ΑΕΚ πήγε τελικό που το χάσε, αυτοκτόνησε η ΑΕΚ. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ το χάσε εύκολα. Η ΑΕΚ αυτοκτόνησε. Όμως ο Ολυμπιακός το πήρε, δηλαδή ήταν χρονιά επιτυχίες, με επιτυχία στο μπάσκετ. Ακριβώς. Γενικά σε συλλογικό επίπεδο.
1: Και μην ξεχνάς ότι είμαστε μια αγορά, άσε το, και όπως στην παραγωγή αθλητών, αλλά και σαν αγορά είμαστε πολύ μικρές στα 10 εκατομμύρια.
0: Βέβαια, σχέση με άλλες χώρες. Βέβαια.
1: Έτσι και τα καταφέρνουμε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή έπρεπε να παράπονο. Όπως και στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή τώρα τελευταία έχουμε ανέβει πάρα πολύ. Και η ΑΕΚ πήγε πόσο, στους 16, στους 8,
0: φτάσανε
1: Παναθηναϊκό. Ναι, δηλαδή σκέψω άλλες χρονιές που αποκλειόμαστε
0: από
1: το Σεπτέμβρη.
0: Και πέρυσι, μην ξεχνάς, πέρυσι είχαμε δύο ομάδες στα ημιτελικά της Ευρωλίγας. Άστα να αποκλειστήκανε.
1: Ναι.
0: Δύο ελληνικές ομάδες πέρυσι, στο Αμπουντάμπι παίζανε.
1: Ακριβώς. Όχι, πάμε πάρα πολύ καλά στον αθλητισμό. Το θέμα είναι να πάμε καλά και στα άλλα.
0: Εντάξει, εκεί το θέμα.
1: Τα βασικά.
0: Σωστό.
1: Αυτά τώρα, δεν έχω κάτι άλλο να πω τώρα.
0: Να είσαι καλά, Μπιλάκο μου.
1: Λοιπόν, έγινε.
0: Καλημέρα, φίλε. Καλώς καλημέρα. Καλημέρα. Για χαρά, για χαρά. Έγινε, για. Λοιπόν, είμαστε 3 λεπτά πριν τη μία. Πάντα εδώ, 9.43, Intervet & Sports. Ο Μπιλάρας λέει το hardball είχε το πλεονέκτημα ότι παίζεται στο γήπεδο του μπάσκετ και όταν τις δεκαετίες 80-90 οι κυβερνήσεις έφτιαχναν παντού κλειστά γυμναστήρια για να δίνουν ονόματα σε κάθε πόλη και χωριό και μετά ερήμωσαν, έπρεπε με κάποιο τρόπο να τα γεμίσουν, λέει ο φίλος. Τι λες, το hardball, το hardball, όχι, δεν είναι έτσι, Βασίλη. Το hardball, έχω διαβάσει στη Σουηδία, κάτω εκεί χώρες, Νορβηγία και αυτά, είναι πολύ εξελιγμένο το άθλημα. Το παρακολουθεί πάρα πολλοί κόσμος και στη Γερμανία έχει φοβερό πρωτάθλημα και δίνουν και αρκετά χρήματα. Δηλαδή, οι παίκτες δεν είναι όπως εδώ, ας πούμε, επαγγελματικό το hardball, δεν γίνεται όλες στην Ελλάδα. Είναι πολύ μικρά τα ποσά που παίρνουν οι αθλητές. Στη Γερμανία ακούς νούμερα μεγάλα, εντάξει, μεγάλα στο hardball και βλέπεις γήπεδα τα οποία είναι γεμάτα, 15-20.000 κόσμο. Αλλά είναι άθλημα και αυτό, όπως κάποια άλλα αθλήματα, τα οποία δεν ασχολείται πολύ ο κόσμος, δεν μαθαίνει νέα από αυτά τα αθλήματα, γιατί οι δημοσιογράφοι κοιτάνε λίγο παραπάνω τα ποδοσφαιρικά και τα μπασκετικά που έχουν πιο πολύ κόσμο.

0: στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τρίτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24 στη Χαλκίδα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Και ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

ακούω τίποτα. Τι γίνεται εκεί πίσω ρε παιδιά? Είμαστε ένα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η ώρα είναι 1:30. Radio Rumeli News. Τα τραγούδια της ζωής μου.

Σου μιλάω, δεν μου μιλάς. Σε ρωτάω, δεν μ' απαντάς. Δεν μπορώ να το πιστέψω.

0: Τρέχω στο δρόμο και η σκόνη που σηκώνω.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
4: Η ώρα είναι 2.
5: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, τις απογευματινές ώρες, αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

φορά στα μάτια σου το δάκρυ είδα. Ειλικρινά λυπήθηκα πολύ.

Είναι φορές που χάνομαι μαζί σου. Κάνω το χρόνο, δεν τη νιώθω τη στιγμή. Στα βλεφαρά σου λέω.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli.
3: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!
8: Η ώρα είναι 2:30.
9: Γιάννη,
10: έλα!
9: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
10: Ναι.
9: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
10: Τα πάντα.
9: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
12: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
13: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
12: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
13: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
12: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
13: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
12: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
13: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
12: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
13: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
8: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310 38714 και 22310 50 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, τις απογευματινές ώρες, αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
3: Ράδιο Ρουμελινιούς. Τα τραγούδια της ζωής μας.